άλλη μια μέρα δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

ξεχασμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές. Χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιγένια. Πατηρημένες μετοχές, το αύριο και το χθες. Κι αν φεύγω τίποτα δε φεύγει από μένα.

Sí.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

ούτε σωσίβιο, ούτε σανίδα σωτηρίας. Στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταποντισμό τους. Στέκεται εκεί ακίνητος και βλέπει, σχεδόν ευτυχισμένο στον πνιγμό τους. Στέκεται εκεί και παρακολουθεί. Τελείωσα.

ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Η διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και τα σωματεία τιμούν σήμερα τα γεγονότα και τους αγώνες του Μάη του 1936 με συγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Βενιζέλου. Επίσης θα ακολουθήσει πορεία. Εκδήλωση θα γίνει και με κατάθεση στεφάνων στις 10.30 στο Μνημείο Πεσών των Εργατών στην πλατεία Καπνεργάτη μπροστά στο σταθμό Βενιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης. 90 χρόνια μετά οι αγώνες για δικαιώματα, διεκδικήσεις συνεχίζονται και παραμένουν επίκαιροι. Οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες της χώρας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για ένα παρόν και ένα μέλλον χωρίς ακρίβεια, κοινωνική φτώχεια, εργασιακή επισφάλεια και ανισότητες, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και αρκετά μέλη της κυβέρνησης για το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στις 10.30 θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, στο οποίο εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό. Το μουσείο στεγάζεται εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, το οποίο και θα εγγενιαστεί τον επόμενο μήνα. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους, τη μεγαλύτερη στρατιωτική νεκρόπολη των Βαλκανίων με 22.000 τάφους στρατιωτών από όλες τις εθνικότητες, ενώ το μεσημέρι θα παραστεί στις εργασίες του 6ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει στο περίπτερο 10 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο 5,4% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% τον Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφησαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Στη διεθνή επικαιρότητα με το δάχτυλο στη σκανδάλη βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν στην περιοχή των στενών του Ορμούς με την εγκεχηρία να υφίσταται κατόνομα μετά την ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε στην περιοχή το τελευταίο 24ωρο και ενώ αναμένεται ακόμα η απάντηση της Τεχεράνης στην Αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι και τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη εκεχηρία και ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου αυτού πολέμου. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι η Ryanair ανακοίνωσε χθες την αποχώρησή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία αλλά και τη μείωση της χωρητικότητάς της στο αεροδρόμιο Αθήνας, Ελευθέριος Βενιζέλος, μετά το τέλος της θερινής περίοδου. Η εταιρεία απέδωσε την απόφασή της στις χρεώσεις που επιβάλλονται από τη Fraport Greece και τον διεθνή αερολιμένα, τις οποίες χαρακτηρίζει μη ανταγωνιστικές. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport τις αιτιάσεις της Ryanair. Στα χέρια εξειδικευμένων πυροτεχνουργών του πολεμικού ναυτικού βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε χτες το πρωί στη Λευκάδα. Εξετάζεται από ειδικούς η χώρα κατασκευής και προέλευσής του. Σοβαρό τροχαίο με 2 τραυματίες στο νοσοκομείο μετά από εκτροπή οχήματος χθες στη Χαλκιδική, στη Δημοτική Ενότητα Ζερβοχωρίων. Από το τροχαίο τραυματίστηκαν 2 γυναίκες ηλικίας 50 και 55 ετών. Και μια ματιά στον καιρό. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες, η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηigia.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε θέατρο από μακριά?
5: 7η Διεθνής Ραδιοφωνική και Διαδικτυακή Συνάντηση Παιδικού, Εφηβικού και Νεανικού Θεάτρου, Φεστιβάλ Youth Theater On Air. Τρεις καλλιτεχνικοί οργανισμοί από Ελλάδα, Κύπρο και Αυστραλία, μέσω του ραδιοφώνου και του διαδικτύου, ερμηνεύουν ρόλους μπροστά σε ένα μικρόφωνο.
6: Μας ακούτε? Hello!
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
7: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
8: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Τα πιο ωραία πρωινά.
10: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
9: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
10: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
9: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
10: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Σάββατο 9 Μαΐου, είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 8.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα εδώ πέρα. Θα είμαστε για 3 ώρες μαζί μέχρι και τις 11 με τις συζητήσεις μας, τις ειδήσεις μας, συνεντεύξεις μας και τις εκπλήξεις μας, πώς αλλιώς.
0: Και θα έχουμε πολλές εκπλήξεις σήμερα και πραγματικά θα είναι κρίμα αν δεν μείνετε μαζί μας, γιατί θα χάσετε.
1: Έτσι είναι. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι μέχρι και τις 11.
0: Η Ζωή Μούσιο είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: Εδώ είμαστε στη συννεφιασμένη Μουντή Θεσσαλονίκη. 15 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο. Μη σας ξεγελάει έτσι αυτή η μουντάδα. Δεν έχει κρύο αυτή την ώρα.
1: Όχι.
0: Είναι αρκετά ζεστή η μέρα και θα ζεστάνει και θα ζεστάνει και τις επόμενες μέρες ακόμη πιο πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Και το καλοκαίρι ήρθε έξω από την πόρτα μας και μας χτυπά.
1: Ο καιρός είναι όμως μελαγχολικός, περίμενες να πω κάτι άλλο, είπαμε, όχι δεν είναι. Είναι μελαγχολικούλης λίγο και γενικά υπάρχει μια τάση έτσι προς την ψυχάλα, να το πω, να πάρουμε ομπρελίτσα. Ας πάρουμε ομπρελίτσα.
0: Κοίταξε τώρα, εδώ φαίνεται πως ο αστικός μύθος του Φεστιβάλ Βιβλίου γίνεται πια κληρονομιά, έχει δοθεί κληρονομιά στην έκθεση βιβλίου. Με το που ξεκίνησε η έκθεση βιβλίου, ναι, με βροχές.
1: Βέβαια, εντάξει, ξέρετε, αυτό τώρα εμείς επειδή ασχολούμαστε με τα πολιτιστικά, τα βλέπουμε όλα από το πρίσμα αυτό και μετά είναι μια συζήτηση που μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με αυτά με τη Ryanair που συνέβησαν. Στην πόλη γενικώς, πέρα από ένα τέτοιο, δεν είναι και τόσο πολύ το πρώτο θέμα συζήτησης όλα αυτά που συμβαίνουν. Οπότε το συνδέουν όλοι, λένε, όποτε έχει βιβλίο, βιβλίο ίσον βροχή, κάπως έτσι. Εν πάση περιπτώσει.
0: Χθες το απόγευμα είχε πάρα πολύ κόσμο η έκθεση βιβλίου, αλλά όπως βγήκαμε από το μετρό στο Συντριβάνι,
1: ναι,
0: έβλεπα κόσμο να βγαίνει από τις σκάλες και να μπαίνει μέσα στο εκθεσιακό κέντρο. Είπα ότι όλοι αυτοί πηγαίνουμε στην έκθεση βιβλίου.
1: Όχι.
0: Πλην όμως κάποιοι φορούσαν περίεργα πράγματα στο κεφάλι τους. Κάποιοι φορούσαν κάτι κερατάκια, κάτι βαμμένα μαλλιά περίεργα.
1: Comic-Con.
0: Ο κόσμος, ο πολλής πήγαινε στο Comic-Con λίγο παρακάτω, όπου γινόταν χαμός.
1: Μάλιστα, νέος κόσμος όμως.
0: Πολύ επιτυχημένη η διοργάνωση αυτή, αλλά να πούμε ότι χθες το απόγευμα και η έκθεση βιβλίου είχε πολύ κόσμο.
1: Να μην μπερδεύεστε, νέος κόσμος στη μεν, γκρίζα μαλλιά στη δε. Εντάξει, να τα ξέρουμε αυτά. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε λίγο και την κίνηση στους δρόμους, γιατί έχουμε ένα λίγο περίεργο Σαββατοκύριακο, με την έννοια ότι θα υπάρχει μια κινητικότητα. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ότι ο Πρωθυπουργός
0: έχουμε πολλά
1: είναι στην πόλη, οπότε θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα κυκλοφορήσει προς τα δυτικά της πόλης, εκεί στον στρατόπεδο Παύλου Μελά, στο Αμπελόκη, που θα υπάρξει κινητικότητα. Έχουμε και τις ρυθμίσεις που θα γίνουν στον περιφερειακό το βράδυ, θυμίζω, όχι τώρα, το βράδυ. Και ήδη βλέπω μια κινητικότητα στην πόλη και στην Εγνατία και στην Μίκη Θεοδωράκη πλέον, τη Λαγκαδά, και γενικότερα υπάρχει μια έτσι μικρή κινητικότητα. Όχι ότι θα συναντήσετε κάποια ιδιαίτερη κίνηση βέβαια, ή θα μποτιλιαριστείτε αν είστε στο αυτοκίνητό σας, μας ακούτε από εκεί ή σκοπεύετε να το πάρετε σύντομα. Προς το παρόν όλα κυλούν ομαλά, κατά τη διάρκεια της μέρας όμως θα υπάρχουν αρκετές ρυθμίσεις μέσα στο κέντρο της πόλης.

0: Λοιπόν, είπε Στάσο για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Να θυμίσουμε το πρόγραμμα. Στις 10.30 είναι τα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Εκεί όπου θα δούμε και εμείς τις επόμενες ημέρες τις αρχαιότητες, ένα μεγάλο μέρος από τις αρχαιότητες που έχουν έρθει στο φως κατά τη διάρκεια της διάνοιξης των ανασκαφών που έγιναν με την ευκαιρία της διάνοιξης τη σύραγγα στο μετρό. Όλα αυτά τα χρόνια θα δούμε
1: και θα δούμε και το ίδιο το μουσείο, έτσι, επιτέλους, πώς διαμορφώθηκε εκεί πέρα, γιατί είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Περισσότερο ενδιαφέρον έχει το πώς έχει γίνει αυτό το πράγμα, πώς πάει να γίνει το Μητροπολιτικό Πάρκο, παρά τα εκθέματα.
0: Τα εκθέματα είναι φανταστικά. Μην τα υποτιμούμε. Λένε άνθρωποι που είχαν την ευκαιρία να ρίξουν μια ματιά, λένε ότι το μουσείο είναι καταπληκτικό.
1: Δεν μ' αρέσει ο τίτλος. Και πολύ υπερφύελος Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Κάτι άλλο
0: εντάξει,
1: να σκεφτούμε, παιδιά.
0: Σκέψω ότι το Μητρόπολης είναι και μια λέξη όμως που αποδίδεται εντάξει και στα λατινικά εύκολα.
1: Ναι, εντάξει, όπως και το Μόμος είναι λίγο υπερφύελο γενικά. Εν πάση περιπτώσει.
0: Πώς θες να τα λένε, μουσεία απλά.
1: Να ψάξουμε μουσείο. Να βρούμε καλύτερο τίτλο. Να ψάξουμε
0: λοιπόν,
1: να βρούμε καλύτερο τίτλο.
0: Το μουσείο αυτό είναι το πρώτο από τα μουσεία, να πούμε, που θα λειτουργήσουν εκεί, στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά, όπου διαμορφώνεται το μεγάλο το Μητροπολιτικό Πάρκο και σιγά σιγά θα δούμε πώς εξελίσσονται οι εργασίες εκεί, διότι αρχές Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι και τα εγγένεια του πάρκου.
1: Ναι, υποτίθεται.
0: Θα αποδοθεί στο κοινό.
1: Εγώ δεν το βλέπω για πάρκο να έχει διαμορφωθεί όλο αυτό. Πώς θα τον Ιούνιο, πώς θα το δώσουμε.
0: Τα πάρκα θέλουν και το χρόνο του. Τη φύση δεν μπορείς να την πιέσεις. Εντάξει,
1: φύση
0: πρέπει να
1: μεγάλωσε.
0: Την περιμένεις. Έχουμε λοιπόν, μετά στη
1: τώρα,
0: συνέχεια.
1: Ναι, θα μας πούνε όλοι, αφήστε ρε για τα μουσεία, για άλλο εδώ και γόμαστε εδώ πέρα.
0: Γιατί καίγεσαι.
1: Για τα εσωκομματικά λέω, γιατί έχουμε
0: εντάξει,
1: την
0: περίμενε.
1: Νέα Δημοκρατία.
0: Πρώτα θα πάει στο συμμαχικό κημητήριο στους Αμπελόκηπους ο Πρωθυπουργός. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει λόγω της ημέρας σήμερα, έτσι. 9
1: ναι.
0: ημέρα της Ευρώπης. Και αμέσως μετά προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έκτο προσυνέδριο, εδώ στη γειτονιά μας,
1: δυσαναβαλλόμενο,
0: στο περίπτερο 10.
1: Δυσαναβληθέν μάλλον, έτσι, για διάφορους λόγους, επιτέλους θα γίνει, ελπίζω.
0: Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, γιατί λοιπόν, έχει το συνέδριο την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα.
1: Εκεί θα πάει κοντά σε σένα, εκεί στην έκθεση βιβλίου, περίπτερο 10, περίπτερο ναι, μάλλον 10, πιο κοντά ναι, στο Festival Comic. Τώρα, η συνειρμή δική σας.
0: 11.30 λοιπόν, ώρα ξεκινά το προσυνέδριο.
1: Στο περίπτερο 10, έτσι,
0: ναι,
1: λίγο,
0: περίπτερο
1: δεν ξαναγίνει στο περίπτερο 10, νομίζω αυτό το και κάτι τέτοιο. Περίεργο. Ναι,
0: δεν είναι διαθέσιμο είναι,
1: το Βελίδης έχει κόμικ, δεν το δίνουμε. Λοιπόν,
0: τα κόμικ έχουν κλείσει, πιστεύω ότι ο Λεόντιος Παπαδόπουλος το κλείνει από την προηγούμενη χρονιά.
1: Λοιπόν, τώρα έχει περάσει από συγκρού, μια και μιλάμε για διάφορες εκδηλώσεις. Και επειδή τώρα σε λίγο το Παλαιολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης οργανώνει μια εκδήλωση τιμής για το Μάιο του 36 με κατάθεση στεφάνων στις 10.30 το πρωί στο Μνημείο Πεσόντων Εργατών που βρίσκεται στην πλατεία Καπνεργάτη. Ποια είναι αυτή, μπροστά από το σταθμό Βενιζέλου του μετρό είναι αυτή. Όσοι περάσετε από Συγκρού και Πτολεμαίων στη διασταύρωση, θα δείτε ένα στένσιλ κάτω στο δρόμο στη διασταύρωση. Είναι η απεικόνηση αυτής της περίφημης φωτογραφίας με τον νεκρό του Μάη του 36, ο Τάσο Τούση και τη μάνα του Ναθρηνή από πάνω, στην πόρτα με την οποία τον κουβάλισαν στο δικητήριο τότε οι διαδηλωτές. Το σημείο δεν είναι τυχαίο, είναι το σημείο ακριβώς που έπεσε ο Τάσος Τούσης νεκρός στην Πρωτομαγιά του 36. Και μάλιστα τώρα που το σκέφτομαι, να και μια σύνδεση με αυτά που λέγαμε, ήταν το ξενοδοχείο μπροστά εκεί, λεγόταν Μετρόπολης οπότε τότε, οπότε είδες πώς συνδέονται όλα. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Όπως περάσετε από εκεί πέρα θα το δείτε όσο
0: το έγινε
1: υπάρχει
0: αυτό,
1: ακόμη. Ναι, ναι.
0: Το
1: οπότε
0: stencil.
1: Μπορεί να το δείτε. Επειδή κάποιος φίλος ρωτάει
0: έχουμε
1: τώρα για τον περιφερειακό, άσχετο τώρα.
0: Έτσι,
1: για τον περιφερειακό. Θα κλείσει το βράδυ ο περιφερειακός. 10 και 4 με 5 το πρωί. Εντάξει, θα τα πούμε λίγο ίσως αργότερα. Προς το παρόν, ναι, η απάντηση σε αυτό που μου ρωτάει ο φίλος είναι ότι μπορείτε να πάτε από τον περιφερειακό.
0: Με δική
1: σας ευθύνη. Όχι, εντάξει,
0: αυτή τη στιγμή ναι, δεν υπάρχει κάποιο θέμα από ό,τι φαίνεται. Για ποια έργα γίνεται κλείνει τώρα ο περιφερειακός για το επόμενο κομμάτι της γέφυρας του πανοράματος?
1: Λόγω εργασιών για το flyover. Η εξήγηση λοιπόν. Εντάξει, θα το πούμε την εφαρμοσία αποκλειμένου κυκλοφορεί στην ανατολική, έτσι, εσωτερική περιφερειακή. Ρεύμα πορείας προς ανατολικά. μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετεώρων, δηλαδή εκεί πέρα. Εντάξει, θα υπάρξουν ρυθμίσεις, εννοείται. Λοιπόν, αυτά. Τι λέγαμε, ναι, για τις αναστατώσεις που λέγαμε για αυτά, θα υπάρχουν και πορείες τώρα σε λίγο. Έτσι, υπάρχουν κάποιες συγκεντρώσεις, κάποιοι άνθρωποι συγκεντρώνονται για την εκδήλωση που λέγαμε.
0: 10.30 εκδήλωση.
1: 10.30 είναι εκδήλωση, προηγουμένως θα υπάρξει και μια πορεία. Οπότε θα σας ενημερώσουμε για το πώς θα εξελιχθεί η κίνηση στους δρόμους της πόλης.

0: Πάμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά, φίλες και φίλοι, τώρα στην εβδομάδα που πέρασε, να κάνουμε μια δική μας έτσι μικρή ανασκόπηση, να θυμηθούμε ή να ξαναεντοπίσουμε αυτά τα οποία μας απασχόλησαν τις μέρες που πέρασαν. Και φυσικά ξεκινάμε με όλα αυτά που συμβαίνουν. Τα πήγαμε πίσω λίγο σε θέματα και στα δελτία ειδήσεων γενικά και στον κόσμο. Αρχίζουμε να το συνηθίζουμε και αυτό πιο. Όλο αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Μια παγωμένη σύγκρουση που αυτή τη εβδομάδα δεν ήταν και τόσο παγωμένη. Πολεμικές επιχείρησεις σε κατέρωθεν γίνανε με τον ένα τον άλλο τρόπο. Ρεσάλτα σε πλοία γίνανε, χτυπήματα σε στόχους και αυτά γίνανε. Κατά τα άλλα, έχουμε μια κεχηρία που είναι υπό εξέλιξη. Η κεχηρία που δεν υπάρχει όμως στις τιμές της ανδλίας της βενζίνης ή και σε άλλα προϊόντα τα οποία τα χτυπάει κατευθείαν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και στα στενά του Ορμούς, που είναι το υπερόπλο. Αν κάποιος κάπου έγραψε μια ανάλυση ότι έχει όντως πυρηνικά το Ιράν και λέγονται στενά του Ορμούζ. Από εκεί και πέρα, οι ασταθείς πληροφορίες που έρχονται από το περιβάλλον Τραμπ, μια λένε ότι υπήρχε κατάληψη νησιών, μια ότι θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις και κανείς δεν βγάζει συμπέρασμα, αλλά προς το παρόν είμαστε σε αυτή την φάση.
1: Εδώ στα δικά μας είχαμε την παρέτηση στην αρχή της εβδομάδας, στην ανακοίνωση της παρέτησης του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Καστανίδης εξαπέλυσε επίθεση κατά του Προέδρου του Κόμματος, του Νίκου Ανδρουλάκη. Έκανε λόγο για μεθοδεύσεις με στόχο τον πολιτικό του αποκλεισμό. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα, είπε απευθυνόμενος στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος απάντησε από την πλευρά του. Λίγο πολύ ήταν, όπως συζητήθηκε, το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Κανείς δεν εξεπλάγει και το κεφάλαιο αυτό έκλεισε, θα έλεγα, με δυσάρεστο τρόπο.
0: Μια μεγάλη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου τελείωσε χθες με την επίσκεψη στον Πρωθυπουργό. Προηγουμένως είχε επισκεφτεί διάφορους χώρους και πολύ συγκινητικότατη ήταν η ομιλία του στην Βουλή. Και νομίζω ότι ήταν από τις πιο σημαντικές έτσι στιγμές και της ίδιας της Βουλής, εκεί όπου αναφέρθηκε και στην οικοανομία ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ότι η οικονομία, με λίγα λόγια, πρέπει να κοιτάει και κάποια πιο ηθικά ζητήματα πέρα από το κέρδος. Αυτή ήταν η ουσία των λεγόμενών του. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης που επισκέφτηκε και την ΕΡΤ και τις εγκαταστάσεις της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή στην Αθήνα, όπου ευλόγησε όλους τους εργαζόμενους εκεί της δημόσιας τηλεόρασης.
1: Είχαμε και δημοσκοπήσεις αυτές τις μέρες και μάλιστα δύο. Πάλς και MRB αποτύπωσαν και οι δύο, θα έλεγα, την εικόνα που έχουμε συνηθίσει το τελευταίο διάστημα, μια γνώριμη εικόνα που προκύπτει δημοσκοπικά, με τη Νέα Δημοκρατία να είναι μακράν πρώτη με ποσοστά σχεδόν διπλάσια από εκείνα του δεύτερου κόμματος, που εν προκειμένου είναι το ΠΑΣΟΚ, με κάποια υποχώρηση ωστόσο. Η Νέα Δημοκρατία στα ποσοστά της και στις δύο δημοσκοπήσεις. Τώρα το ΠΑΣΟΚ βλέπει την περίφημη Βελόνα να παραμένει ακίνητη και τρίτη επιλογή των πολιτών εμφανίζεται το άλλο κόμμα στη δημοσκόπηση της MRB, άλλο κόμμα εντός εισαγωγικών, διότι αυτό το άλλο κόμμα θα είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα είναι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, η οποία παρεπιπτόντως Μαρία Καριστιανού, να πούμε ότι ανακοίνωσε ότι θα, και τυπικά, ότι θα είναι επικεφαλής του ανεξάρτητου κινήματος πολιτών.
0: Ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε τόσο το Αμάν στην Ιορδανία όσο και το Αμπου Ντάμπι και άνοιξε τις επαφές, άνοιξε τη βεντέλη των επαφών και σηματοδότησε με κάποιο τρόπο την εξωτερική πολιτική που ακολουθεί η χώρα μας και δείχνει να αποδίδει. Ποια είναι αυτή? Ότι παρά τη στρατηγική μας σχέση με το Ισραήλ και τους δρόντες στην περιοχή, δεν χάνουμε την επαφή με τον αραβικό κόσμο. Ίσα ίσα είμαστε και ένας πολύ αξιόπιστος συνομιλητής που μπορεί να μεσολαβήσει για πολλά και διάφορα πράγματα. Αυτό φάνηκε κυρίως στο Αμάν αλλά και τόσο και στο Αμπου Ντάμπι.
1: Ήδη από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο να πούμε ότι είχαμε συζητήσει εδώ για το ενδεχόμενο να κλείσει η Ryanair τη βάση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, διότι είχε αρχίσει η φημολογία. Η φημολογία είχε τελικά περιεχόμενο. Όντως η Ryanair ανακοίνωσε το κλείσιμο της βάσης σε συνέντευξη που έδωσε στην Αθήνα. Η βάση θα κλείσει από τα τέλη Οκτωβρίου. Από τον Οκτώβριο λοιπόν το πτυτικό πρόγραμμα της Ryanair θα μειωθεί, όπως ανακοίνωσαν οι εκπρόσωποι της, κατά 60%. Και η αιτία είναι η αύξηση των τελών χρήσης για τις υποδομές του αεροδρομίου Μακεδονία. Τώρα, παρά τις συζητήσεις που έγιναν με τη Fraport, την διαχειριστήρια εταιρεία του αεροδρομίου, οι διαπραγματεύσεις ναυάγησαν. Δεν μας συμφέρει η παραμονή μας στη Θεσσαλονίκη, είπαν οι άνθρωποι της Ryanair, και για το λόγο αυτό Θα κοπούν 8 δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη σε πόλεις του εξωτερικού, 2 δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη σε Χανιά Ηράκλειο και 2 από την Αθήνα. Εχθές είχαμε και ανακοίνωση από την πλευρά της Fraport, η οποία λέει ότι αυτό είναι το επιχειρηματικό πλάνο της Ryanair και προφανώς ότι μέτρησε θέματα που τη συμφέρουν ή δεν τη συμφέρουν και για το λόγο αυτό πήρε τις αποφάσεις που πήρε.
0: Αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις, η πόλη θα έπρεπε να έχει άλλη στρατηγική, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. 16 χρόνια από το έγκλημα που έγινε στην πρώην τράπεζα Μαρφίν στην Αθήνα με τους 3 νεκρούς και ένα αγέννητο παιδί. 16 χρόνια σιωπής θα έλεγε κανείς, που χρειάστηκε πάρα πολύ ένταση και πάρα πολύ δουλειά για να τιμάται αυτή η δραματική επέτειος, και φέτος έγινε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση με δηλώσεις και από κάποιες πολιτικές δυνάμεις, όχι όλες, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. 16 χρόνια λοιπόν από αυτό το έγκλημα, το οποίο θυμίζουμε παραμένει ανεξιχνίαστο. Δεν βρέθηκαν οι ένοχοι, δεν βρέθηκαν αυτοί που η ηθική και η φυσική αυτούργοι που οδήγησαν στο θάνατο 3 ανθρώπους. Και αυτό είναι ένα βαρύ στίγμα και για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχαλή Χρυσοκοΐδη, ο οποίος το επανέφερε με μάλλον δραματικές έτσι δηλώσεις.
1: Στο μεταξύ μαθαίνουμε, διαβάζουμε πάλι, επιστρέφουμε στα ιατρικά συγγράμματα για να διαβάσουμε τι είναι αυτός ο χανταϊός που μας απασχολεί αυτές τις μέρες, με φυσικά μεγάλη ανησυχία να προκαλείται διεθνώς. Σε κατάσταση κινητοποίησης βρίσκονται οι υγειονομικοί φορείς σε αρκετές χώρες μετά την επιβεβαίωση 5 κρουσμάτων χανταϊού που σχετίζονται με το κρουαζιερόπλοιο αυτού του Χόντιους. 3 τα θύματα από τότε που το πλοίο αναχώρησε από την Αργεντινή τον περασμένο μήνα. Συνολικά 146 άτομα από 23 χώρες παραμένουν σε καραντίνα στο πλοίο, που αναμένεται να καταφτάσει αύριο στην Τενερίφη, στα Κανάρια νησιά. Με τον Παγκόσμιο Οργανισμό να σημειώνει ότι αν και αναμένει περισσότερα κρούσματα, δεν εκτιμά ότι θα προκύψει μεγάλης κλίμακας επιδημία όπως συνέβη με το COVID, γιατί αυτό είναι που χτύπησε καμπανάκι ανησυχία στα μυαλά όλων μας. Ξαναμπαίνουμε σε μια τέτοια περιπέτεια? Όχι, λένε οι ειδικοί, όχι, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τώρα από εδώ και πέρα είναι το θέμα το πώς θα περιχαρακωθούν αυτά τα όποια κρούσματα έχουν εμφανιστεί και η διάχυση, η διασπορά του ιού αυτού, με τους ειδικούς επίσης να προσπαθούν να εντοπίσουν από πού ξεκίνησε όλο αυτό.
0: Δεν είχαμε τις αναταράξεις που περιμέναμε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, παρά το λόγο ότι πήραν δεκάδες βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης το λόγο. Δεν έγινε η μεγάλη κριτική που περιμέναμε. Μια κριτική έγινε, αυτή που έκανε εντύπωση είναι του Υπουργού Υγείας, για την απουσία ουσιαστικά που φωτογράφησε του Υπουργού Άμυνας, μια κόντρα που κρατάει εδώ καιρό και έχει βαθιά χαρακτηριστικά και για την επόμενη αλλά και την προηγούμενη μέρα. Και έτσι κύλησε με τον τρόπο που κύλησε, που συνήθως κυλάνε προεκλογικά σε γενικές γραμμές οι κοινοβουλευτικοί συγκλήσεις των κοινοβουλευτικών ομάδων. Γιατί τελικά τους ενώνει όλους το να υδρώσουν τη φανέλα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Κατά τα άλλα, είχαμε την είδηση, δεν ήταν ακριβώς είδηση, ήταν μια προανακοίνωση της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης και ήρθαν στη δημοσιότητα τα 30 άρθρα στα οποία επιλέγει η Νέα Δημοκρατία να θέσει προς συζήτηση διάφορες αλλαγές, από τόσο αυτές που ξέραμε όσο και κάποιες καινούργιες που έχουν να κάνουν με τα θεσμικά ζητήματα, τα πολιτιακά ζητήματα, τα οικονομικά ζητήματα και τα κοινωνικά ζητήματα. Το αν αυτά θα γίνουν και άρθρα του συντάγματος, αν θα περάσουν, είναι μια πολύ μεγάλη διαδικασία που μόλις τώρα ξεκινάει.
1: Είπες φανέλα και θυμήθηκα τον Χωσέ Πικουλή Νορτίθ, τον θρυλικό πορτοϊκανό μπασκετμπολίστα που τίμησε, η αλήθεια είναι, τις φανέλες ελληνικών ομάδων. Πέρασε και από τον ΠΑΟΚ και από τη Λάρισα και από το Ηράκλειο και από τον Άρη.
0: Και αγωνίστηκε
1: επάξια στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Ορτίθ. Δυστυχώς έπεσε πολύ νωρίς η αυλαία για αυτόν τον μεγάλο μπασκετμπολίστα.
0: Και είχαμε και έναν άνθρωπο δικό μας, ένα πιο γνωστές προσωπικότητες της αθλητικής δημοσιογραφίας, τον Σταύρο τον Τζόχο, που πέθανε σε μεγάλη ηλικία, αλλά άφησε πίσω του την παρουσία του και σε όσο τηλεόραση, αλλά όσο και σε αθλητικές μεταδόσεις φυσικά, αλλά όσο και στις εφημερίδες.
1: Ο Δημήτρης Γιώνης, άλλη μια μεγάλη μορφή της ελληνικής δημοσιογραφίας, επίσης πέθανε αυτή την εβδομάδα, αρχισυντάκτης για πάρα πολλά χρόνια στο πολιτιστικό της ελευθεροτυπίας, συγγραφέας πολλών βιβλίων, αρχισυντάκτης στο πολιτιστικό της ελευθεροτυπίας, σε μια εποχή που, να πούμε, και η ελευθεροτυπία ήταν κρατεά και το πολιτιστικό της τμήμα ήταν πανίσχυρο.
0: Και τέλος, ο Τεν Τέρνερ, ο οποίος έκανε την αυτοκρατορία του CNN, του δημοσιογραφικού δικτύου, και όχι μόνο, περιλάμβανε πολλά δημοφιλή κανάλια, ήταν στα μέσα ενημέρωση, είχε και ταινίες και κινούμενα σχέδια και όλα αυτά, την αυτοκρατορία του την είχε κάνει με πολύ μεγάλη δουλειά και πολύ έξυπνες κινήσεις. Μας άφησε και αυτός την εβδομάδα που πέρασε.
1: Σύζυγος και τη Τζέιν Φόντα, έτσι.
0: Ναι, ιδιότητα, έχεις κάνει όλα αυτά και στο τέλος φεύγεις, λένε, ήταν ο σύζυγος Τζέιν Φόντα. Okay. Λοιπόν, αυτά ήταν σε γενικές γραμμές τα γεγονότα που μας απασχόλησαν την εβδομάδα που πέρασε. Άντε να δούμε τι θα φέρει η επόμενη.

σπάσουν κι όλα χαθούν όταν όλοι σοπάζουν και κρυφτούν. Όταν σβήσουν τα αστέρια στον ωκεανό,

0: Λοιπόν, Σαββατοκύριακα συνήθως, εντάξει, έχει πολλές εκδηλώσεις τώρα εδώ στην πόλη, αλλά οι γονείς συνήθως σκέφτονται κάτι να κάνω το παιδί μου με το παιδί, κάτι τέτοιο και κάτι διαφορετικό. Και πολλές φορές η λύση είναι κάποιες δράσεις που γίνονται στα μουσεία, μουσιοπαιδαγωγικές τις έχουμε συνηθίσει να τις λέμε. Και όλο και περισσότερο είναι απαραίτητο οποιαδήποτε έκθεση ή οποιοδήποτε έκθεμα πάει σε ένα μουσείο να έχει δίπλα και μια παιδαγωγική δράση. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο λειτουργεί και με ποιο τρόπο όταν γίνεται κάτι τόσο μαζικά, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία μας είχαν στη σκέψη, γιατί έπεσε στα χέρια μας ένα βιβλίο το οποίο και παρουσιάζεται στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης από τις εκδόσεις Τόπο, με τίτλο «Μουσείο, εκπαίδευση και κοινωνία», και συγγραφέας του είναι ένας άνθρωπος του πολιτισμού με χρόνια έτσι εργασία στο Υπουργείο Πολιτισμού, είναι εκπαιδευτικός, είναι ιστορικός, είναι και μουσιολόγος, είναι ο κατάλληλος να μας μιλήσει για αυτά τα θέματα και γι' αυτό τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Στάθης Γκότσης, καλή σας μέρα κύριε Γκότση.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, όταν λέμε τώρα μουσιακή εκπαίδευση, δεν ξέρω αν το λέω και σωστά, τι ακριβώς εννοούμε και τι θα έπρεπε να εννοούμε μάλλον?
1: Σωστά το λέτε. Το λέμε και μουσιακή εκπαίδευση και εκπαιδευτικά προγράμματα. Στην ουσία και μουσιοπαιδαγωγικά προγράμματα, τέλος πάντων το λέμε με διάφορες φράσεις, εννοώντας αυτό, το παιδαγωγικές δράσεις δομημένες, σχεδιασμένες, στόχοθετημένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις αγωνίες, αν θέλετε, των επισκεπτών ή των δυνάμει επισκεπτών των μουσείων. Δηλαδή, δοσμένες με τέτοιο τρόπο που να ζωντανεύουν στην πραγματικότητα το μουσείο, να διευκολύνουν την επαφή με την κληρονομιά, με τη μνήμη και την ιστορία, για κάθε άνθρωπο ανάλογα με τις δυνατότητες του. Εκείνο το παιδαγωγικά, δηλαδή, ας μην μας μπερδεύει, δεν είναι μόνο για παιδιά, άλλωστε έχουμε και την παιδαγωγική ενηλίκων, έτσι, την ειδική παιδαγωγική. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα μουσεία σχεδιάζονται και για σχολικές ομάδες και για οικογένειες, σαν αυτό που αναφέρατε, και για ηλικιωμένους ανθρώπους και για ανθρώπους με προβλήματα ψυχικής υγείας, ειδικοί σχεδιασμοί για άτομα με αναπηρίες και πάει λέγοντας.
2: Γιατί, κύριε Γκότση, προέκυψε αυτή η ανάγκη? Ενώ ότι εμείς είχαμε συνηθίσει να μπαίνουμε σε ένα μουσείο, να βλέπουμε μία αίθουσα με μην αγγίζεται έτσι πινακίδες και να κάνουμε, να περιδιαβαίνουμε μία σειρά από εκθέματα, είτε αυτά ήταν αρχαιολογικά αρχαιαντικείμενα, είτε ήταν σύγχρονα έργα τέχνης. Γιατί έχει αλλάξει αυτό? Γιατί δεν μας φτάνει το να μπαίνουμε και απλά να κοιτάζουμε?
1: Το θέτετε πολύ σωστά. Γιατί διαπιστώθηκε ήδη από τη δεκαετία του 60, αν θέλετε, στην Ευρώπη, ότι εκείνοι που πηγαίνουν στα μουσεία με τον τρόπο που λέτε είναι κυρίως οι άνθρωποι που ήδη ξέρουν. Και είναι οι άνθρωποι εκείνοι που ήδη έχουν αυτό που λέμε πολιτισμικό κεφάλαιο, όπως τα είπε ο Μπουρδιέ, οι οποίοι μπορούν να βάλουν αυτή την νέα πληροφορία που παίρνουν από την όποια έκθεση επισκέπτονται, να τη βάλουν στο μυαλό τους, να την ταυτοποιήσουν μέσα σε μια σειρά γνώσεων που ήδη έχουν. Διαπιστώθηκε δηλαδή ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι κοινού, δυνάμει κοινού, που δεν πηγαίνει στα μουσεία ή που πηγαίνει και δεν καταλαβαίνει και γι' αυτό δεν ξαναπατάει. Τα μουσεία, τα κατά ψέματα, για πάρα πολύ κόσμο, στην Ελλάδα αυτό νομίζω ότι το διαπιστώνουν άπαντες, δεν είναι πολύ ευχάριστα. Μερικές φορές μπορεί να είναι βαρετά, μερικές φορές μπορεί να είναι στημένα με έναν τρόπο που είναι ακατανόητος για τον μέσο επισκέπτη, να το θέσω έτσι. Επομένως, διαπιστώθηκε ότι πράγματι υπάρχει αυτή η ανάγκη της διαμεσολάβης, της ζωντανής σχέσης μέσα από μια δομημένη, σχεδιασμένη εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε τα εκθέματα να γίνονται περισσότερο οικεία και να επικοινωνούν με τους πραγματικούς ανθρώπους και τις δικές τους διαθέσεις. Ναι. Σήμερα πια έχουμε φτάσει να μιλάμε για συνδημιουργό του νοήματος των εκθεσιακών προτάσεων από τον ίδιο τον επισκέπτη. Και σε αυτό βοηθούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας κάποια, εντάξει όχι όλα, κάποια μουσεία του εξωτερικού, κυρίως τα πιο νέα, βλέπεις καινούργιες ιδέες, φρέσκα πράγματα, τρόπος που προσεγγίζουν τον επισκέπτη. Εδώ υστερούμε σε αυτό? Έχουμε να δώσουμε καλά παραδείγματα και αντιστοίχως και κάποιες κακές πρακτικές?
1: Έχουμε όλη την γάμα στις μουσιακές εκθέσεις, εννοείται, εσείς τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, έχουμε πολύ καλές εκθέσεις και αυτό μας πιστώνεται και διεθνώς, αν θέλετε. Έχουμε πολύ καλές εκθέσεις. Ίσως είμαστε λίγο πίσω στα τεχνολογικά, ας πούμε, διαδραστικά μέσα που ναι. πολύ συχνά στην Ευρώπη διανθίζουν, αν θέλετε, την μουσιακή έκθεση. Δεν είναι αυτό όμως το πρόβλημα του ελκυστικού ή όχι. Το ζήτημα δεν είναι να φτιάξουμε απλώς ελκυστικά μουσεία που να απευθύνονται στην ψυχαγωγική ανάγκη, αν θέλετε, του επισκέπτη. Τα μουσεία μπορεί να είναι ψυχαγωγία, αλλά δεν πρέπει και δεν είναι δυνατόν να παραμείνουν μουσεία αν χάσουν και τον πρωταρχικό του στόχο, που είναι και η μάθηση.
0: Ναι, ή το ξεχνάμε πολύ.
1: Εμείς λέμε η μάθηση μέσα από έναν εναλλακτικό, παιγνιώδη τρόπο και αποτελεσματικό. Mm-hmm. Μέσα από την ενεργητική συμμετοχή δηλαδή του επισκέπτη. Mm-hmm. Μπορούμε να τα κάνουμε μαθησιακά πιο ευχάριστα, χωρίς να τα βάλουμε μέσα στην πίεση εκεί της βιομηχανίας της ψυχολογίας. Έτσι. Ναι, ναι. Δεν είναι αυτό τα μουσεία.
0: Σωστά.
2: Η τεχνολογία είναι και μια πρόκληση, κύριε Γκότση, εννοώ mm-hmm. το πώς γίνεται η χρήση της υποστηρικτικά για την ανάδειξη των εκθεμάτων, ή μπορεί η τεχνολογία να το τραβήξουμε τόσο πολύ που εν τέλει να γίνει ο πρωταγωνιστής.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Να γίνει αυτός ο σκοπός yeah. και να γίνει εκείνος ο κράχτης που τελικά γίνεται αυτό που εσείς οι δημοσιογράφοι ξέρετε καλύτερα από όλους, που είπαμε ακριβώς. Το μέσον είναι το μήνυμα.
0: Ναι. Να σας τώρα, επιστρέφοντας ναι. στο βιβλίο λιγάκι, εκεί ναι. μέσα δίνεται και έμφαση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και έχετε ιδεολοποιήσει και δράσεις με πρόσφυγες, με κρατούμενους, με Ρωμά. Mm. Αυτό είναι πόσο σημαντικό είναι, γιατί είναι σημαντικό και ποιες διαστάσεις έχει, αν θέλετε, για την δράση των μουσείων.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι σε όλο τον κόσμο πια και στην Ελλάδα δεν έχουμε μείνει πίσω σε αυτό το τομέα. Εγώ είχα την τύχη και την ευτυχία, αν θέλετε, να εμπλακώ σε πολλές τέτοιες δράσεις, όχι μόνο για ανθρώπους που αποκλείονται από τη μουσιακή εμπειρία λόγω αρχιτεκτονικών φραγμών, όπως είναι οι άνθρωποι με κινητικές δυσκολίες ή κινητικά ανάπηροι, αλλά να δοκιμάσουμε, να προσεγγίσουμε ομάδες ανθρώπων που αποκλείονται από τη μουσική εμπειρία και λόγω της δυσκολίας τους να κατανοήσουμε τα θέματα, όπως άτομα με νοητικές αναπηρίες, ή άνθρωποι που εκ των πραγμάτων αποκλείονται επειδή είναι στη φυλακή, επειδή είναι στο νοσοκομείο ως χρονίως πάσχοντες κτλ. Ή κατηγορίες που εντάσσονται στην ευρύτερη έννοια αυτό που λέμε κοινωνικός αποκλεισμός, δηλαδή πρόσφυγες, μετανάστες, Ρωμά κτλ. Είναι πολύ σημαντικό, όχι γιατί έχει γενικά μιλώντας ένα κοινωνικό πρόσημο, αλλά γιατί υπογραμμίζει την υποχρέωση του μουσείου ως ενός δημόσιου χώρου στον οποίο προσγειώνεται η επιστημονική γνώση και θέλει να κοινωνικοποιηθεί, έτσι, να γίνει γνωστή παραέξω το τι μελετήσαμε στην ιστορία ή στην αρχαιολογία ή στην ιστορία της τέχνης κτλ. Θέλουμε στο μουσείο, είναι ο χώρος που συναντιέται με το κοινό. Το κοινό λοιπόν, επειδή εκεί έξω είναι πολλαπλό, έχει πολλών ειδών ανάγκες, διαφορετικότητες κτλ. Πρέπει εμείς, οι άνθρωποι των μουσείων, να βρούμε τον τρόπο να τους φέρουμε στο μουσείο.
0: Και πώς ήταν η εμπειρία όταν τους πλησιάζατε, τους συγκεκριμένους, που δεν είχαν ιδέα προφανώς από τη μουσιακή πρακτική.
1: Οι εμπειρίες αυτές είναι συγκλονιστικές, πρέπει να σας πω. Ένα πράγμα που μπορώ να θυμηθώ είναι ότι την κανάκια με τα οποία έχουμε δουλέψει στο παρελθόν, σε δράσεις που είχαν ιδιαίτερα εκτεταμένη χρονική διάρκεια, γίνανε στο τέλος οι καλύτεροι επισκέπτες των μουσείων, κάνοντας παρατηρήσεις σε άλλους επισκέπτες όταν δεν φέρονται σωστά. Έτσι, όταν κάνουν φασαρία δηλαδή, παραπάνω από όσο επιτρέπεται. Δεν είναι όμως μόνο αυτό το συγκινητικό, είναι ότι το μουσείο και κάθε θεσμός, αν θέλετε, τέτοιος που αποπνέει κύρος, εξουσία, γιατί διαχειρίζεται πράγματα σε σχέση με τη γνώση, τη μνήμη κτλ., μπορεί να γίνει και ο ίδιος καλύτερος, μαθαίνοντας μέσα από τη ματιά των επισκεπτών του. Και πρέπει να σας πω ότι οι ματιές των ανθρώπων που έρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα, είτε αυτά είναι κοινωνικά, είτε είναι εθνοπολιτισμικά, θρησκευτικά κτλ. Οι ματιές όλων αυτών των ανθρώπων είναι αυτές που μπορούν να πλουτίσουν το μουσείο με μεγαλύτερο εύρος κατανόησης και του ρόλου του και, και του τρόπου με τον οποίο το ίδιο βλέπει και θα εκθέτει στο εξής τα αντικείμενά του.
0: Και σπάει και προκαταλήψεις ένθεν κακήθεν και τους δύο πλευρές, έτσι.
1: Ακριβώς, έχετε δίκιο. Η δράση που είχαμε τρέξει προδεκαετίας, για παράδειγμα στο Βυζαντινό Μουσείο στην Αθήνα, είχε ακριβώς αυτό το στόχο που λέτε. Δηλαδή δεν τους φέραμε σιωπηλά, τους φέραμε τους Ρωμά με τους οποίους δουλέψαμε, τους φέραμε και με μεγάλη έκθεση, ας πούμε, που έγινε για το μύρωμα κοινό, με τρόπο δείχνοντας τον τρόπο που οι ίδιοι Ρωμά μέσα από φωτογραφικές εκθέσεις κτλ. Βλέπουν τον εαυτό τους, αλλά βάζοντας ακόμα και συνεργάτες μας, συγκάνους του προγράμματος, να συνομιλήσουν μετά από προβολές που έγιναν δημόσια με ανθρώπους όπως ο Καραμαγκιόλης, ο Αβγερόπουλος και άλλοι σκηνοθέτες σε ταινίες που δείξαμε γύρω από το θέμα των τσιγκάνων στην Ελλάδα. Φέραμε λοιπόν τον σκηνοθέτη που μετά την προβολή έκανε συζήτηση με το κοινό, έχοντας ως σχολιαστή έναν άνθρωπο από την ίδια την κοινότητα την οποία φωτογράφησε.
0: Μάλιστα, ωραίες ιστορίες και μάλλον θα συναντήσει και πολλές τέτοιες μέσα στο βιβλίο σας.
2: Να πούμε και την εκδήλωση.
0: Αλλά ναι, ο κύριος Γκότσης θα βρίσκεται στο περίπτερο των εκδόσεων Τόπος.
1: Θα βρίσκομαι στο περίπτερο των εκδόσεων Τόπος.
2: Περίπτερο 15.
1: Το περίπτερο 15, stand 78, το απόγευμα σήμερα στις 7, για να μιλήσουμε με τον κόσμο και να δούμε πώς μπορούν να διευρύνουμε και να επεκτείνουμε αυτή την πρακτική όσο γίνεται περισσότερο στα ελληνικά μουσεία.
0: Και στην ψηφιακή εποχή που είναι πολύ πιο δύσκολο, αυτό είναι μια μεγάλη μεγάλη κουβέντα τώρα, τα παιδιά ψηφιακή
1: εποχή. Σε μια εποχή που αν θέλετε δεν είναι μόνο ψηφιακή, που τα ζητήματα των ταυτοτήτων και της αυτογνωσίας τίθεται όλο ένα και πιο έντονα στο προσκήνιο έρχονται, ακριβώς λόγω της συγκυρίας που είναι συγκρουσιακή, επικίνδυνη, δύσκολη σε διεθνές επίπεδο.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Κύριε Γκότση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σας μέρα. Ο Στάθης Γκότσης, εκπαιδευτικός ιστορικός μουσιολόγος, Μουσείο Εκπαίδευσης και Κοινωνίας του βιβλίου του, σήμερα στις 7 και μετά θα βρίσκεται στις εκδόσεις Τόπος, εκεί στο περίπτερο 15. Όσοι ενδιαφέρεστε για αυτά τα θέματα και όσοι, εν πάση περιπτώσει, θέλετε να ψηλαφίσετε αυτά τα θέματα, μπορείτε να το συναντήσετε τον ίδιο εκεί πέρα.
2: Κάνουμε ένα διάλειμμα.
0: Να κάνουμε
2: ένα διάλειμμα. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου. Εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

So this is what happened.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τους αγώνες και τους αγωνιστές του Μάη του 36 με συγκέντρωση στις 10.30 στο άγαλμα Βενιζέλου και πορεία τιμούν σήμερα οργανώσεις και σωματεία της Θεσσαλονίκης με τη συμπλήρωση των 90 χρόνων. Το εργατικό κέντρο της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με κατάθεση στεφάνων στις 10.30 το πρωί στο Μνημείο Πεσών των Εργατών στην πλατεία Καπνεργάτη. Σε ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι 90 χρόνια μετά οι αγώνες για δικαιώματα και διεκδικήσεις συνεχίζονται και παραμένουν επίκαιροι. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες της χώρας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για ένα παρόν και ένα μέλλον χωρίς ακρίβεια, κοινωνική φτώχεια, εργασιακή επισφάλεια και ανισότητες. Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός αλλά και αρκετά μέλη της κυβέρνησης, καθώς ολοκληρώνονται οι προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Στις 10.30 θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μετρόπολης, στο οποίο εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό. Το μουσείο στεγάζεται εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, το οποίο και θα εγγενιαστεί τον επόμενο μήνα. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους, όπου στη μεγαλύτερη στρατιωτική νεκρόπολη των Βαλκανίων με 22.000 τάφους στρατιωτών από όλες τις εθνικότητες, ενώ το μεσημέρι θα παραστεί στις εργασίες του Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει στο περίπτερο 10 της ΔΕΘ. Στο 5,4% έφτασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% τον Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής. Στο διεθνή χώρο, με το δάχτυλο στη σκανδάλη, βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στην περιοχή των στενών του Ορμούζ και με την εκεχηρία να υφίσταται κατόνομα μετά την ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε στην περιοχή το τελευταίο 24ωρο και ενώ αναμένεται ακόμη η απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Σε ισχύ από σήμερα μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημα του για τριήμερη εκεχηρία και ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου αυτού πολέμου. Στην εσωτερική επικαιρότητα, η Ryanair ανακοίνωσε χτες την αποχώρησή της από το αεροδρόμιο Μακεδονίας, αλλά και την μείωση της χωρητικότητάς της στο αεροδρόμιο του Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας μετά το τέλος της θερινής περίοδου. Η εταιρεία απέδωσε την απόφασή της στις χρεώσεις που επιβάλλονται από τη Fraport και τον Διεθνή Αερολιμένα, τις οποίες χαρακτηρίζει μη ανταγωνιστικές. Απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport τις αιτιάσεις της Ryanair. Σε επαγρύπνηση για την έξαρση του Χανταϊού, δεν πρόκειται για πανδημία, αλλά λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Την κατάσταση παρακολουθεί στενά και το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας. Ωστόσο, την ίδια ώρα, δύο ύποπτα κρούσματα Χανταϊού αναφέρθηκαν σε απόσταση χιλιάδων μέτρων μεταξύ τους, το ένα στην Ισπανία και το άλλο στο Τριστάντα Ντακούνια του Νοτίου Ατλαντικού, το οποίο είναι το πιο απομακρυσμένο κατοικημένο νησί στον κόσμο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε 6 συνολικά κρούσματα παγκοσμίως. Οι τελευταίες αναφορές αφορούν σε Βρετανό που εμφάνισε συμπτώματα μετά την αναχώρησή του από το κρουαζιερόπλοιο και μία 32χρονη που διαγνώστηκε με ήπια αναπνευστικά συμπτώματα και φέρεται να μολύνθηκε σε αεροπλάνο όπου επέβαινε επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου. Και μια ματιά στον καιρό, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Άνεμοι, μεταβλητή, 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Οκτώβριος 1956. Μια σπουδαία ιστορία ξεκινά. Σήμερα συνεχίζουμε με δωρεάν εκπαίδευση ελβετικών προτύπων. Καλύπτουμε κάθε ανάγκη της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς, προετοιμάζοντας τους επαγγελματίες του αύριο. Χιλιάδες απόφοιτοι, μια ζωντανή κληρονομιά. Γιορτάζουμε 70 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας με μια επαιτειακή εκδήλωση αφιερωμένη στους σπουδαστές μας. Πειραματική ΣΑΕΚ, Τουρισμού Μακεδονίας.
4: 70 χρόνια λειτουργίας!
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τα πιο ωραία πρωινά.
8: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
7: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
8: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
7: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
8: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 9. Η Αργύρο Αρβανιτίδου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Μια μέρα σήμερα με πλούσιο πολιτικό πρόγραμμα εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε λίγη ώρα, στις 10.30, να πούμε ότι θα επισκεφτεί το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, που θα γίνουν τα εγγένεια του Μουσείου Αρχαιοτήτων του Μετρό.
1: Έτσι,
0: στη συνέχεια έχουμε και το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο περίπτερο 10 της Διεθνούς Έκθεσης, αλλά δεν θα τα πούμε εμείς αυτά.
1: Θα πάει και στους αμπελόκηπους.
0: Θα πάει και στα συμμαχικά κημητήρια εκεί στους αμπελόκηπους. Ναι. Θα τα πούμε τώρα όλα αυτά με τον συνάδελφο πολιτικό συντάκτη της εφημερίδας Μακεδονία, Νίκο Οικονόμου. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Είσαι ετοιμάζεσαι.
1: Πατμών.
0: Για το πρόγραμμα της ημέρας, έτσι.
2: Ναι, κλείνω την τσάντα μου, έχω βάλει το λάπτοπ. Και...
1: Ναι. Και πας να συναντήσεις τον Πρωθυπουργό. Τι είδηση θα έχουμε μαζί με κατευθείαν.
2: Κοίταξε, η είδηση είναι τα εγγένεια. Δεν νομίζω ότι θα έχει κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτό που περιμένουν όλη την ημερομηνία λειτουργίας του μετρό της Καλαμαριάς δεν είναι ο κατάλληλος.
1: Δεν θα το πει, λες.
2: Το κατάλληλο σημείο, και νομίζω ότι δεν ξέρουν και ακριβώς. Δηλαδή αυτό που βλέπω.
1: Σωστό.
2: Το τελευταίο διάστημα είναι να υπάρχει μια έτσι ασάφεια για το πότε, άλλους τρεις μήνες, άλλο πριν από το. Μέσα στο καλοκαίρι δεν.
0: Τελευταία
2: κάτι.
0: Ακούσαμε κάτι για 30 Ιουλίου, ότι Ιουλίου. Είναι η τελευταία αυτή προθεσμία 31 για την παράδοση, ναι, από την πλευρά του εργολάβου. Οπότε αυτό κάτι ίσως λέει. Επίσης, μάθαμε ότι στις 29 Μαΐου κατά πάσα πιθανότητα θα κλείσει το μετρό για τις νυχτερινές δοκιμές. Και αυτό κάτι λέει.
1: Εντάξει, άρα ο Πρωθυπουργός δεν θα πει ημερομηνία.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι εδώ να γίνει τα εγγένεια. Ένα ωραίο μουσείο, το οποίο συμβολίζει και κάτι με την έννοια ότι μην ξεχνάμε ότι είναι όλα τα αρχαία που βρέθηκαν στο μετρό.
1: Ναι.
2: Και που η Θεσσαλονίκη είχε μια ολόκληρη κουβέντα εκείνη την περίοδο με τα αρχαία και το ένα και το άλλο.
1: Σωστό.
2: Και που τελικά βρήκαν ένα χώρο και θα εκτίθενται. Νομίζω ότι θα υπάρξουν έτσι αναφορές και για το μετρό εκεί.
1: Ναι.
0: Σίγουρα, ναι.
2: Την άλλη είναι και μία ακόμα ένδειξη, απόδειξη πόσο εκτιμά τη δουλειά της Λίνας Μεντώνη ο Πρωθυπουργός. Όσο και αν δεν φαίνεται τόσο πολύ, έτσι, δεν είναι τόσο από τα πιο πιασάρικα ονόματα της κυβέρνησης, έχει αποδείξει και μόνο το γεγονός ότι είναι τόσα χρόνια εκεί ότι κάτι κάνει.
1: Η πιο αποτελεσματική, σύμφωνα με τα στοιχεία όλοι, τώρα να το παίξω και λίγο Άκης Κέρτσος και να βγάλω τα Excel μου και τα λοιπά. σύμφωνα με τα στοιχεία πάντως και τα παραδοτέα που λέμε, είναι πολύ μακράν πρώτη υπουργός η κυρία Μενδώνη. Οπότε ίσως γι' αυτό. Βέβαια, δείχνει νομίζω ο Νίκο και η παρουσία του Πρωθυπουργού εδώ και μια αγωνία σε εισαγωγικά για το πώς κινεί τη Νέα Δημοκρατία εδώ, πάνω από τη Θεσσαλία, ας το πω έτσι.
2: Κοίταξε, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Υπάρχει αυτή η αίσθηση γενικά εδώ και πολύ καιρό. Νομίζω ότι, για να μην σεναριολογούμε κιόλα, φάνηκε και στις ευρωεκλογές, όπου τα νούμερα και της Νέας Δημοκρατίας αλλά κυρίως των κομμάτων που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας ήταν πολύ ψηλά σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Δηλαδή είχαν ποσοστά τα τρία κόμματα, δηλαδή η Νίκη, η Λύση και η Φωνή Λογικής, πάνω από 20%. Άρα. Αυτό είναι μια απόδειξη. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό με την έννοια ότι δεν είχαμε κάποια εκλογική αναμέτρηση. Αλλά υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι χρειάζεται μια ενίσχυση, παρά το γεγονός ότι εγώ το λέω αυτό εδώ και καιρό τώρα. Ότι τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη, εντάξει, η κυβέρνηση έχει δείξει μια μεγάλη προσοχή. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Από πλευρά παραγωγή έργου,
2: Νίκο. Και από παραγωγή έργου. Δηλαδή, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Από πλευρά παραγωγή έργου, λες, Νίκο.
2: Και από παραγωγή έργου. Δηλαδή,

0: θα εγκαινιαστεί κάπου εκεί αρχές του 27. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θα, που θα τα δούμε μπροστά μας. Από την άλλη βέβαια, εντάξει, η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα έχει τα δικά της πολιτικά χαρακτηριστικά και αυτό δυσκολεύει λίγο την Νέα Δημοκρατία.
1: Και ένας αναβρασμός στις λίστες αυτή τη στιγμή, από ό,τι έτσι ακούμε, Νίκο, ενώ τόσο στην Α όσο και στην Β Θεσσαλονίκη υπάρχει μια κινητικότητα, ακούμε καινούργια ονόματα, τι θα γίνουν τα παλιά ονόματα.
0: Ναι, είναι διαφορετικό το πρόβλημα. Δηλαδή, στην Α υπάρχει όντως αυτό που είπες, ο συνασπισμός.
1: Στη Β το αντίθετο.
0: Ναι, στην Α υπάρχει και το εξής, πολύ πιθανό ενδεχόμενο από να μειωθούν και οι έδρες σημαντικά, δηλαδή από 8 που είχε βγάλει η Νέα Δημοκρατία το 23 να πάνε στις 6. Οπότε αυτό με το, με το ταυτόχρονο δεδομένο ότι υπάρχουν και πολλοί υποψήφοι και καινούργοι, δεν δίνει τον ανταγωνισμό και νομίζω ότι θα δούμε έτσι ωραίες σκηνές μέχρι τις εκλογές, ήδη τις, έτσι τις βλέπουμε στη Β. Τώρα είναι διαφορετικό το πρόβλημα. Φαίνεται ότι ένας από τους τρεις εν ενεργεία βουλευτές, ο Θόδωρος Καράβου, δεν θα είναι υποψήφιος, γιατί θέλει να είναι να διεκδικεί στην περιφέρεια και τη Δύση Μακεδονίας. Οπότε αμέσως υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης και αμέσως υπάρχει και ενδεχόμενο να εμφανιστεί ένας καινούργιος βουλευτής και γενικώς ψάχνει η Νέα Δημοκρατία νέα πρόσωπα, γιατί είναι και μια περιοχή δύσκολη, είναι αγροτική. Είναι μια περιοχή παραδοσιακή για την Νέα Δημοκρατία, με μεγάλα ποσοστά πάντα. Είναι κάτι σαν τις Σέρες, δηλαδή, ουσιαστικά. Ένα νούμερο δύο Σέρες είναι η Β' Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία. Οπότε,
1: είναι πολύ μορφή η εκλογική περιφέρεια. Αγροτικό είναι ένα μέρος. Αν σκεφτούμε ότι στη Β' είναι το πανόραμα,
0: είναι
1: και παραθαλάσσιες περιοχές, είναι έτσι ένα δύσκολη. Περίεργο μείγμα και είναι όντως μια δύσκολη, μια δυσερμήνευτη, έτσι, κάπως δυσανάγνωστη περιοχή.
2: Γι' αυτό πρέπει λίγο να διαταχθούν οι περιφέρειες εκλογικές, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα με την εκλογική. Τώρα τι να περιμένουμε, Νίκο, εδώ από το προσυνέδριο που είχε αναβληθεί και δύο φορές.
0: Το προσυνέδριο νομίζω ότι περισσότερο, επειδή το θέμα είναι τέτοιο, είναι η εξωτερική πολιτική, εθνική άμυνα και ενέργεια, νομίζω ότι εκεί θα είναι τα... Θα στραφεί το επίκεντρο. Δηλαδή,
2: ο κύριος Δένδια θα είναι σίγουρα, έτσι. Σίγουρα. Δεν θα πάρει καμιά πτήση που λέει ο Άδωνος Γεωργιάς.
0: Δεν θα πάει σελήνη.
2: Σελήνη, ναι, στη σελήνη.
0: Νομίζω, ναι, θα είναι. Αν και έρχεται απ' έξω, έτσι. Είναι από την Πορτογαλία, είναι.
2: Να μην πάρουμε ορκό. Κάτσε.
0: Νομίζω ότι επειδή έχει γίνει.
2: Τα θέματα του είναι αυτά, ναι.
0: Επειδή έχει γίνει και όλο αυτό το σκηνικό τώρα τις τελευταίες μέρες, είναι και τα θέματα του. Νομίζω ότι θα είναι. Και προς τα εκεί θα επικεντρωθεί. Δηλαδή, όποιο μήνυμα υπάρχει από τη μεριά του Πρωθυπουργού, νομίζω ότι θα είναι περισσότερο στα εξωτερικά θέματα και σε αυτό το καινούργιο ρόλο που παίζει η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Πιο ενεργητικό, πιο και στη διπλωματία και εξοπλιστικά και έτσι, ενεργητική στάση που είχε θωρακίζοντας την Βουλγαρία, θα βακίζονται στην Κύπρο, θα βακίζονται στην Ελλάδα, η συνεργασία με τη Γαλλία. Νομίζω ότι εκεί θα περισταθούν τα θέματα, γιατί έχω την αίσθηση ότι θα ξανάρθει κιόλας για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου. Οπότε για τα θέματα της Θεσσαλονίκης νομίζω ότι θα έχουμε και δεύτερο ημίχρονο.
1: Δεν έχει κάτι άλλο η επίσκεψη του Πρωθυπουργού σήμερα,
0: Νίκο?
1: Όχι,
0: γιατί είναι προγραμματισμένο να φύγουν και
1: νωρίς.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι, γιατί συνήθως ο Μητσοτάκης κάνει κάτι εκτακτό, αλλά έτσι πως είναι το πρόγραμμά του σήμερα.
2: Δεν έχει βόλτα στους δρόμους και τέτοια,
0: δεν έχει,
2: έτσι.
0: Καλά, αυτό ας το κρατήσουμε λίγο. Μπορεί να το δούμε κιόλας.
2: Τσουρέκι πάντα παίρνει. Δεν θα πάρει,
1: όχι, αυτό έχει σταματήσει αυτή η παράδοση. Νομίζω έχει κάπου, έχει μείνει πίσω.
0: Έχει σταματήσει. Θα πρέπει να φωτίσει λίγο για την σύζυγό του. Οπότε νομίζω ότι δεν ταιριάζει η διαδρομή.
2: Σωστά, δεν ταιριάζει.
1: Έχει θαυμάσια καταστήματα και εκεί η περιοχή της Λαγκαδά, της Νιν Μίκη Θεοδωράκη. Έχει πολύ
0: ωραία. Γενικά αυτό είναι και ένα μήνυμα της
1: κινούμαστε δυτικά, έτσι.
0: Κινούμαστε δυτικά.
1: Ναι. Ακριβώς αυτό ίσως είναι
2: τώρα, βέβαια,
1: ενδιαφέρον το
2: μήνυμα. Να πας με μετρό για να δεις τα εκθέματα του μετρό, θα περιμένεις αρκετές δεκαετίες, νομίζω.
1: Γιατί μπορείς να κατεβείς πλατεία Δημοκρατίας
2: και να το κόψεις με τα πόδια.
1: 10 λεπτά είναι το πρώην στρατόπεδο που πάμε. Δεν είναι μακριά.
2: Ναι.
1: Θα υπολογίσεις 10-12 λεπτά πηγαίνεις. Ο Νίκος Οικονόμου περπατάει και γρήγορα.
2: Μπράβο, Νίκο.
1: Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ την ημέρα σου. Ο συνάδελφος

0: Ειδικός συντάκτης της εφημερίδας Μακεδονία Νίκος Οικονόμου ήταν μαζί μας.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τα πιο ωραία πρωινά.
3: Με τη Χρύσα Νάνου
2: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
3: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: πάμε πίσω στο χρόνο. Πάμε στις 9 Μαΐου του 1950, σαν σήμερα δηλαδή, σε μια Ευρώπη που μετρούσε ακόμα τις πληγές της από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με το Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών, τον Ρομπέρ Σουμάν, να προτείνει να τεθούν η γαλλική και η γερμανική παραγωγή άνθρακα και χάλιβα υπό μια κοινή υπερεθνική αρχή. Κάτι που ήταν για εκείνη την εποχή, μάλλον φάνταζε ως ένα πολύ πολύ μακρινό όνειρο.
1: Μην ξεχνάς ότι λίγο πριν το κυλήσει η Ευρώπη έτσι, με αυτά και τα φωτισμένα μυαλά το είδανε.
0: Με τη Γαλλία και τη Γερμανία να βρίσκονται σε τελείως σε αντίθετα στρατόπεδα. Πετράμε από τότε 50, 80, 76 χρόνια έτσι από τότε.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Σήμερα γιορτάζουμε τη Μέρα της Ευρώπης και με αυτή την αφορμή εμείς θα συζητήσουμε με τον καθηγητή διπλωματικής ιστορίας στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Στεφανίδη, για το τι σημαίνει αυτή η επέτειος, ειδικά στη σημερινή εποχή. Καλημέρα, κύριε Στεφανίδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Μέρα Ευρώπης σήμερα, κύριε Στεφανίδη.
2: Ένα πολύ σύντομο μάθημα ιστορίας πρωί Σαββάτου. Είναι σημαντική από πάρα πολλές απόψεις. Απλώς να πω προεξαγγελτικά ότι έχουμε συνηθίσει την ιδέα της Ευρώπης και της ενοποίησης της Ευρώπης. Έχουμε συνηθίσει να ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τη μεταχειριζόμαστε συχνά ως αποδιοπομπαίο τράγο, ιδίως οι πολιτικές ηγεσίες οι εθνικές. Θεωρούμε δεδομένη την ευρωπαϊκή υπόθεση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη θεωρούμε δεδομένη όπως θεωρούν συνήθως τα παιδιά της οικογένειές τους, ότι είναι κάτι δεδομένο και αντιλαμβάνονται την αξία τους όταν τη χάσουν.
0: Σωστό.
2: Αυτό ήθελα να πω στην αρχή, να έχουμε κατά νου αυτό το πράγμα, ότι 70 τόσα χρόνια έχουμε εθιστεί σε αυτή την ιδέα, η οποία όμως μας εξασφαλίζει στην πράξη ένα ειρηνικό περιβάλλον, ασφάλεια, και λειτουργεί ως εγγύηση ότι η ευημερία μας δεν θα καταρρεύσει απότομα, όπως θα μπορούσε να έχει συμβεί σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν.
1: Βέβαια, η πραγματικότητα σε ευρωπαϊκού εδάφους εκεί στην Ουκρανία δείχνει ότι μάλλον ακόμη κοιτάζουν προς αλλού.
2: Ακριβώς, η Ουκρανία επιβεβαιώνει την αξία της ΕΕ, γιατί η Ουκρανία ήταν εκτός, ήταν έξω στο κρύο και απείλησε να τη φάει ο λύκος. Λοιπόν, ανάλογη εμπειρία, ευρωπαϊκή χώρα, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχε και θα είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσει στο εγγύς μέλλον. Αρκεί βέβαια να έχουμε το νου μας και οι Ευρωπαίοι πολιτικοί και πολίτες να έρονται πάντα στο ύψος των περιστάσεων και να μην ενδίδουν τόσο εύκολα στις ειρήνες του λαϊκισμού για λόγους που οι προγονείς τους θα θεωρούσαν γελίους, έτσι. Δηλαδή οι προηγούμενες γενιές ζήσαν πολέμους, οικονομικές καταστροφές, υφέσεις, προσφυγές και όλα αυτά. Λοιπόν, και από αυτή την εμπειρία γεννήθηκε το πείραμα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Για να μην ξαναγίνει πόλεμος στην Ευρωπαϊκή.
1: Είναι τρομερό, κύριε Στεφανίδη, αυτό, γιατί λίγα χρόνια μετά το τέλος του Παγκοσμίου Πολέμου φτάσαμε σε αυτή την γαλλογερμανική συνεννόηση.
2: Ακριβώς, επειδή είχαν προηγηθεί δύο παγκόσμιοι πόλεμοι. Και να πω κάτι που αξίζει ίσως να αναφερθεί. Ο Ρομπέρ Σουμάν συμβόλιζε αυτό το πνεύμα της πικρής εμπειρίας δύο παγκοσμίων πολέμων, αν όχι και του 19ου αιώνα, γιατί ο ίδιος προερχόταν από μια οικογένεια της Λορένης, την οποία η Γερμανία είχε προσαρτήσει το 1871 και η Γαλλία ανέκτησε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο για να ξαναχάσει για λίγα χρόνια το 1940.
0: Σωστά, αυτά τα μετακινούμενα σύνορα εκεί σε εκείνη την περιοχή.
2: Η οικογένειά του, ναι, κατέφυγε στο Λουξεμβούργο και εκεί μεγάλωσε. Ο δε νεαρός Σουμάν δεν σπούδασε στη Γαλλία, αλλά σπούδασε στη Γερμανία. Γνώριζε πολύ καλά την κουλτούρα και των δύο περιοχών. Πρέπει να πω ότι διακατεχόταν από βαθιά χριστιανική πίστη, που για πάρα πολλούς συμβόλιζε και συμβολίζει ένα μέρος της πνευματικής κληρονομιάς της Ευρώπης και της αυτοτητάς της. Και πολύ συνειδητά επεδίωξε την αποκατάσταση της Γερμανίας, της Δυτικής Γερμανίας τότε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στις τάξεις των ευρωπαϊκών χωρών και τη συνεργασία Γαλλίας και Γερμανίας ως το κλειδί, αυτό που λέμε σήμερα γαλλογερμανικός άξονας, ως το κλειδί για την ειρήνη στην Ευρώπη. Γιατί
0: ακριβώς
2: τα προηγούμενα πολλά χρόνια, όποτε είχε διαταραχθεί η ειρήνη, Άμεσα εμπλεκόμενη ήταν η Γερμανία και θύμα κυρίως η Γαλλία.
0: Σήμερα τα καταφέρνει η Ευρώπη, κύριε Στεφανίδη, να περάσει από αυτές τις πληγάδες πέτρες που από τη μια λέγεται Αμερική και από την άλλη Ρωσία και ο κόσμος της Ανατολής?
2: Βλέπω ότι δεν έχει ενιαία φωνή η Ευρώπη, αυτό το γνωρίζουμε, έτσι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Στο μυαλό του Σουμάν υπήρχε αυτό, μια υπερεθνική αρχή, μια υπερεθνική ένωση που κάποια στιγμή θα γίνει πολιτική και θα μιλάει με μια φωνή. Αυτό ακόμα δεν το έχουμε πετύχει. Οπότε στο πλαίσιο αυτό της πολυεθνικής Ευρώπης των κρατών, πάλι καλά που είμαστε σε αυτό το σημείο και δεν έχουμε διαλυστεί σε χειρότερες καταστάσεις. Αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό το μοντέλο αποτελεσματικό παρά τα βήματα που έχουν γίνει. Όταν απέναντί σου έχεις δυνάμεις με ηγεσίες οι οποίες παίρνουν αποφάσεις στο λεπτό, έτσι, ενώ ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να πάρει αποφάσεις είναι παροιμιώδης
0: ναι. Η δισκαμψία και η χρόνια.
1: Το θέμα κύριε Στεφανίδη,
2: αυτό μεν εξασφαλίζει ενδεχομένως τις ευαισθησίες ίσως και τα συμφέροντα των κρατών μελών
0: και τη δημοκρατικότητα σε μεγάλο βαθμό
2: και έτσι. Τη δημοκρατικότητα, παρόλο που κατηγορούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για δημοκρατικό έλλειμμα αποκεκτημένη ταχύτητα νομίζω, αλλά απ' την άλλη δεν είναι αποτελεσματικό. Εκεί πρέπει να υπάρξει.
1: Άρα
2: αυτά... και υπό την πίεση των πραγμάτων ίσως υπό την πίεση των πραγμάτων.
1: Αυτά που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, κύριε Στεφανίδη, το φιλελεύθερο δημοκρατικό πρόταγμα, να το πούμε έτσι με μια φράση, είναι το μεγάλο της όπλο, γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερο φωνές να είναι, εντάξει, πέρα από τις λαϊκιστικές και φωνές που είναι πιο μετριοπαθείς.
2: Ναι, ήταν και παραμένει ένα μεγάλο όπλο και γι' αυτό άλλωστε αποτέλεσε πόλο έλξης για τις χώρες που αναδύθηκαν από τα ερείπια του υπαρκτού σοσιαλισμού. Ωστόσο, σε περιόδους αμφισβήτησης του status quo, όπως τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα από μεγάλες δυνάμεις όπως η Ρωσία και τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν αρκεί. Η Ευρώπη παραμέλησε όλα τα προηγούμενα χρόνια τη σκληρή της ισχύ. Έτσι έδωσε έμφαση στην ήπια ισχύ. Τι γίνεται με τη σκληρή? Εκεί ελπίζουμε ότι έχουν αφυπνιστεί οι ισχυρότερες δυνάμεις της Ευρώπης και ότι βαδίζουν για να αποκαταστήσουν αυτή την έλλειμμα.
0: Θα δούμε.
2: Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και κατόρθωτο. Δηλαδή υπάρχει το δυναμικό και αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση και βέβαια τα εκλογικά σώματα να μην στείλουν στην εξουσία διάφορους περίεργους τύπους.
1: Ναι, προς το παρόν δεν συμβαίνει αυτό.
0: Βέβαια,
1: οι δημοσκοπήσεις άλλα δείχνουν προς το παρόν.
0: Και όταν γίνονται ευρωεκλογές να πηγαίνουμε με συνείδηση, έτσι.
2: Γι' αυτό στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν εκλογικά συστήματα που αποκλείουν την ανάδυση ενός τέτοιου ακραίου κόμματος με αυτοδυναμία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Κάποιο είδους συμβιβασμό, σαν αυτό που είδαμε στην Ολλανδία, για όσο περπάτησε, κάτι
0: σωστά.
2: Τέτοιο.
1: Ναι.
2: Ίσως η χώρα που αυτή τη στιγμή κινδυνεύει περισσότερο να δει ένα ακραίο και αντιευρωπαϊκό βέβαια κόμμα να έρχεται την εξουσία είναι εκτός Ευρώπης. Ποια είναι η Μεγάλη Βρετανία?
1: Μεγάλη Βρετανία.
2: Εκεί τρίβουμε τα μάτια μας με αυτά που βλέπουμε, αλλά...
1: Ναι. Και έρχεται και η Γαλλία.
2: Κάτι αργούν να πάρουν τα μαθήματά τους. Τι να κάνουμε.
1: Ωραία.
0: Κύριε Στεφανίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση και θα έχουμε πάντα τις ευκαιρίες μας να τα λέμε.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Ο καθηγητής διπλωματικής ιστορίας στην νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Γιάννης Στεφανίδης ήταν μαζί μας.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Τα πιο ωραία πρωινά
5: με τη Χρύσα Νάνου
4: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
5: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, Χρύσα, δεν ξέρω κατά πόσο σου αρέσει η μυθολογία, η ιστορία, αυτές οι ιστορίες μάλλον γύρω από τη μυθολογία, αλλά σίγουρα...
1: Πολύ
0: έτσι. Πολύ. Τότε θα ξέρεις ένα κανάλι στο το Mythology, ίσως, έτσι. Και το ξέρουν πάρα πολύ αυτό, γιατί είναι ένα πολύ καλό εργαλείο μάθησης και για τα παιδιά.
1: Και εμένα με πονάει και το πόσο αγαπούσαμε τη μυθολογία όταν ήμασταν παιδιά και διαβάζαμε εκείνες τις δύσχριστες εγκυκλοπαίδειες, τους τόμους στα σπίτια.
0: Τώρα,
1: αλλά
0: όχι.
1: Η επαφή με τα παιδιά τα τελευταία χρόνια με τη μυθολογία χάθηκε. Ίσως όμως τώρα να διορθώνονται τα πράγματα. Έτσι
0: νομίζω. Πίσω από αυτό το πολύ πετυχημένο ψηφιακό εγχείρημα που ασχολείται με τη μυθολογία και την αρχαιότητα βρίσκεται ο The Mythologist, κατά κόσμο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, που είναι και αρχαιολόγος και είναι και πολύ έτσι, διαδραστικός συγγραφέας, γιατί κοιτούσε φίλησα το νέο του βιβλίο που κυκλοφορεί τους εκδόσεις Διόπτρα, «Συγχαρητήρια πέθανες», τίτλος έτσι, και πραγματικά είναι μια φοβερή ξενάγηση στον Άδη της ελληνικής μυθολογίας. Να μην τα λέμε όμως εμείς αυτά, γιατί έχουμε τον κύριο Λουκόπουλο, τον Mythologist, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε.
0: Καλά,
1: κύριε Μυθολόγιο, ωραίος ο προσδιορισμός, πολύ μας άρεσε.
0: Τώρα, το «Συγχαρητήρια πέθανες», συμφωνούμε όλοι ότι δεν είναι και πολύ ελκυστικός τίτλος για ένα βιβλίο, αλλά εδώ στην παρούσα φάση νομίζω
1: το
0: ότι...
1: Το αναπόδραστο, θα τα ακούσουμε
0: νομίζω
1: όλοι.
0: Ότι είναι ότι πρέπει, έτσι. Άλλωστε το χιούμορ και ο τρόπος με τον οποίο βλέπετε τα πράγματα είναι χαρακτηριστικό, έτσι, και για το κανάλι και για τα γραπτά σας.
2: Σίγουρα η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος βλέπει για πρώτη φορά τον τίτλο του φαίνεται λίγο οξύμορο. Όμως διαβάζοντας κάποιος το βιβλίο θα καταλάβει ότι έχει άμεση σύνδεση και με την πλοκή του βιβλίου και με το νόημα το οποίο θέλει να περάσει. Και όπως πολύ σωστά λέτε, όντως το χιούμορ είναι ένας πολύ χρήσιμος μηχανισμός για να μεταφερθεί η πληροφορία, να γίνει πιο εύλυτη και να... προσπαθήσει έτσι να φέρει και περισσότερο κόσμο στο κομμάτι της μυθολογίας, γιατί όπως σωστά είπατε μέχρι πριν από κάποια χρόνια αυτό που μπορούσε κάποιος να κάνει για να διαβάσει μυθολογία είναι αυτές οι δύσχριστες μεγάλες εγκυκλοπαίδειες που βέβαια έχουν τη δικιά τους αξία και σημασία, αλλά για να φτάσει η μυθολογία και γενικά οι ιστορίες από την αρχαιότητα στον πολύ κόσμο που δεν ξέρει ότι ενδιαφέρεται απαραίτητα γι' αυτό, καλό είναι να βρούμε τρόπους να το κάνουμε πιο ελκυστικό, πιο θελκτικό και εκεί μέσα χωράει σίγουρα και το χιούμορ.
1: Και τι σας λέει η εμπειρία σας τώρα, κύριε Λουκόπουλο, όσο καιρό έχετε και το κανάλι στο YouTube, αλλά και έτσι από την επικοινωνία σας με τον κόσμο. Εν τέλει, οι ιστορίες αυτές που μας συνάρπαζαν μπορούν να συναρπάσουν, ας πούμε, τα σημερινά παιδιά?
2: Βέβαια, 100%. Είναι κάτι το οποίο το κατάλαβα από πάρα πολύ νωρίς, όταν ξεκίνησα αυτό το εγχείρημα πριν από 6 χρόνια περίπου. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ο κόσμος που έχει αγκαλιάσει αυτό το εγχείρημα είναι όλων των ηλικιών, πραγματικά από μικρά παιδιά τα οποία τώρα ξεκινάνε και κάνουν μυθολογία στην τρίτη δημοτικού και επισκέπτομαι σχολεία και μου λένε πόσο πολύ τους αρέσει, μέχρι και από ανθρώπους που είτε δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ με τη μυθολογία αλλά πέτυχαν τυχαία αυτό το εγχείρημα το ψηφιακό και την αγάπησαν, είτε που ξαναθυμήθηκαν πράγματα που διάβαζαν όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία. Μιλάμε για ανθρώπους και 70 και 80 χρονών που έχω συνομιλήσει. Οπότε καλύπτει ένα τεράστιο ηλικιακό έτσι, φάσμα και με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό. Γιατί για τον καθένα μας, βέβαια, για διαφορετικούς λόγους μας αρέσει η μυθολογία. Έναν αρχαιολόγο τον ενδιαφέρει και ως εργαλείο κατανόηση του παρελθόντος. Άλλους ανθρώπους τους θυμίζει τα παιδικά τους χρόνια και τις ιστορίες που τους διάβαζαν, έτσι, οι μπαμπάδες, παππούδες και αυτά μου έχουν εκμυθιρευτεί. Σε άλλους μπορεί να έχει έτσι θυκοπλαστικό χαρακτήρα, να ψάχνουν για ήρωες, οτιδήποτε για τον καθένα μας μπορεί να είναι διαφορετικό, αλλά μας ενώνει όλους αυτή η αγάπη για τις ιστορίες, τις ωραίες και τις αρχαίες.
0: Μήπως είναι και αυτό το ενδιαφέρον τελευταία για τη μυθολογία και γενικά για την ιστορία πολλές φορές και ένας τρόπος να ξεφεύγεις από ένα σήμερα που είναι λιγάκι πολλές φορές αβάστακτο?
2: Ναι, είναι ένας τρόπος η μυθολογία, γιατί σε ταξιδεύει στο παρελθόν και σε αυτές τις αρχές ιστορίες που έχουν να κάνουν με θεούς, με ήρωες, με τέρατα. Το μαγικό όμως δεν είναι ότι είναι σαν να βλέπουμε απλά μία ταινία ή μία σειρά, ας πούμε, από αυτές που μας αρέσουν, γιατί η μυθολογία ήδη από τότε που την εμπνεύστηκαν οι άνθρωποι της εποχής προσπαθούσε να δώσει κάποιες απαντήσεις σε πραγματικά και σημαντικά προβλήματα της ζωής, οπότε μπορούμε και να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα αν θέλουμε να διαβάσουμε έναν μύθο ή να δούμε την ιστορία του σε όποιο μέσο μπορέσουμε, αλλά μπορούμε να πάρουμε και πολύ χρήσιμα μαθήματα για την ίδια μας τη ζωή και την καθημερινότητα και μάλιστα για ζητήματα που απασχολούν τον άνθρωπο διαχρονικά, γιατί αυτό είναι το μυστικό στη μυθολογία, ότι καταπιάστηκαν οι άνθρωποι της εποχής με ζητήματα όπως η αγάπη, ο έρωτας, ο φόβος, ο πόλεμος, η φτώχεια, ο πλούτος, που δεν ήταν μόνο της εποχής όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας, είναι πράγματα που απασχολούσαν τους ανθρώπους τότε, απασχολούν εμάς σήμερα και θα απασχολούν και τον άνθρωπο όσο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο.
1: Σωστά.
2: Οπότε είναι πολλαπλός ο ρόλος.
1: Είπατε ταινία και στο τελευταίο σας επεισόδιο στο YouTube, αυτό που είδα, αναφέρεστε στην Οδύσσεια του Νόλαν. Φυσικά την ταινία που συζητάμε ήδη εδώ και καιρό. Περιμένουμε την πρεμιέρα το καλοκαίρι. Έχουν ήδη βγει δύο τρέιλερ. Έχετε κάποιες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, κάποια πράγματα που σας άρεσαν
0: γνωστή
1: και
0: κουβέντα
1: κάποια
0: δε... περί πιστη... ναι. πιστικού ή όχι.
1: Όχι ναι. μόνο το πιστικό, αλλά έχει μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση ο κύριος Λυκόπουλος, να μην την πω εγώ, θα μας ναι. πείτε εσείς, έτσι, για κάτι που νιώσετε ότι λείπει.
2: Ναι, καταρχάς να πω ότι γενικά είμαι πάρα πολύ υπέρ στο να γίνονται τέτοια εγχειρήματα, γιατί και αυτός είναι ένας τρόπος για να φτάσει η μυθολογία σε περισσότερο κόσμο. Τα τρέιλερ αυτά συνολικά τα έχουν δει πάνω από 50-60 εκατομμύρια άνθρωποι στο YouTube, πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί από αυτούς, και ειδικά σε χώρες του εξωτερικού, ίσως είναι η πρώτη φορά που έρχονται σε επαφή με την ελληνική αρχαιότητα, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Δεν λέω φυσικά θα μάθει κάποιος τι γίνεται στην Οδύσσεια αποκλειστικά και μόνο μέσα από την Οδύσσεια του Νόλαν, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως ερέθισμα και να ψάξει μετά κάποιος και να μάθει, πράγμα το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια.
2: Η ένσταση που είχα βλέποντας το δεύτερο τρέιλερ ήταν κάπως, αν εννοείται αυτό, η απουσία του θεϊκού στοιχείου.
1: Αυτό ήθελα να πω. Πέρα από τις πώς μας φαίνεται ο εξοπλισμός των στρατιωτών και αν είναι ή δεν είναι αληθοφανής.
0: Υπάρχει ένα θεϊκό στοιχείο, η μεταμόρφωση της πρωταγωνίστριας. Για να σκεφτούμε και λίγο.
1: Για την ωραία Ελένη, δεν ξέρω αν είναι.
0: Όχι, η μεταμόρφωση εννοώ αισθητικά. Εδώ που έγινε ο άλλος για τα. Ότι δεν είναι αυτή κτλ.
1: Διαπιστώνεται έτσι από αυτό που είδατε περισσότερο ότι είναι μια προσέγγιση ανθρωποκεντρική. Το κάνει ένα δράμα ανθρώπων, μάλλον. Αν μπορούμε να καταλάβουμε φυσικά από τα.
2: Ακριβώς. Έτσι φαίνεται, είναι πολύ μικρό το δείγμα, αλλά εντάξει. Αυτό που μου δίνει εμένα να καταλάβω, δεν ξέρω αν θυμάστε παλιότερα μια ταινία, την Τρία,
1: ναι.
2: Που, ναι. Ναι, ναι, που έπαιζε ο Μπραντ Πιτ και λοιποί, και εκεί που είχε αντιλήσει πολύ από την Ιλιάδα, δεν υπήρχε καν το θεϊκό στοιχείο. Ναι. Τώρα ξέρουμε ότι σε έναν έστω βαθμό θα υπάρχει, γιατί έχει ανακοινωθεί το cast, οπότε ξέρουμε ότι θα υπάρχει μια ηθοποιός που θα παίξει την Αθηνά. Αλλά...
0: καλά, είναι και διαφορετικά είναι... τα μεγέθη. Την Τρία την έκανε ο Βούλφγκανγκ Πίτερσεν, εδώ ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ένας από τους σημαντικότερους και δημιουργούς.
2: Ναι, εγώ καταλαβαίνω την
0: θα πάει μακριά το πράγμα,
2: ότι θέλει να το κάνει πιο ανθρωποκεντρικό και να αποτινάξει κάπως το ιδιαίτερα βαρύ μυθικό στοιχείο, πράγμα το οποίο βέβαια δεν γίνεται τόσο εύκολα στην Οδύσσεια, γιατί έχουμε τα τέρατα, ξέρετε, πολύθυμος,
0: ναι,
2: Λεχάριδη και τα λοιπά.
1: Και μην ξεχνάμε ότι εδώ αλλά μιλάμε για πολύ... έπος, έτσι, που το
2: ναι,
1: οποίο
2: ναι,
1: έπος έχει κάποια άλλα στοιχεία.
0: Ας τον αφήσουμε, θα περιμένουμε τότε, ίσως μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε πάνω στο τέρατα, να
1: και
0: πάμε στον
1: Άδη όμως. Όταν θα βγει η ταινία, να αναλύσουμε έτσι αυτά τα στοιχεία, αλλά όταν έρθει ο καιρός.
0: Πάμε στον Άδη όμως, τι πρέπει να προσέξουμε εκεί πέρα, αν βρεθούμε.
1: Εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος.
2: Πρέπει να προσέξουμε σίγουρα το ότι οι αρχαίοι Έλληνες όταν σκεφτόντουσαν τη ζωή μετά το θάνατο δεν είχαν μία συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό τους. Η θρησκεία τους, η μυθολογία τους, οι παραδόσεις τους δεν ήταν ένα δόγμα. Ήταν διάφορες ιστορίες από διάφορες χρονικές περιόδους και έτσι μπορούμε και μέσα από το βιβλίο αυτό να δούμε έναν κάτω κόσμο ενιαίο αλλά με πληροφορίες από πολλούς και διαφορετικούς συγγραφείς, φιλοσόφους της ελληνικής αρχαιότητας. Αλλά αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε και έχει τη δική του αξία και σημασία είναι ότι κάθε τόπος, κάθε πρόσωπο, κάθε ιστορία για τον κάτω κόσμο των αρχαίων Ελλήνων βρίσκεται εκεί για να παίξει το δικό του ρόλο. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο, ήταν απαντήσεις σε ερωτήματα που είναι πολύ δύσκολο να απαντηθούν για τον άνθρωπο, που του δίναν παρηγοριά, που προσπαθούσαν να του καλύψουν αυτό το κενό, να του δώσουν μια εικόνα για το άγνωστο, για το τι συμβαίνει μετά, για το που πάει ένα αγαπημένο του πρόσωπο όταν φεύγει από αυτόν τον κόσμο. Κάθε τι από τα στοιχεία που διαβάζει ο αναγνώστης και στα οποία ξαναγείται μέσα από το βιβλίο είναι εκεί και το εμπνεύστηκαν οι άνθρωποι της εποχής για να δώσουν απαντήσεις και να νιώσουν παρηγοριά. Αλλά όπως λέω και όλα στο εσώφυλλο, είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε για τους ζωντανούς. Οι νεκροί ξέρουν ήδη τι ακολουθεί. Με τη λογική όμως ότι όλες αυτές οι ιστορίες ανέκαθεν, είτε μιλάμε για τους αρχαίους Έλληνες είτε για οποιοδήποτε άλλο πολιτισμό, ήταν, να μην το ξεχνάμε αυτό, ιστορίες που δεν ήταν για τους νεκρούς, ήταν για τους ζωντανούς και ήταν ιστορίες για... που επηρέαζαν το πώς ζούσαν οι άνθρωποι τη ζωή τους με φόντο, ας πούμε, το μέλλον και το τι γίνεται μετά από αυτή τη ζωή, αλλά κυρίως επηρέαζε το πώς ζουν, όχι το πώς πεθαίνουν.
0: Και μια υπενθύμηση ότι η ζωή είναι μία και πρέπει να την ζήσουμε, τότε ήταν και πιο σύντομη, οπότε ίσως λειτουργούσε και έτσι. Ποιος είναι ο πιο παρεξηγημένος μύθος, πιστεύετε, από αυτά, με την ασχολία σας όλα αυτά τα χρόνια? Ποιο είναι αυτό που έχουμε τελείως λάθος αντίληψη, ενώ συμβαίνει το τελείως αδιαφορετικό πράγμα?
2: Είναι δύσκολη ερώτηση. Μετά από τόσα χρόνια μελέτης των μύθων υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Θα μπορούσα να πω ίσως το... για πρόσωπα περισσότερο θα μπορούσα να σας μιλήσω.
0: Ναι.
2: Καταρχάς, ένα πράγμα που με βοητεύει πάρα πολύ στην ελληνική μυθολογία είναι ότι δεν έχουμε μια μάχη του καλού εναντίον του κακού. Είναι όλοι οι χαρακτήρες, οι θεοί, οι άνθρωποι, δεν είναι κανένας τέλειος. Είναι πάρα πολύ ανθρώπινοι με τις αρετές, με τις αδυναμίες τους, οπότε... είναι και πολύ πιο εύκολο να ταυτιστούμε, γιατί βλέπουμε και τον εαυτό μας σε αυτούς παρά σε κάτι το τέλειο και το άπιαστο. Και έχοντας πει αυτό, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι οι ήρωες των αρχαίων Ελλήνων που γνωρίζουμε από μικρά παιδιά ήταν επίσης ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Δεν ήταν η τέλεια, η απόλυτα σωστή, η πάντα σωστή στις αποφάσεις τους. Μ' αρέσει να λέω, ας πούμε, για την ιστορία του Θησέα, ο οποίος υπογραμμίζει ακριβώς αυτό το ρόλο του ήρωα, γιατί εμφανίζεται ως ήρωας, αυτό που πρέπει να κάνει ο ήρωας, να βγει μπροστά, να πάρει την ευθύνη πάνω του, να πάει στην Κρήτη, να σκοτώσει τον Μινόταυρο, να σώσει τους νέους και τις νέες της Αθήνας, αλλά από την άλλη ξεχνά να αλλάξει και τα πανιά στο πλοίο της επιστροφής.
1: Αυτά τα πανιά, κύριε Λουκό.
2: Ναι, ναι, και ο πατέρας του Αιγαίας έχει ανέβει στο Σούνιο, βλέπει τα πανιά που είναι μαύρα και νομίζει ότι ο Θησέας έχει πεθάνει, οπότε αυτοκτονεί, πράγμα το οποίο στο δικό μου το μυαλό είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο ως προς το διδακτικό του χαρακτήρα, γιατί δείχνει ότι ακόμα και τα θετικά συναισθήματα, η εφορία, η ευτυχία, η χαρά πρέπει να ελέγχονται για να μην οδηγούν σε αντίστοιχα τραγικά περιστατικά.
1: Κάθε φορά που το διάβαζα όταν ήμουν παιδί, πίστευα την επόμενη φορά που το διάβαζα ότι αυτή τη φορά ο Θησέας θα το θυμόταν και θα τα άλλαζε αυτά τα μαλλιά να σωθεί ο πατέρας του.
2: Ναι, είναι μαγικό.
0: Γράφοντας το βιβλίο αυτό, κύριε Λουκόπουλε, ανακαλύψατε μήπως κάτι που δεν το ξέρατε ή είχατε άλλη αντίληψη?
2: Πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Ήταν για να περάσω στη συγγραφή αυτού του βιβλίου, μελέτησα πάρα πολύ. Και βασίστηκα όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσα στις πηγές της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Ο αναγνώστης θα δει ότι εμφανίζονται πρόσωπα του μύθου αλλά και πρόσωπα της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, είτε λιγότερο είτε περισσότερο γνωστά. Αυτό που έμαθα όμως δεν ήταν τόσο, δεν ήταν μόνο το κομμάτι το μυθολογικό, αλλά το ουσιαστικό των αντιλήψεων των αρχαίων Ελληνών, στο οποίο στάθηκα και προηγουμένως. Αλλά ταυτόχρονα έμαθα πράγματα και για τη δική μου ζωή, γιατί ξέρετε, είναι δύσκολο να γράψει κανείς ένα τέτοιο βιβλίο και να μην αναλογιστεί αυτά τα ζητήματα και για τον ίδιο τον εαυτό και για τον κόσμο του σήμερα.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, θα πολύ πείτε ωραία. Πολύ περισσότερα σήμερα, έτσι. Παρουσιάζεται το βιβλίο στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Σωστά, στο περίπτερο 14.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Σήμερα
2: στις 8 θα είμαι 8. Εκεί για υπογραφές για όποιον θέλει υπογεγραμμένο αντίτυπο και στις 9 θα γίνει παρουσίαση μαζί με τον Άκη τον Αποστολίδη, το δημιουργό του καναλιού The Skeptic Theory στο YouTube.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο και αυτό, ναι, βεβαίως. Οπότε θα είμαστε ραντεβού εκεί πέρα λοιπόν. Όπως και όπως από τους κροατές, ήδη έχονται μηνύματα, έχετε πολλούς φαν και στη Θεσσαλονίκη από ό,τι φαίνεται.
2: Αν υπομονώ να τους δω από κοντά.
1: Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, καλή σας μέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και εσύ, γεια σας.
0: Λοιπόν, πολύ δημοφιλής ο κ. Λουκόπουλος, αν κρίνω και από τα μηνύματα που έρχονται.
1: Εγώ μπήκα στο YouTube εν ώψη τη συζήτηση που θα κάναμε και κόλλησα με τα βιντεάκια.
0: Ναι.
1: Και αυτό για τα Ινωδίση είναι πολύ ωραίο.
0: Λοιπόν, Κωστή, δεν έχουμε μυθολογία εμείς σε αυτή την τάξη, οπότε εντάξει, έχουμε άλλα κανάλια εκεί.
1: Ναι, γιατί τη μυθολογία θεωρούμε ότι, ότι μπορεί να μιλήσει μόνο στα παιδιά του δημοτικού και μετά την ξεχνάμε. Εγώ πιστεύω ότι η μυθολογία έχει πάρα πολύ έδαφος για να την διδάσκεσαι και να τη συζητάς στο σχολείο.
0: Μην βάλεις τώρα και άλλο μάθημα. Μην βάλεις και άλλο μάθημα στο Λύκειο τώρα και έρχονται
1: και
0: πανελλήνιες.
1: Θα είναι και εξαιρετικά ευχάριστο.
0: Έλα, λοιπόν, μην να δώσουμε όμως και δύο αντίτυπα, να τα πάρετε και να πάτε να τα υπογράψει το βράδυ κατευθείαν. Όχι, δεν θα προλάβουν. Πώς θα τα στείλουμε, δεν
1: είναι. Όχι, σήμερα.
0: Δεν πειράζει. Σήμερα. Λοιπόν, θα δώσουμε δύο αντίτυπα στους ακροατές.
1: Είναι
0: δύσκολο. Δεν θα τα πάρετε σήμερα, ξέρετε, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά θα μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση λοιπόν, αρκεί να τηλεφωνήσετε τώρα που σε πέσω τηλέφωνο.
1: 2313-33-8401. Το ξαναλέω, 2313-33-8401 για τα δωράκια μας.
0: Στείλτε ένα μήνυμα στο Viber επίσης και αυτό γίνεται 6930-078-228 στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα. Το συγχαρητήρια, πέθανες.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τα πιο ωραία πρωινά.
0: Με τη Χρύσα Νάνου
3: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
0: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν,
1: γρήγορα,
0: έχουμε τα ονόματα. Ναι. Θα τα ανακοινώσουμε λίγο πριν. Θέλω να πω, επειδή με στείλουν μηνύματα σχετικά με αυτό που είπαμε πριν, ένα στένσιλ που υπάρχει στη Συμβουλή Οδών Συγκρού και Πτολεμαίων, ένα τεράστιο στένσιλ ακριβώς πάνω στη διασταύρωση στους δρόμους. Τιμά την γνωστή φωτογραφία με τον αυτοκινητιστή Τάσο Τούση που έπεσε τον Μάη, σαν σήμερα το 1936, ο πρώτος νεκρός εργάτης από τα πυρά των δυνάμεων καταστολής τότε. Έχει γίνει από την κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, από μια ομάδα καλλιτεχνών δηλαδή. Και επειδή ρωτάτε πού ακριβώς είναι, Συγκρού και Πτολεμαίων, όσοι θέλετε να το δείτε. Εξάλλου θα γίνει και η συγκέντρωση σε λίγη ώρα, λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, να πω τα ονόματα.
1: Να πούμε τα ονόματα.
0: Που
1: ναι.
0: Κερδίζουν το βιβλίο. Συγχαρητήρια, πέθανες. Ελπίζω να χτυπά ξύλο. Και θα γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο του Mythologies. Ο κύριος Αρίων Τσούριανης και η κυρία Βασιλική Καπίταλη είναι αυτοί που τα κερδίσανε. Η γραμματεία θα επικοινωνήσει μαζί τους για τον τρόπο με τον οποίο θα παραλάβουν το βιβλίο τους.
1: Εμείς πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου. Μη φύγετε, έχουμε πολλά ακόμη δωράκια ως το τέλος της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ημέρα μνήμης η σημερινή για τη Θεσσαλονίκη. Τους αγώνες και τους αγωνιστές του Μάη του 36 τιμούν σήμερα οι οργανώσεις και τα σωματεία της πόλης με συγκέντρωση στις 10.30 στο άγαλμα Βενιζέλου και πορεία στο κέντρο της πόλης. Το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με κατάθεση στεφάνων στις 10.30 στο Μνημείο Πεσόντων Εργατών στην πλατεία Καπνεργάτη. Σε ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι 90 χρόνια μετά οι αγώνες για δικαιώματα και διεκδικήσεις συνεχίζονται και παραμένουν επίκαιροι. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες της χώρας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για ένα παρόν και ένα μέλλον χωρίς ακρίβεια, κοινωνική φτώχεια, εργασιακή επισφάλεια και ανισότητες, καταλήγει σχετική ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Στην Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός αλλά και αρκετά μέλη της κυβέρνησης σήμερα, καθώς ολοκληρώνονται οι προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει στις 15 και 17 Μαΐου έως στις 17 Μαΐου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Στις 10.30 θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, στο οποίο εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό. Το μουσείο στεγάζεται εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, το οποίο και θα εγγενιαστεί τον επόμενο μήνα. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το συμμαχικό κημητήριο στους Αμπελόκηπους, ενώ θα παραστεί αμέσως μετά στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο θα γίνει στο περίπτερο 10 της ΔΕΘ. Στο 5,4% τελικά ο πληθωρισμός του Απριλίου, έναντι 3,9% τον Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές, αλλά και σε βασικά είδη διατροφής. Στη διεθνή επικαιρότητα, με το δάχτυλο στη σκανδάλη βρίσκονται οι ΗΠΑ και Ιράν στην περιοχή των στενών του Ορμούς, με την εκεχηρία να υφίσταται κατ' όνομα μόνο μετά την ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε στην περιοχή το τελευταίο 24ωρο, και ενώ αναμένεται ακόμη η απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Σε ισχύ από σήμερα και μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τρίμερη εκεχηρία και ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους αυτού του μακροχρόνιου πολέμου. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, η Ryanair ανακοίνωσε χτες την αποχώρησή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία, αλλά και τη μείωση της χωρητικότητάς της με 700.000 θέσεις στα αεροδρόμια Μακεδονία, Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας και Νίκος Καζαντζάκης της Κρήτης, και μείωση 12 προορισμών προς Ευρώπη μετά το τέλος της θερινής περίοδου. Η εταιρεία απέδωσε την απόφασή της στις χρεώσεις που επιβάλλονται από τη Fraport, ενώ η Ryanair, απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές, χαρακτηρίζει η Fraport τις αιτιάσεις της Ryanair. Σε επαγρύπνηση για την έξαρση του Χανταϊού, δεν πρόκειται για επιδημία, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Την κατάσταση παρακολουθεί στενά το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας. Ωστόσο, την ίδια ώρα δύο υποπτά κρούσματα Χανταϊού αναφέρθηκαν σε απόσταση χιλιάδων μέτρων μεταξύ τους, το ένα στην Ισπανία και το άλλο στο Τριστάτ Ντακούνια του Νότιου Ατλαντικού. Είναι το πιο απομακρυσμένο κατοικημένο νησί στον κόσμο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε 6 συνολικά κρούσματα παγκοσμίως. Οι τελευταίες αναφορές αφορούν σε Βρετανό που εμφάνισε συμπτώματα μετά την αναχώρησή του από το κρουαζιερόπλοιο, και μία 32χρονη που διαγνώστηκε με ήπια αναπνευστικά προβλήματα και φέρεται να μολύνθηκε σε αεροπλάνο ενώ επέβαινε επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί σήμερα η μεταγωγή του 54χρονου Κώστα Παρασύρη και της συζύγου του Αφροδίτη στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους στην υπόθεση της δολοφονίας του 21 ετών Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και μια ματιά στον καιρό. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό του καιρού. Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού. 7 έως 10 Μαΐου στην παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
6: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 10. Η ζωή μου όσχιου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Να πούμε τώρα, Τάσο, μια ενδιαφέρουσα μουσική εκδήλωση πλαισιώνει τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου και αυτό για το κλείσιμο.
7: Τι ωραία ιδέα είναι αυτή.
6: Ναι. Συμπράττουν η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σόφιας, γιατί να θυμίσουμε ότι η Βουλγαρία είναι τιμόμενη χώρα στη φετινή έκθεση βιβλίου. Συμπράττουν λοιπόν αύριο Κυριακή στις 8.30 στην Ροτόντα σε μια συναυλία που σημαίνει τη λήξη ουσιαστικά και της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου. Ωραία. Μουσική της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, εδώ δική μας μουσική, θα συμπράξουν με τους μουσικούς της Φιλαρμονικής της Σόφιας σε ένα πρόγραμμα που έχει έργα τόσο Ελλήνων όσο και ξένων συνθετών και κάποιων Βούλγαρων. Ναι, Βλαντιγκέροφ διαβάζουμε,
7: ήξερα, ναι.
6: Και Λαμπόφ, Σκαλκότα, Σενσάνς, θα είναι νομίζω ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα.
8: Και ωραίο, σε ατμοσφαιρικό.
6: Ακριβώς, ένα πολύ ιδιαίτερο χώρο.
8: Ρωτώντας...
6: Στον οποίο νιώθεις έτσι και τυχερός μόνο που μπαίνεις για να παρακολουθείς εκεί ένα.
8: Μέσα και τούλα όμως, γιατί είναι λίγο εκεί, ξέρεις, είναι γενικά κρύο το, η ατμόσφαιρα που γίνεται συνήθως.
6: Βέβαια, με αυτούς τους καταπληκτικούς τείχους που έχει το.
8: Γίνεται, αλλά είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα και επειδή είναι συγκεκριμένοι όροι που πάνε με συγκεκριμένο τρόπο που οι εκδηλώσεις μπαίνουν συγκεκριμένος αριθμός ατόμων, αλλά.
6: Είναι περιορισμένη χωρητικότητα.
8: Ακριβώς. Ναι. Αλλά εμείς έχουμε εξασφαλίσει και εκεί να πάτε. Έτσι, θα δώσουμε προσκλήσεις.
6: Έτσι, θα δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις. Να θυμίσουμε αύριο Κυριακή 8.30 ρωτώντας συναυλία λήξης της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2313-33-8401. Θα το ξαναπώ, 2313-33-8401. Να δώσουμε Viber
8: 6930-078-228 μηνύματα εκεί.

Να πούμε εδώ τα ονόματα των ακροατών μας που κερδίζουν τις προσκλήσεις στα Σβέλτα. Πήρατε πολλά τηλέφωνα και εμείς θα πάμε γρήγορα. Άννα Κοζαδίνου, Διονυσία Μιχαλοπούλου, Άννα Παπούλια. Τα ονόματα θα βρίσκονται στην είσοδο της Ροτόντας πριν από την έναρξη. Είπαμε στις 8.30 ξεκινάει η συναυλία. Πάτε λίγο πιο νωρίς. Πριν από την έναρξη, είπαμε στις 8.30 ξεκινάει η συναυλία. Πάτε λίγο πιο νωρίς.

0: Λοιπόν, έχουμε γνωρίσει για τον άνθρωπο με τον οποίο θα συζητήσουμε τώρα, τον έχουμε γνωρίσει από τις πολλές και καλές του τηλεοπτικές έρευνες, τον έχουμε γνωρίσει μέσα από τη διαδικτυακή του έτσι, δημοσιογραφική, το δικό του δημοσιογραφικό αποτύπωμα.
1: Τα ρεπορτάζ στις εφημερίδες.
0: Τώρα τον γνωρίζουμε και μέσα από ένα βιβλίο, το οποίο βιβλίο έχει τη δική του προσωπική ματιά, έχει τα γεγονότα, έχει την έρευνα, αλλά έχει και κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Πατριδογνωσία, ο πολύ ωραίος τίτλος. Είναι το νέο βιβλίο που κυκλοφορεί και παρουσιάζεται σε λίγη ώρα στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου. Και μιλάμε βέβαια για τον κύριο Τάσο Τέλογλου, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Τέλογλου.
2: Καλημέρα και στους δυο σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, το βιβλίο, πείτε μας λιγάκι, Πατριδογνωσία, τι ακριβώς θα συναντήσει ο αναγνώστης σε αυτό το βιβλίο?
2: Οι πιο νέοι μου λένε ότι αυτό ήταν ένα μάθημα που κάνατε παλιά. Και μου το λένε και μερικοί άνθρωποι της ηλικίας μας. Δηλαδή, εγώ τελείωσα το σχολείο το 1979. Δηλαδή, αυτό ήταν ένα παλιό μάθημα. Όμως η πατριδογνωσία δεν είναι ένα παλιό μάθημα. Είναι μια λέξη που υπάρχει πριν το μάθημα. Η πατριδογνωσία είναι η ευκαιρία που είχε η δικιά μου γενιά τουλάχιστον να γνωρίσει αυτόν τον τόπο μέσα από το πεζοδρόμιο, μέσα από τις ιστορίες της δουλειάς, μέσα από χαρακτήρες ανθρώπων. Στις τέσσερις άκρες της χώρας. Και όταν ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο, που έγινε στην τελική του φάση τον τελευταίο χρόνο, αλλά είχε ξεκινήσει με την περιγραφή αυτών των χαρακτήρων αρκετά χρόνια πριν, κρατούσα ένα ημερολόγιο πηγών και τις πηγές αυτές τις περιέγραφα, τις οποίες έκρινα την αξιοπιστία τους, τη σχέση μαζί τους και λοιπά. Μερικές από αυτές τις πηγές τις έχω και 30 χρόνια. Και κάποιοι γίναν και φίλοι μου ή φίλες μου, κάτι που απαγορεύεται αυστηρά στη δημοσιογραφία. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Αλλά γνωριστήκαμε καλύτερα και ξέρετε πολλές φορές ότι τα απαγορεύονται ή γίνονται επιτρέπεται στη ζωή. Από αυτή την άποψη η πατριδογνωσία είναι αυτή η δυνατότητα, η δυνατότητα να γνωρίζω τη χώρα και τη Θεσσαλονίκη, γιατί ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου αφορά τη Θεσσαλονίκη. Εξάλλου η καταγωγή του πατέρα μου είναι από εδώ. Ο άξονας, το όχημα αυτών των ιστοριών είναι πάντα χαρακτήρες. Δηλαδή ενώ έχω γράψει πάρα πολύ από έγγραφα, από δικογραφίες, αυτή είναι η δουλειά μου. Άκρως απόρριτα πρωτόκολλα κλπ. Αυτή η προσπάθεια αυτής της αφήγησης στηρίζεται στους ανθρώπους, στους ανθρώπους πίσω από τα έγγραφα, στα πρόσωπα. Γιατί η πείρα μου έχει δείξει ότι πολλές φορές τα έγγραφα είναι αυτό που συμφωνείται να γραφτεί, όχι όμως η αλήθεια. Δηλαδή πολλές φορές αυτό που συμφωνείτε να γραφτεί δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.
0: Άρα...
2: υπάρχει όμως και ένα άλλο χαρακτηριστικό σε αυτές τις ιστορίες, αν μου επιτρέπει μια κουβέντα ακόμα.
0: Ναι.
2: Έχουν όλες ένα κοινό παρανομαστή. Όταν βάλουμε μια τελεία σε μια ιστορία, για μας και για το κοινό η ιστορία τελειώνει. Εγώ λοιπόν έχω πιάσει ιστορίες μετά την τελεία που έχω βάλει, για να δω πόσα είχα σωστά, σε τι έκανα λάθος και σε τι έπεσα τελείως έξω.
0: Και πόσο έχει επηρεάσει και τους ανθρώπους πάνω στον οποίο αναφέρεστε ίσως αυτές τις ιστορίες.
2: Φυσικά και αυτό. Δηλαδή υπάρχουν και ιστορίες, ας πούμε, στις οποίες έπεσα έξω και αυτές περιγράφονται μες στο βιβλίο.
1: Μάλιστα, αυτό θέλει μεγάλο θάρρος να το κάνει κανείς. Μιας και αναφέρατε τη Θεσσαλονίκη, εδώ να πούμε και στους ακροατές μας ότι συνδέεται με μια οικογενειακή σας ιστορία η αναφορά στο βιβλίο. Είναι συγκεκριμένα η δολοφονία του παππού σας από την όπλα. Πώς ήταν έτσι η δική σας διαδρομή στην έρευνα αυτής της ιστορίας? Να πούμε ότι είναι μια υπόθεση για την οποία δεν αποδόθηκαν έτσι ποτέ, δεν καταδικάστηκαν οι θύτες.
2: Αυτή ήταν μια, όπως όλες οι ιστορίες της κατοχής, ήταν μια ανίποτη ιστορία μέσα στην οικογένεια. Όσο ήταν οι φυσικοί φορείς της μνήμης, εμένα αυτό που με απασχολεί στο βιβλίο είναι τι κάνεις όταν εξαλειφθούν οι φυσικοί φορείς της μνήμης, οι άνθρωποι που τα έζησαν. Ήμουν όμως πολύ τυχερός, διότι

0: ένα βράδυ άνοιξης, ενώ ζούσα στη Γερμανία και είχα έρθει επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, πάντα έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, κάθισα με τον Νίκο τον Μπακόλα και μου αφηγήθηκε, ήταν αυτόπτης και αυτή κοσμάρτυρα στη δολοφονία του παππού μου, γιατί έμενε σε μια σοφίτα σαν πρωτοετής φοιτητής της νομικής απέναντι από το κτίριο της Γραβιάς 50 όπου έγινε η δολοφονία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη στο ΤΕΠΟ. Μου αφηγήθηκε ακριβώς σκηνή. Και από τότε αυτή η αφήγηση του Μπακόλα με στοίχιωσε. Εξάλλου στη Μεγάλη Πλατεία, που είμαι σίγουρος ότι το έχετε διαβάσει και οι δύο, περιγράφεται ως Βέρογλου ο παππούς μου. Δηλαδή, αν βγάλεις το όνομα Βέρογλου και βάλεις το όνομα Τέλογλου, είναι ακριβώς τι έχει συμβεί.
1: Και το περιγράφει ακριβώς τη σκηνή τη στιγμή της δολοφονίας. Ναι.
0: Ναι. Και εκεί αυτή η αφήγηση του Μπακόλα με στοίχιωσε. Και έτσι απευθύνθηκα στον τότε πρόεδρο της ΔΕΗ, τον Δημήτρη τον Παπούλια, τον καθηγητή στην Αθήνα, και του ζήτησα μια άδεια να έρθω στην ΔΕΗ στη Θεσσαλονίκη να δω τι υπάρχει. Όταν ήρθα λοιπόν εδώ, όχι με πρόθεση να γράψω, περισσότερο μέτρουγε η περίεργη. Ξέρετε ότι εμείς πληρωνόμαστε για να είμαστε περίεργοι. Θυμάμαι ότι τότε επικεφαλής της ΔΕΗ στη Θεσσαλονίκη με έσπρωχνε σχεδόν έξω από το κτίριο, λέγοντάς μου ότι ξέρεις, τα παιδιά τους δουλεύουν ακόμα εδώ.
2: Μάλιστα.
0: Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία που αφορά όχι τόσο την επεξεργασία του οικογενειακού τραύματος. Αυτό δεν με ενοχλεί. Δεν είναι αυτό δηλαδή επίγον για μένα τώρα πια στα 65 μου χρόνια, όσο το πώς συγκροτείται η μνήμη όταν έχουν εξαλειφθεί οι φυσικοί φορείς της.
2: Ναι.
0: Εγώ είμαι τυχερός βέβαια, γιατί η γυναίκα του πατέρα μου, η Νίτσα Βαλδαδόρου, ζει ακόμα. Είναι 98 χρονών και είχε ορισμένους θησαυρούς στο οικογενειακό της αρχείο. Και όταν επέστρεψε, τους οποίους αξιοποίησαμε στην αφήγηση, όταν επέστρεψα με την αφήγηση του Μπακόλα και με ό,τι είχα βρει στο αρχείο της ΔΕΗ στη Θεσσαλονίκη, η Νίτσα τα συμπλήρωσε.
2: Ναι. Κύριε Τέλογλου, αυτό εξηγεί και κάποιες αιμονές σε εισαγωγικά, γιατί να πούμε ότι έχει και υπότιτλο το βιβλίο «Ιστορίες ενός αιμονικού». Εξηγεί ίσως και την αιμονή που είχατε με έρευνα γύρω από την τρομοκρατία, έτσι, που έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα.
0: Ναι, ασφαλώς. Ασφαλώς.
2: Χρειάζεται κάποιος να είναι αιμονικός ρεπόρτερ, είναι προϋπόθεση για να κάνεις ερευνητική δημοσιογραφία?
0: Είναι προϋπόθεση να έχεις ορισμένες υποθέσεις τις οποίες να τις κυνηγάς μέχρι το σημείο να διαψευστούν, αλλά πρέπει να έχεις ταυτόχρονα και την διανοητική ελευθερία και το διανοητικό θάρρος όταν βλέπεις ότι όσο και να δαγκώνεις τη λαμαρίνα αυτό δεν σε οδηγεί κάπου, να βρίσκεις ένα διάδρομο για να σε οδηγήσει κάπου, δηλαδή να απελευθερώνεσαι από την προηγούμενη υπόθεση. Επίσης να έχεις και ας το πούμε έτσι, τη διανοητική ακεραιότητα, intellectual integrity, το λένε οι Αγγλοσάξονες, να παραδέξεις ότι ξέρεις, έκανα λάθος αυτό.
2: Ναι.
0: Αυτό προϋποθέτει ότι έχεις αυτιά για να ακούς τι λέει ο άλλος.
2: Mm-hmm.
0: Γιατί πολλές φορές στη δικιά μας δουλειά νομίζουμε ότι
2: ξέρουμε
0: τη τελευταία λέξη της σοφίας. Ναι.
2: Σωστά. Ναι. Τώρα, επειδή έχετε δεκαετίες ερευνητικής δημοσιογραφίας, αν και είναι λίγο ο όρος λίγο οξύμορος, γιατί η δημοσιογραφία πρέπει να είναι ερευνητική, έτσι κι αλλιώς, κάποιοι νέοι που ξεκινάνε τώρα, τι θα τους λέγατε, τι πράγματα να προσέξουν, τι πράγματα θα πρέπει να αφήσουν πίσω τους, κάποια συμβουλή, ας πούμε?
0: Κοιτάξτε, ο κόσμος έχει αλλάξει ασφαλώς και πολλά από τα πράγματα γίνονται σε έναν κόσμο ο οποίος δεν είναι αληθινός, είναι ψηφιακός. Εγώ πάντως εξακολουθώ να πιστεύω ότι ακόμα και στον ψηφιακό κόσμο που έχει πάρα πολλές βοήθειες, δηλαδή μπορείς να βρεις πάρα πολλά πράγματα που παλιότερα θυμάστε πόσο δύσκολο ήταν να τα βρούμε, χρειάζεσαι δύο προϋποθέσεις για να κάνεις καλά αυτή τη δουλειά. Τρεις. Να είσαι περίεργος ή περίεργη, να έχεις καλά παπούτσια και ανοιχτά αυτιά.
2: Πολύ σημαντικά αυτά που είπατε όντως, ειδικά τα παπούτσια. Γιατί...
0: Δηλαδή πρέπει να κάνεις πολλά χιλιόμετρα για να φτάσεις στη Θεσσαλονίκη μέσω Σόφιας.
2: Ναι.
1: Ακόμα και στην εποχή μας, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι όλα πια γκουγκλάρουμε και τα βρίσκουμε.
2: Ναι, βέβαια. Άλλο είναι το να το
1: η φυσική έρευνα.
2: Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά και σίγουρα
1: ετοιμάζεστε
2: για την παρουσίαση. Αλλά νομίζω θα πείτε αρκετά περισσότερα εκεί πέρα. Στις 12 δεν είναι η παρουσίαση τώρα?
0: Στις 12 είναι στην αίθουσα Βαβέλ του περιπτέρου 14 της έκθεσης βιβλίου και θα μιλήσει ο Τάσος Σακελαρόπουλος, ο ιστορικός, και ο Σταύρος ο Τζίμας, ο συνάδελφός μου, ενώ το συντονισμό θα κάνει η Ελένη Μπούρα από το Μετέχνιο.
1: Πολύ ωραία.
2: Πολύ ωραία παρέα. Λοιπόν, στις 12 το μεσημέρι, ραντεβού στην αίθουσα Βαβέλ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τέλγουλ, για αυτή την κουβέντα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τάσος Τέλογλου. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το διαβάζουμε στο Inside Story, το δικό του το δημιούργημα που είναι πρωτότυπο, έτσι, που πρέπει να γίνει συνδρομή, να έχει συνδρομή για να το διαβάσεις. Εδώ θα διαβάσετε το βιβλίο Πατριδογνωσία, εκδόσεις Μετέχμιο. Πάλι δύο αντίτυπα για εσάς, έτσι, κανονικότατα.
1: Τηλεφωνήστε τώρα 2313-33-8401. Θα το ξαναπώ 2313-33-8401.

0: Δεν ξέρω ποιο παραμύθι του Άντερσεν, Τάσο, ήταν το αγαπημένο σου. Mm. Εμένα ήταν Μικρή Γοργόνα, το δηλώνω. Αλλά τώρα έρχεται ένα βιβλίο να μας κάνει ζημιά. Να πιάσει τα αγαπημένα μας παραμύθια. Μικρή Γοργόνα, Κοριτσάκι με τα Σπίρτα,
1: Μολυβένιο Στρατιώτης,
0: Ασχημόπαπο. Όλα αυτά τα αγαπημένα παραμύθια του Άντερσεν, ήρθε η ώρα να τα δούμε αλλιώς. Αναφερόμαστε στο μυθιστόρημα του Αντώνη του Μανίδη, τίτλος Άντερσεν, κυκλοφορεί από τα ελληνικά γράμματα. Mm-hmm. Για μια σειρά από φόνους που μοιάζουν βγαλμένοι από τις σελίδες του Άντερσεν, του μεγάλου παραμυθά. Πώς?
1: Και ο Άντερσεν είχε φόνους στα παραμύθια του.
0: Δεν είχε. Τώρα θα τα πούμε όλα, γιατί έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το συγγραφέα του βιβλίου, σεναριογράφο και κινηματογραφικό παραγωγό, τον Αντώνη του Μανίδη. Καλημέρα, κύριε του Μανίδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Στην οποία ετοιμάζεστε να έρθετε. Δεν ήρθατε ακόμα. Έχετε την εκδήλωση την εβδομάδα.
2: Την Τετάρτη που μας έρχεται, θα είμαι στον Ιαννό μαζί με τον Παναγιώτη τον Τιμογεννάκη και τον Κωνσταντίνο τον Μορτόπουλο τον δικηγόρο.
0: Πολύ ωραία.
2: Για να παρουσιάσουμε τον Άντερσεν.
0: Τον Άντερσεν, τον οποίο προφανώς ως παιδί αγαπούσατε και είπατε ως ενήλικας να επιστρέψετε σε αυτόν για να γράψετε ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Δεν είναι και η πιο έτσι λογική σειρά σκέψεων που μπορούμε να κάνουμε.
2: Είναι... στην ουσία εγώ με το βιβλίο τα παραμύθια τα ίδια γίνονται, έχουν βυτή εμφάνιση, έχουν την πρωτότυπη μορφή τους που δεν την αγγίζω, τη σέβομαι, την εκτιμώ, την αγαπώ και αποτελούν ταυτόχρονα και την πηγή έμπνευσης στο βιβλίο για έναν βολοφόνο κατά συρροή ο οποίος στείνει σκηνικά εμπνευσμένα από αυτά τα παραμύθια.
0: Μάλιστα.
2: Ενώ τα παραμύθια που επιλέγονται μέσα στο βιβλίο δεν είναι τυχαία. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που επιλέγονται τα συγκεκριμένα παραμύθια και όλο αυτό στείνεται, όπως λέω, χέρι-χέρι, καθοδηγούμενος από τον ίδιο τον Άντερσεν, την ίδια τη ζωή του Άντερσεν, που ήταν ένας ουδαίος παραμύθας, ούτως ή άλλως.
0: Σκεφτόμασταν έτσι πριν στο διάλειμμα, συζητούσαμε για τα παραμύθια και ένα-ένα τα πιάναμε και σε όλα βρίσκαμε η αλήθεια και μια μαυρίλα. Αυτά τα παραμύθια που τα ακούγαμε όταν ήμασταν παιδιά και νομίζαμε ότι είναι ένας έτσι ωραίος μαγικός κόσμος. Σε όλα υπήρχε όμως μια σκοτεινιά, οπότε βρήκατε εδώ κάπου να πατήσετε.
2: Η μαγεία είναι δεδομένη στα παραμύθια.
0: Βέβαια.
2: Το θέμα, άλλο το φως και το σκοτάδι, αυτά υπάρχουν. Η μαγεία υπάρχει και στο εμέν και στο δε. Απλώς. Έχουμε και μια αίσθηση των παραμυθιών, λίγο αυτό που λέω αλλά Disney, λίγο πιο ροζ, που αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο Άντερσεν στην ουσία αυτά που έγραφε ήταν ιστορίες για όλους, όχι για παιδιά κατά ανάγκη. Ήταν ιστορίες και για ενήλικες, ήταν ιστορίες και για παιδιά, επειδή αναφέρατε τη Μικρή Γοργόνα.
0: Ναι.
2: Όλοι έχουν στο μυαλό τους τη Μικρή Γοργόνα, έχουν το χαρούμενο τέλος που έχουν βγει στον κινηματογράφο με... την Γοργόνα να παντρεύεται, να ζει ευτυχισμένη. Το παραμύθι του Άντερσεν δεν έχει τέτοιο τέλος. Yeah. Λίγοι το θυμούνται όμως.
0: Πράγματι.
1: Yeah. Γενικά ο Άντερσεν ήταν λίγο βίαιος, τα λέγαμε.
2: Ήταν και σκοτεινός, ήταν και σκεπτόμενος.
1: Yeah.
2: Έκανε κοινωνικό σχόλιο με τα παραμύθια του.
0: Εδώ δεν ήταν... η άλλη κερδίζει την καρδιά του πρίγκιπα, για να πούμε την αλήθεια, και η Μικρή Γοργόνα...
2: Η Μικρή Γοργόνα επιστρέφει στην ουσία. Ναι, επιστρέφει
0: αφρός στη θάλασσα. Έτσι.
1: Ναι,
2: αφρός καταδικασμένη να ζητάει την λύτρωση.
0: Ναι, εμείς ονειρευόμασταν να.
1: Θες και να είσαι και Γοργόνα, θες να είσαι.
0: Θέλαμε να την αγαπήσει ο πρίγκιπας. Έκανε
1: και τον πρίγκιπα και τα δύο δεν γίνεται.
0: Αλλά έτσι είναι η πρίγκιπα.
1: Λοιπόν, εσείς τώρα έχετε μια εμπειρία στον κινηματογράφο. Φαντάζομαι ότι όταν γράφετε και λιγάκι σαν να έχετε σκηνές στο μυαλό σας.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι όλα μία αλυσίδα. Όλα έρχονται και κουμπώνουν στο τέλος. Σαφώς όταν η λογοτεχνία και η συγγραφή γενικά σου επιτρέπει το βιβλίο να καταθέσει σκέψεις. Mm-hmm. Όταν έχετε στιγμή όμως που πρέπει να περιγράψω εικόνες, εκεί επηρεάζομαι. Mm-hmm. Δηλαδή όταν περιγράφω το σκηνικό ενός φόνου, θέλω ο αναγνώστης να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για την συγκεκριμένη σκηνή. Αφήνοντάς του βέβαια και το περιθώριο της ελευθερίας. Mm-hmm. Δεν θα τα χρωματίσω όλα. Είναι σαν ένα βιβλίο coloring, ένα βιβλίο που χρωματίζουν τα παιδιά. Mm-hmm. Είναι κάτι τέτοιο. Δίνω το σχεδιάγραμμα, δίνω το περίγραμμα και αφήνω τον αναγνώστη από εκεί και πέρα μετά να βάλει τα δικά του χρώματα.
0: Και σιγά σιγά ζωντανεύει εικόνα λοιπόν, έτσι, στα μάτια μας.
2: Και ειδικά όταν πρόκειται, για να είμαστε ειλικρινείς, για ένα βιβλίο αστυνομικό, για ένα βιβλίο thriller, για ένα βιβλίο τρόμου, η εικόνα, είτε πρόκειται για κινηματογράφο, μιλάμε, είτε μιλάμε για λογοτεχνή, η εικόνα παίζει τρομερό ρόλο.
0: Ναι. Πείτε μας και για την αγάπη σας για την Αγκάθα Κρίστη, γιατί κάπου διάβαζα ότι της έχετε μια αδυναμία.
2: Της έχω μια αδυναμία για αυτό που ήτανε. Από τους δύο χαρακτήρες, να πω, να είμαι ειλικρινής, δεν συμπάθησα ποτέ τον Πουαρό. Μου ήταν πάντα, αλλά από ό,τι γνωρίζω κιόλας, ούτε η ίδια η Άγκαθα συμπαθούσε ποτέ το χαρακτήρα που δημιούργησε.
0: Ήταν και λίγο ξυπνάκια ο Πουαρό, έτσι, ενώ εμείς Μάρκον πιο αθόρυβοι.
2: Εμείς Μάρκον ήταν η προσωπική μου αδυναμία, ακριβώς γιατί ήταν αθόρυβη. Υπήρχε, αλλά με έναν δικό της τρόπο κατεύθυνε τη λύση του μυστηρίου, οδηγούσε στη λύση του μυστηρίου. Η Αγκάθα Κρίστη είχε πει και τη θεωρώ υπόβλημα προς όλους τους συγγραφείς, ανεξαρτήτου είδους, είχε πει κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι στην επαγγελματική της ταυτότητα έγραφε νοικοκυρά. Δεν έγραφε συγγραφέας. Και αυτό έχει να κάνει ότι ήταν τόσο σπουδαία, αλλά ήταν αυτό που λέμε τόσο ταπεινή.
0: Σεμνή,
2: ναι. Ως αυτό που έκανε.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Ως αυτό που έκανε.
0: Εσάς ποιος είναι ο ντετεκτίβ σας?
2: Εμένα είναι Βανός, είναι ο ντετεκτίβ Νουρ. Έχει μια βοηθό, μια ακρά λογική βοηθό, την Άνια, η οποία υπεραναλύει τα πάντα με στο μυθιστόρημα, ενώ ο Νουρ είναι λίγο πιο ονειροπόλος, λειτουργεί λίγο με τη διέσφυση. Η βοηθός του προτιμάει να λειτουργεί με βάση τα στοιχεία, αλλά στο 100%. Και επειδή τα σκηνικά τρόμου στείνονται σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή ο δολοφόνος ακολουθεί τον Άντερσεν και στα ταξίδια του, που είχε πραγματοποιήσει όντως ο Άντερσεν, είχε ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη και γι' αυτό φτάνει και μέσα στην Ελλάδα ο δολοφόνος.
0: Υπάρχει και ιστορία από εδώ.
2: Ναι, υπάρχει και ένα ολόκληρο σκηνικό που διαδραματίζεται στην Αθήνα. Που συνδέεται κιόλας και με την επίσκεψη του Άντερσεν. Ο Άντερσεν είχε επισκεφτεί την Αθήνα και μάλιστα είχε να πει τα καλύτερα τότε και για τους Έλληνες και για την Ελλάδα, για τα μνημεία μας. Και είχε πει μάλιστα φεύγοντας ότι ήλπιζε κάποτε να επιστρέψει. Δεν μπόρεσε, δεν τα κατάφερα.
0: Τον γυρίσατε εσείς στο βιβλίο. Να πούμε ότι είναι το πρώτο τριλογίας, έτσι. Έχετε ήδη στα σκαριά τα επόμενα δύο. Δεν ξέρω αν έχετε ξεκινήσει ήδη να γράφετε.
2: Έχω ξεκινήσει και δουλεύω το δεύτερο. Είναι η τριλογία των δολοφόνων, παύλα τριλογία των παραμυθάδων.
0: Άλλος παραμυθάς τώρα. Φεύγει ο Άντερσεν. Έρχεται, δεν θα μας πείτε ποιος.
2: Δεν θα σε πω, γιατί δίνω στοιχεία στο φινάλε του βιβλίου. Όποιος διαβάσει το βιβλίο θα καταλάβει ποιος είναι ο επόμενος παραμυθάς που παίρνει τη σκυτάλη.
0: Ένας γρίφος. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς, κύριε Τουμανίδη, είστε ένας δικός μας άνθρωπος, ενώ Μακεδόνας από τη Σκίδρα, σωστά?
2: Ναι,
0: καταλαβαίνω. Κατεβήκατε Αθήνα, ένας πολυσχηδής δημιουργός, είχετε ασχοληθεί με τόσα διαφορετικά είδη, βάλατε την πινελιά σας και στο βιβλίο του Στέφανου Κασελάκη. Πώς έτσι τα συνδυάζετε όλα αυτά?
2: Να σου πω, δεν ξέρω και εγώ πώς καταφέρνω. Κοιτάξτε, τώρα πέρα από την πλάκα. Εντάξει, στο βιβλίο του Στέφανου Κασελάκη ήμουν σύμβουλος έκβαση, είχα και την επιμέλεια και την γενική φροντίδα. Κοιτάξτε, η συγγραφή για μένα, το βιβλίο είναι μαγικό, είναι κάτι μαγικό ανεξαρτήτως, ανεξάρτητα το είδος. Δεν έχει, μπορεί να είναι πολιτικό, μπορεί να είναι κοινωνικό, μπορεί να είναι ένα thriller, μπορεί να είναι ένα κωμικό βιβλίο, μπορεί να είναι ένα ρομάντζο. Οπότε το να έχετε κανείς σε επαφή με κάτι διαφορετικό και να δημιουργεί αυτό, ανοίγει πάντα παράθυρο για εξέλιξη. Συμβάλλει στην εξέλιξη του ίδιου του συγγραφέα. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν υπάρχει πρώτος κανόνας για κάθε συγγραφέα, είναι ένας, να διαβάζει τα πάντα και να ασχολείται με τα πάντα που έχουν να κάνουν με τη συγγραφή. Δεν βάζουμε νομίζω κουτάκια, άλλο υπάρχουν οι προτιμήσεις.
3: Ναι.
0: Σωστά.
2: Υπάρχουν οι προτιμήσεις, σίγουρα. Σαφώς αγαπάω περισσότερο το είδος, παράδειγμα, του αστυνομικού ή του τρόμου, από όπου ξεκίνησα κιόλας. Αλλά το να μου έρθει ένα βιβλίο, ένα καλό πολιτικό βιβλίο, παράδειγμα, στα χέρια, δεν θα πω ποτέ όχι στο να το διαβάσω. Όπως και ένα καλό ρομάντζο. Να αναφέρω ένα παράδειγμα, Τόσα παίρνει ο άνεμος.
0: Α, βέβαια. Αγέραστο. Έτσι.
2: Ρομάντζο είναι, αλλά τι υπέροχο ρομάντζο.
0: Έπος. Αυτό είναι.
3: Μάλιστα. Ωραία. Ραντεβού λοιπόν εδώ.
0: Ραντεβού. Μας έρχεται στη Θεσσαλονίκη Τετάρτη, είπαμε.
2: Θεσσαλονίκη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στον Ιαννό. Μαζί με τον Παναγιώτη τον Τιμογιαννάκη.
3: Ωραία, ναι.
2: Θα είμαι και τον Κωνσταντίνο τον Μαρτόπουλο.
0: Πολύ ωραία. Με το καλό να μας έρθετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Ο Αντώνης Τουμανίδης ήταν μαζί μας, συγγραφέας του βιβλίου Άντερσεν, κυκλοφορεί από τα Ελληνικά Γράμματα. Όπως είπαμε, βλέπουμε ήδη στην. Τι? Από εδώ τα βλέπουμε εμείς, από την τηλεόραση. Δεν μπορούμε να διακτηνιστούμε στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, όπου σε λίγη ώρα γίνονται τα εγγένεια του νέου μουσείου με τις αρχαιότητες του μετρό.
3: Η ρεπόρτερ και τη ΕΡΤ News και του ΕΡΤ3 και εδώ πέρα του 102 και θα έχουμε το ρεπορτάζ φυσικά αναλυτικά. Να σου πω τώρα, δεν θα δώσουμε βιβλίο από εδώ πέρα, επειδή ρωτάνε κάποιο, αλλά θέλω να μιλήσουμε για μια εκδήλωση που ξεκινάει σε λίγο στην έκθεση βιβλίου στις 12.
0: Α, να δώσουμε και βιβλία ήδη.
3: Γι' αυτό λέω.
0: Ναι. Καλή ιδέα.
3: Επειδή πάρα πολλοί είναι οι αναγνώστες που περιμένουν πώς και πώς θα νέα μυθισορήματα του Χρήστου Χωμενίδη. Και επειδή είχε πει το Πανδώρα πήγε πάρα πολύ καλά και θέλαν όλοι να συνεχίσει, γιατί ήταν και, ξέρεις, αυτό που λέγεται με το Πακεπέ, το όλο αυτό που έγινε, το είχε σε μια σκηνή πριν από βγει το σκάνδαλο ο Χρήστος Χωμενίδης, οπότε θέλουν και τη συνέχεια. Και είχε πει θα γράψω τη συνέχεια, βρε παιδιά, αλλά δεν έγραψε τη συνέχεια, έγραψε ένα άλλο βιβλίο που λέγεται 13.
0: Ακριβώς.
3: Και είναι τα πρώτα 13 χρόνια της δικής του ζωής, η οποία συνδέεται όμως με πάρα πολλά πράγματα που γίνανε και στην Ελλάδα και τα συνδέει με τον τρόπο του. Νέο βιβλίο της εκδόσης Πατάκη, πολύ φρέσκο δηλαδή, κυκλοφόρησε, έχει μερικές μέρες δηλαδή. Τώρα θα το παρουσιάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εμείς σας τα λέμε όλα αυτά, γιατί θέλουμε να το πάρετε το βιβλίο, γιατί θα σας το δώσουμε.
0: Και να προλάβουμε να το δώσουμε,
3: ναι,
0: τώρα πριν κλείσει.
3: Λοιπόν, γι' αυτό θα πάρετε τηλέφωνο στο
0: 2313-33-84-01.
3: Να δώσουμε και Viber.
0: Μισό να ξαναπώ το τηλέφωνο μας. 2313-33-84-01. Να δώσουμε και Viber.
3: Να δώσουμε και Viber 6930-078-228 για το βιβλίο του κυρίου Χωμενίδη 13.
0: Τηλεφωνήστε τώρα για να προλάβουμε να τα πούμε το όνομα πριν το κλείσιμο της εκπομπής.

0: Skyfall, έτσι. Ναι. Τώρα λέγαμε προηγουμένως για το νέο μυθιστόρημα του Χρήστου Χωμενίδη με τίτλο 13 και πόσο πολύ περιμέναμε όλη τη συνέχεια της Πανδώρας. Τι όλοι, πάρα πολύ όλοι λέμε, άντε να ξαναγράψει το βιβλίο.
1: Νομίζαμε
0: αλλά,
1: πήγαινε στο James Bond.
0: Αυτού, ναι, στο James Bond, το Skyfall. Όχι, ήταν όμως πολύ προφητικό το βιβλίο του κύριου Χωμενίδη Πανδώρα, γιατί μετά βγήκε η υπόθεση με το ΠΚΠ και έχει ακριβώς μία σκηνή μέσα από εκεί και τα είχαμε πει. Τώρα όμως είναι πολύ διαφορετικό το βιβλίο και με αυτή την ευκαιρία, με την έκδοση του 13 και την παρουσίασή του σε λίγη ώρα στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, έχουμε τη χαρά να έχουμε τον συγγραφέα, τον κύριο Χωμενίδη, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Χωμενίδη.
2: Μέρα σας. Περιμένετε, μην θυμάμαι να βάλω τα ακουστικά, γιατί μόλις τα βρήκα.
0: Εντάξει.
2: Μ' ακούτε?
1: Μια
0: χαρά,
1: ναι.
0: Σας ακούμε. Ναι, ναι.
2: Μ' ακούτε, ωραία, τέλεια.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, να κάνω ένα σχόλιο πρώτον για το προφητικό της Πανδώρας.
0: Ναι.
2: Η Πανδώρα είναι μια νεαρή γυναίκα η οποία βρίσκεται να θέλει να εκλεγεί βουλευτή στην περιφέρεια. Όχι δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, ούτε στην Αθήνα. Ναι. Σε ένα νομό της περιφέρειας. Και βεβαίως έρχεται αντιμέτωπη με το ζήτημα των ρουφετιών, των εξυπηρετήσεων.
0: Σωστά.
2: Και έγραψα εγώ αυτό το πράγμα και το έγραψα σε ό,τι αφορά, έκανα μια σκηνή με έναν κτηνοτρόφο. Και όταν βγήκε, όταν κυκλοφόρησε η Πανδώρα, δύο μήνες μετά, αν θυμάμαι καλά, ξέσπασε το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Mm. Αλλά και ορισμένοι ή αρκετοί είπαν ότι πω είμαι προφητικός. Εμένα η πορεία μου είναι εξής. Δεν ξέρει αυτό το κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που διαβάζει μυθιστορήματα και ασχολείται με τα γράμματά μας. Δεν ξέρει για τα ρουσφέκια τα οποία κυριαρχούν.
1: Πέσαμε από τα σύννεφα, κύριε Χωμενίδη. Τώρα τι είναι αυτά που λέτε?
0: Δεν λέτε που δεν σας κάλεσε κανένας εισαγγελέας να δώσετε στοιχεία?
2: Όχι, θέλω να σας πω ότι είναι πασίγνωστο ότι οι εξυπηρετήσεις είναι ένας ο πιο
0: ακριβώς
2: κλασικός και σίγουρος τρόπος να αυξάνεις το πολιτικό σου κεφάλαιο και να αποκομίζεις ψήφους.
0: Ναι, δεν είχατε. Δεν γράψατε κάτι που έπεσε από το διάστημα.
2: Ναι.
0: Όντως.
2: Ναι. Αλλά νομίζω, ειλικρινά το λέω τώρα, παιδιά, και αυτό θα έπρεπε να το σκεφτούμε συνολικά, ότι ένα κομμάτι των συμπολιτών μας, ένα ποσοστό συμπολιτών μας, επιλέγει συνειδητά να αγνοεί ό,τι από την πραγματικότητα δεν του αρέσει.
0: Πολύ σωστό αυτό. Σωστό και έτσι είναι.
2: Ναι. Τώρα... δεν είμαστε, αν φερόμαστε, λες και είμαστε σε ένα κόσμο ηθικό, όμορφο κόσμο ηθικό, αγγελικά πλασμένο. Θα πέφτουμε συνέχεια από τα σύννεφα.
0: Τώρα αυτό, κάνω τη σύνδεση με το καινούριο σας βιβλίο,
2: ναι,
0: το να επιλέγουμε κάποια γεγονότα που δεν μας αρέσουν, τα αφήνουμε λίγο στη σκιά, όταν όσον αφορά τα
2: τραυματικά. Αυτό λέγεται στουρθοκαμιλισμός και είναι και συκοφαντία γιατί καημένη στο κάμιλο, διότι από ό,τι έχω διαβάσει, το ίδιο αυτό το φοβερό πουλί που λέγεται στο κάμιλος, δεν βάζει το κεφάλι του.
0: Δεν το βάζει, ναι, όντως.
2: Πάμε στο καινούργιο.
0: Ναι, ναι, αυτό όμως δεν είναι και ένα πειρασμό όταν ασχολείσαι με τα δικά σου βιώματα και πολλές φορές είναι κάποια πράγματα που ίσως δεν θέλεις να τα ψηλαφίσεις, να τα αφήνεις. Δεν σας συνέβη σε αυτό το βιβλίο που ψηλαφίζετε τα πρώτα 13 χρόνια της ζωής σας?
2: Μου συνέβη κάτι πολύ παράξενο στο βιβλίο. Αυτό το βιβλίο επέβαλε να γραφτεί, δηλαδή. Έγραφε ένα άλλο μυθιστόρημα, ένα μυθιστόρημα εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι τη
2: συνέχεια. Το οποίο είναι μελλοντολογικό, διαδραματίζεται στην Αθήνα του 2120.
1: Α, μάλιστα.
2: Και ενώ έφτιαχνα έπλαστα αυτόν τον κόσμο, ξαφνικά μία μέρα με πήρε, με άρπαξε από το λαιμό η ανάγκη να γράψω τα πρώτα 13 χρόνια της ζωής μου. Παραθέτοντας ό,τι θυμάμαι και θυμάμαι πάρα πολύ, πάρα πολλά, και δίνοντας μια ολόκληρη ατμόσφαιρα εποχής. Δηλαδή, πιστεύω ότι το προσωπικό γίνεται συλλογικό όταν μιλάω για μια τέτοια περίοδο και που είναι από το 66 έως το 74, 79, από το 66 έως το 79, και όταν αυτό που μιλάει από μικρό παιδάκι εξ απαλών οίκων ήταν εκτεθειμένο στα γεγονότα.
0: Ναι.
1: Από πότε έχουμε αναμνήσεις, δηλαδή, κύριε Χωμενίδη, εσείς έτσι πού το τοποθετείτε? Γιατί
2: εγώ ισχυρίζομαι ότι θυμάμαι πράγματα,
1: ναι,
2: πολύ καθαρά, εικόνες δηλαδή, όχι στην καθημερινότητα, ναι, κάθε μέρα τι συνέβαινε, από τότε που ήμουν τριών και λιγότερο.
0: Αυτή η ανάγκη όμως που προέκυψε, δηλαδή, ήταν ανάγκη να υποθεί τι, να ξαναδείτε τα γεγονότα, να τους δώσετε
2: τα γεγονότα τη διαδικασία διαμόρφωσης.
0: Ναι.
2: Και αν θέλεις να μιλήσω για καταστάσεις οι οποίες μας φαίνονται πάρα πολύ παλιές, ενώ είναι κάπως, συνομιλούμε με αυτές, δηλαδή δεν ανήκουν στο απότομο παρελθόν,
0: ναι,
2: και να ζωντανέψω πρόσωπα τα οποία έχουν φύγει από τη ζωή εδώ και πολύ καιρό. Ας πούμε, ναι, τον πατέρα μου.
0: Ναι.
2: Και επίσης είναι και ένα αστίχημα το 13, ένα αστίχημα, διότι είναι ένα βιβλίο στο οποίο δεν αφήνω χώρο στη φαντασία. Δηλαδή, είναι ευκολία μου να
0: πλάσω πόρτες. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα,
2: δηλαδή... σε αυτό το βιβλίο είπα στον εαυτό μου, ακόμα και στη Νίκη, ας πούμε, που της οποίας είναι με έναν τρόπο συνέχεια το 13, ακόμα και στη Νίκη είχα βάλει πολύ φαντασία.
0: Εδώ δεν μπήκατε στον πειρασμό να πειράξετε Ρεαλισμός. Λίγο τα γεγονότα κάπως.
2: Εδώ αντιστάθηκα στον πειρασμό αυτό.
1: Ήταν ένα ξάφνιασμα, ας πούμε, και για εσάς από εκεί που είχατε ταξιδέψει το 2100 και σε ένα φανταστικό κόσμο, ότι γυρίσατε πίσω στην πραγματικότητα και μια πραγματικότητα έτσι η οποία...
2: Ναι ρε παιδί μου, τα θυμάμαι, σκέφτηκα, το πίσω, τα θυμάμαι όλα. Φοβήθηκα ότι μπορεί σύν το χρόνο να τα ξεχάσω. Καταλαβαίνεις, να θολώσουν, να θαμπώσουν μέσα μου.
0: Ναι.
2: Και επίσης, το βασικό που συνειδητοποίησα είναι ότι πλέον, στην ηλικία που έχω φτάσει, έχω το θάρρος να βάλω το δάχτυλο στην πληγή. Δηλαδή, μπορώ να μιλήσω ευθέως για καταστάσεις και για συγκρούσεις και για πρόσωπα που πριν από όταν ήμουν πιο νέος, αν θέλετε, δεν τα στρογγύλευα, τα πασπάλιζα με πολύ φαντασία.
0: Και τα βλέπατε και ίσως διαφορετικά. Με άλλο τρόπο.
2: Δηλαδή έχει σημασία να δούμε τους ανθρώπους αυτούς που είναι η γενιά των γονιών μας, έτσι.
0: Ναι.
2: Όπως γυμνούς, στα γυμνούς, όπως τα αλήθεια ήταν, εννοώ.
0: Ναι. Γιατί πολλές φορές ή το εξοραίζουμε αυτό ή το διώχνουμε.
2: Ή το απορρίπτουμε, ας πούμε, διαρρύζουμε. Ναι.
0: Και... τώρα τελειώνοντας το βιβλίο, γράφοντας το, κάνοντας αυτή τη
2: να
0: θεραπεία.
2: Ένα παράδειγμα, ρε,
0: ναι.
2: Ένα παράδειγμα να καταλάβετε τι εννοώ, για να μην τα λέω θεωρητικά. Ένα μεγάλο κομμάτι του 13 διαδραματίζεται την περίοδο της δικτατορίας, έτσι. Και υπήρχε το θέμα, υπάρχει το θέμα, ο εξοραϊσμός είναι να λες ότι ο ελληνικός λαός ήταν αντίθετος στην δικτατορία και δυσφορούσε και τα λοιπά. Ναι, αλλά αυτοί που αντιστάθηκαν ήταν ελάχιστοι. Ήταν ένα πολύ μικρό ποσοστό. Οι άλλοι που εγώ δέχομαι την αντίθετη, γιατί δεν αντιστάθηκαν?
0: Ναι.
2: Γιατί δεν εξέφρασαν δυναμικά ή ρητά την αντίθεσή τους?
1: Ναι, υπάρχει απάντηση σε αυτό? Όσο το δουλεύετε, βρήκατε κάτι στο μυαλό σας?
2: Ναι, η απάντησή μου είναι ότι ήταν πάρα πολύ, είχαν τεράστια κόπωση από τα γεγονότα της, του εμφυλίου και του μετεμφυλίου, της μεταμφυλιακής περίοδου, που ήταν πάρα πολύ τραυματικά.
0: Τελειώνοντας το βιβλίο, γράφοντας, λοιπόν, κάνοντας αυτή τη λογοτεχνική θεραπεία, στο πούμε έτσι, που επιβάλλατε στον εαυτό σας, καταλήξατε, μας καθορίζουν, σας καθόρισαν τελικά οι εξωτερικοί παράγοντες, όλο το περιβάλλον, το κοινωνικό περισσότερο ή οι άμεσες οικογενειακές επιρροές?
2: Ήταν κοντά το ένα το άλλο. Γιατί είμαι και μια οικογένεια η οποία είναι πάρα πολύ επιθυμένη στην πολιτική.
0: Ακριβώς.
2: Άρα οι πολιτικές εξελίξεις σήμερα, ας πούμε, ότι η μισή στενή συγγενή μου ήταν η φυλακή και η εξορία.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
2: Μία από τις πρώτες αναμνήσεις μου είναι ότι πηγαίνω στη φυλακή να δω τον παππού μου, που είναι πολιτικός κρατούμενος.
0: Ναι.
2: Η μεταπολίτευση, η πτώση της Χούντας ήταν κάτι το οποίο το βιώσαμε στο σπίτι. Εγώ ήθελα κάπως να συμμετάσχω σε όλο αυτό στις 23-24 Ιουλίου, ας πούμε, το 1974. Και έκοψα χαρτάκια και έφτιαξα αυτοσχέδιες προκηρύξεις, τις οποίες πέταξα τον μπαλκόνι στον δρόμο. Μόνο που, επειδή ήμουν παιδάκι, ήμουν 8 χρονών, έτσι δεν ήξερα τι να γράψω. Τι έγραψα, το πιο άστοχο, ΕΟΚΑΒΙΤΑ.
0: ΕΟΚΑΒΙΤΑ.
2: Θυμίζω ότι είναι η φουντική οργάνωση.
0: Ναι, που έκανε.
2: Αλλά μου φαίνονταν ωραίο το ΕΟΚΑΒΙΤΑ.
0: Ναι. Ήταν λίγο επαναστατικό.
2: Όχι, δεν είχα συνείδηση. Ήθελα να συμμετάσχω, αλλά δεν είχα συνέστηση τι κάνω, ας πούμε.
1: Εντάξει, πόσο χρονών είπατε ήσασταν τότε?
2: 8.
1: Δεν είναι τα πολιτικά ένστικτα και τόσο πια ισχυρά?
0: Τώρα,
2: όχι, είναι πάρα πολλά. Πάρα πολύ ισχυρά. Κοίταξε, αυτό το οποίο δεν συνειδητοποιούμε ως ενήλικες πια είναι ότι ένα παιδί μέσα στη δίνη γεγονότων θέλει και αυτό να συμμετάσχει και να τοποθετεί.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ένας νέος
2: δεν
0: άνθρωπος...
2: είναι ότι μένει, ας πούμε, μένει στον παιδικό του κόσμο και παίζει με τα παιχνίδια του. Αλλά αυτό είναι αλήθεια. Ο χαμός.
1: Το ζήσαμε με το δημοψήφισμα τότε. Το ζήσαμε έτσι με παιδιά εκείνης ηλικίας που δεν περίμενες ότι θα τους απασχολούσε το θέμα και θα εμπλέκονταν.
2: Ναι, μόνο που τα παιδιά βλέπουν παιδικά όλα. Δηλαδή αυτό είναι παιδικό, μια παιδική ματιά πάνω στον κόσμο.
0: Η δική μας γενιά, μια και είμαστε συνομήλικοι, κύριο Ιχομενίδη, θα διαβάσει με πολύ ενδιαφέρον, είμαι σίγουρο, στο βιβλίο, γιατί θα βρει πολλά δικά της πράγματα.
2: Ας πούμε, υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέγεται Τάκα Τάκα. Θυμάστε την ότι Τάκα Τάκα.
1: Βέβαια.
0: Κατευθείαν απαντήσαμε και οι δύο.
1: Καθόλου καλή δεν ήμουν σε αυτό. Εγώ ποτέ δεν έμαθα να παίζω. Τα καταφέρατε.
2: Η Χούντα του Ιωαννίδη, δηλαδή, γιατί τότε ήταν το άνοιξε καλοκαίρι του 1994, ήταν πάρα πολύ τη μόδα. Το εμφάνιζε ως το υπαρχείο ένα πρόβλημα της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Τι, κατέστρεφε την νεολαία?
2: Ότι η νεολαία, ρε παιδί μου, αντί να ασχολείται με έτσι, χριστιανικές δραστηριότητες, ηθικές δραστηριότητες, κάνει τάκα τάκα.
0: Ναι.
2: Είναι και φοβερό αυτό, δεν είναι?
0: Ναι, όλο αυτό, αυτή η δική μας γενιά θα τα βρει και θα ίσως βρει και απαντήσεις. Εγώ το ερώτημά μου είναι, ένας αναγνώστης νεότερος αρκετά, μια επόμενη γενιά ας πούμε, πώς περιμένετε να διαβάσει το βιβλίο, τι θα θέλατε να
2: εντεθείς? Να καταλάβει ότι, καταρχήν ένα βιβλίο το οποίο αν καταφέρει το 13 να δημιουργήσει τις σελίδες του, να αντανακλάσει τις σελίδες του έναν ολόκληρο κόσμο, οποιοδήποτε ολόκληρος κόσμος είναι ενδιαφέρον και θελκτικός. Είτε μοιάζει με τον δικό μας κόσμο, είτε απέχει πολύ.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία.
2: Δηλαδή θα ήθελα να το διαβάσω, αν το βιβλίο είναι καλό, που είμαι ο τελευταίος που μπορεί να διατυπώσει την άποψή του, οπωσδήποτε θα είναι και θελκτικό.
0: Σίγουρα.
2: Θα πω ένα παράδειγμα. Δύο παραδείγματα. Ο Γρηγόρος Ξενόπουλος είχε γράψει τις ενθυμίσεις του, τα απομνημονεύματά του κάποια στιγμή.
0: Mm-hmm.
2: Και μιλάει για τη Ζάκυνθο το 19ο αιώνα, από εκεί αρχίζει, από όταν γεννήθηκε και μεγάλο Ζάκυνθο. Είναι τρομερά ενδιαφέρον.
0: Mm-hmm.
2: Παρόλο που είναι πράγματα ξένα από εμάς.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο παράδειγμα είναι ένα από τα ωραιότερα βιβλία που έχουν γραφτεί στα ελληνικά, πιστεύω, τον 20ο αιώνα. Η αυτοβιογραφία του Μάρκου Βακάρη.
0: Μα ναι, βέβαια. Βέβαια. Και αυτό όντως. Άρα ουσιαστικά το προσωπικό είναι και ευρύτερα κοινωνικό. Κύριε Χωμενίδη, σε λίγη ώρα παρουσιάζει το βιβλίο σας, στις 12 η ώρα.
2: Ναι, πάω τώρα να κάνω ένα μπάνιο.
1: Περίπτερο 14 εμείς να πούμε, έδωσα κόσμος.
2: Το κάμισό μου το άσπρο.
0: Κλασικά. Κλασικά με το άσπρο. Και περιμένουμε, εκτός από το καινούριο βιβλίο που λέτε για την Αθήνα του 2100 τόσο, περιμένουμε και τη συνέχεια της Πανδώρα. Όλοι οι αναγνώστες νομίζω, το ξέρετε αυτό.
2: Μακάρι, παιδιά, γιατί την έχω σκεφτεί τη συνέχεια της Πανδώρα.
1: Μισό λεπτό, έχουμε ανοιχτό το άλλο του 2100.
0: Αυτό λέω, μετά από εκείνο.
2: Και περιμένουμε, εγώ περιμένω προσωπικά και την Νίκη μεταφράστηκε στα Ουκρανικά και θα παρουσιαστεί τέλη Μαΐου στο μεγάλο φεστιβάλ του Κίεβο. Με έναν τρόπο, δηλαδή η υποδοχή που γίνεται στην Νίκη στην Ουκρανία είναι ήδη πάρα πολύ θερμή.
1: Θα πάτε οπότε εκεί για την παρουσίαση.
2: Θα πάω, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραία. Ωραία. Κύριε Χωμενίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ναι,
0: καλή
2: πολύ
0: σας καλά. Μέρα. Καλή σας
2: ευχαριστώ
0: μέρα.
2: Πολύ εγώ.
0: Χρήστος Χωμενίδης, τον διαβάζουμε και στα νέα του Σαββατοκύριακου, θυμίζω, έτσι, με πολύ ενδιαφέροντο το πιστόφυλλο που γράφει τα κείμενά του. 13 το βιβλίο, εκδόσεις εκδόσει Πατάκη. Είπαμε, εσείς πήρατε ήδη τηλέφωνο, πήγατε στις κληρώσεις.
1: Και θα δώσουμε τώρα τα ονόματα,
0: χρωστάμε
1: κι
0: άλλα, έτσι.
1: Ναι. Αμέσως.

0: Διακόπτουμε τον Μπόι, να πούμε εμείς τα ονόματα.
1: Ναι, κάναμε ιεροσυλία τώρα.
0: Θα συνεχίσει, όχι, θα συνεχίσει.
1: Να σου πω τώρα, δύο χρωστάμε, δύο βιβλία, έτσι.
0: Πατριδογνωσία Τάσο Στέλογλου, Μαρία Παρτίδου, Σταυρούλα Ζουναροπούλου.
1: Θα επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί τους με τον τρόπο τον οποίο θα τον παραλάβουν, όπως και θα επικοινωνήσει και με αυτούς που κερδίσαν το βιβλίο του κ. Χωμανίδη που ακούσατε μόλις πριν, 13. Κατσάτος Μιχάλης, Δημήτρης Τωσίδης. Αυτοί είναι οι δύο που κερδίσανε. Λοιπόν, θα επικοινωνήσει η γραμματεία λοιπόν, να παραλάβουν το βιβλίο.
0: Εμείς ήρθε η ώρα, βέβαια. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Ακόμη καλά, δεν βλέπω εκεί να έχουμε νεότερα από τα εγγένεια του μουσείου.
1: Όχι, ακόμη τώρα εδώ πέρα συντονισμένοι.
0: Στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Εμείς όμως θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή. Εδώ θα είμαστε στις 8 το πρωί από τη συχνότητα του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Τάσος Ρέτζιος, Χρήσα Νάνου στα μικρόφωνα. Γύρω Αρβανιτίδου, Ζωή Μούσιου, στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο.
1: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ημέρα μνήμης προς τους πολεμιστές, τους αγωνιστές, τους νεκρούς της Εθνικής Αντίστασης σήμερα του 1941-44 του ελληνικού λαού εναντίον των στρατευμάτων κατοχής, ημέρα επίσημης λήξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα σήμερα τιμά τους αγώνες και τους αγωνιστές του Μάη του 1936 στη μεγάλη απεργία των καπνεργατών, η οποία κατέληξε σε μια αιματηρή σύγκρουση με τις δυνάμεις ασφαλείας. Οι οργανώσεις και τα σωματεία της Θεσσαλονίκης τιμούν τους αγωνιστές με συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου και πορεία στο κέντρο της πόλης. Το εργατικό κέντρο προχώρησε σε εκδήλωση με κατάθεση στεφάνων στις 10.30 στο Μνημείο Πεσών των Εργατών στην πλατεία του Καπνεργάτη. Σε ανακοίνωσή του, το εργατικό κέντρο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι 90 χρόνια μετά οι αγώνες για δικαιώματα και διεκδικήσεις συνεχίζονται και παραμένουν επίκαιροι. Οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες της χώρας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για ένα παρόν και ένα μέλλον χωρίς ακρίβεια, κοινωνική φτώχεια, εργασιακή επισφάλεια και ανισότητες, καταλήγει σχετική ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Τελέτη μνήμης στα συμμαχικά νεκροταφεία οργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου τελέστηκε δοξολογία και πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός αλλά και αρκετά μέλη της κυβέρνησης, καθώς ολοκληρώνονται οι προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, στο οποίο εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό. Το μουσείο εργάζεται εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, το οποίο θα εγκαινιαστεί τον επόμενο μήνα. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους, τη μεγάλη στρατιωτική νεκρόπολη των Βαλκανίων με 22.000 τάφους στρατιωτών από όλες τις εθνικότητες, ενώ το μεσημέρι θα παραστεί στις εργασίες του Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει στο περίπτερο 10 της ΔΕΘ. Στο 5,4% έφτασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% τον Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφησαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές αλλά και σε βασικά είδη διατροφής. Στη διεθνή επικαιρότητα, με το δάχτυλο στη σκανδάλη βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στην περιοχή των στενών του Ορμούς, με την εκεχηρία να υφίσταται μόνο τελικά κατ' όνομα μετά την ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκαν στην περιοχή το τελευταίο 24ωρο, ενώ αναμένεται ακόμη η απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Σε ισχύ από σήμερα, μέχρι τις 11 του μηνός, η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για την τριήμερη εκεχηρία και ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε επαγρύπνηση για την έξαρση του Χανταϊού, δεν πρόκειται για πανδημία, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Την κατάσταση παρακολουθεί στενά το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας. Ωστόσο, την ίδια ώρα, δύο ύποπτα κρούσματα Χανταϊού αναφέρθηκαν σε απόσταση χιλιόμετρων μεταξύ τους, το ένα στην Ισπανία και το άλλο στο Τριστάντ Ντακούνια του Νοτίου Ατλαντικού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε άλλα 6 συνολικά κρούσματα παγκοσμίως. Οι τελευταίες αναφορές αφορούν σε Βρετανό που εμφάνισε συμπτώματα μετά την αναχώρησή του από κρουαζιερό πλοίο και μια 32χρονη που διαγνώστηκε με ήπια αναπνευστικά συμπτώματα και φέρεται να μολύνθηκε σε αεροπλάνο όπου επέβαινε επιβάτης του κρουαζιερό πλοίου. Σε μέσω χανίων και υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν στον Πειραιά το βράδυ της Παρασκευής ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο και η σύζυγός του. Η μεταγωγή έγινε με το πλοίο της γραμμής και το ζευγάρι έφτασε ξημερώματα στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ στη συνέχεια, συνοδευόμενο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλού. Και μια ματιά στον καιρό, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή τριαμποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι.
0: Σάββατο σήμερα 9 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026.
1: Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω.
0: Και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Χριστοφόρου Μάρτυρος.
1: Θα συνηγορήσω κάνοντας το σταυρό μου.
0: Ισαΐα και του Αγίου Νικολάου του εν Βουνένης.
1: Ισαΐα χόρευε, δεν έχει εδώ. Για άλλα παντρολογία. Εδώ έχουμε χωρισμούς. Χωρισμούς έχουμε.
0: Γιατί έχουμε χωρισμούς?
1: Δεν φεύγει η Ryanair, τι είναι χωρισμός, δεν είναι, τι είναι. Διαζύγιο και μάλιστα μη συνενετικό. Λοιπόν, για συνέχισε.
0: Τίποτα. Σήμερα είναι μια σημαδιακή ημέρα.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν.
1: Σοβάρεψες τώρα και σηκώ τα χέρια. Εγώ το σκότωσα όταν μου λέγω όλα.
0: Θα ομολογήσω όλα λοιπόν. Άρα στις 9 του Μάη του 36.
1: Α, τώρα σοβαρεύει όντως το πράγμα.
0: Πέφτει ο πρώτος νεκρός εργάτης κατά τη διάρκεια των μεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν οι καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον αυτοκινητιστή Τάσο Τούση που έπεσε νεκρός στη συμβολή των οδών Συγκρού και Πτολεμαίου.
1: Αρχίζω
0: οι διαδηλωτές ξυλώνουν τότε μία πόρτα και τον τοποθετούν πάνω, ενώ η μάνα θρυνεί πάνω από το νεκρό σώμα του γιου της. Η σκηνή αυτή ενέπνευσε και τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο να γράψει το ποίημα «Επιτάφιος» που μελοποιήθηκε αργότερα από τον μεγάλο μας Μίκη Θοδωράκη. Επίσης,
1: δεν θα το ακούσουμε?
0: Όχι, δεν χρειάζεται να το ακούσουμε.
1: Το ακούσαμε την προηγούμενη εκπομπή, γι' αυτό το λέω.
0: Επίσης, ναι, στις Βρυξέλλες,
1: ναι,
0: η σημερινή μέρα, 9 Μαΐου, γιορτάζεται ως η ημέρα που η Ευρώπη αποφάσισε να χτίσει την ειρήνη πάνω στα ερείπια δύο παγκοσμίων πολέμων.
1: Mm.
0: Το 1950, λοιπόν, στις 9 Μαΐου, ο τότε Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, ο Ρομπέρ Σουμάν, παρουσιάζει μια πρόταση που αρχικά μοιάζει τεχνική και περιορισμένη. Η παραγωγή άνθρακα και χάλιβα Γαλλίας και Δυτικής Γερμανίας να περάσει υπό κοινή εποπτεία. Μας θυμίζει κάτι αυτό?
1: Είναι
0: τα πρώτα βήματα της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, σαν σήμερα, η ίδια ημερομηνία, 9 Μαΐου, γιορτάζει και η Μόσχα. Η ημερομηνία αυτή είναι συνδεδεμένη με την νίκη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής Γερμανίας.
1: Έτσι.
0: Η ημέρα αυτή αποτελεί για την Ρωσία, την πρώην Σοβιετική Ένωση, ένα σύμβολο θυσίας και υπερηφάνειας και αποτελεί επίσης και εργαλείο γεωπολιτικής ισχύως. Οι παρελάσεις στην Κόκκινη Πλατεία δεν είναι απλώς επιτυακές, είναι επιδείξεις στρατιωτικής δύναμης, λειτουργούν ως μήνυμα τόσο προς το εσωτερικό της χώρας όσο και προς τη Δύση. Αυτά και λοιπόν
1: το
0: λες, με τη σημερινή ημερομηνία.
1: Όπως το λες τώρα για την παρέλαση, τώρα το σύγχρονο, το συγκυριακό είναι ο Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος και ιδιαίτερα για την παρέλαση ότι η Μόσχα για δεύτερη ή τρίτη φορά μέσω και του κυρίου Λαυρόφ και επίσημων δηλώσεων ξεκαθάρισε ότι οποιοδήποτε προσπάθεια να πληγεί η παρέλαση με ντρόουν που χτύπησαν την ρωσική πρωτεύουσα, τη Μόσχα, και χθες και προχθές, θα σημαίνει αντίδραση σφοδρή, σφοδρότατη ισοπαίδωσης του Κιέβου. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε χθες ο Λαυρόφ και ο Πούτιν, φυσικά με έμεσο τρόπο, αλλά είναι πάρα πολύ σαφές. Έτσι και τολμήσουν να πειράξουν την παρέλαση που για τους Ρώσους είναι τα ιερά και τα όσια, και το καταλαβαίνουμε και για ποιο λόγο, και για την Ευρώπη θα έπρεπε να είναι, γιατί αποτέλεσε και σημείο αναφοράς και στήριξης για να αποφύγει τον φασισμό και τον ναζισμό και τον χιτλερισμό το σύνολο της Ευρώπης. Λοιπόν, θα υποστούν κυρώσεις οι οποίες δεν θα τις έχουν ποτέ ούτε καν φανταστεί.
0: Μάλιστα. Και να πούμε ότι σήμερα, 9 Μαΐου του 2026, στην πόλη μας διοργανώνεται το τελευταίο προσυνέδριο του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δηλαδή. Και για αυτό το λόγο είναι ο κύριος Μητσοτάκης εδώ.
0: Ακριβώς, και σε λίγο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για το θέμα αυτό ο καλός ο συνάδελφος, ο Χρήστος ο Τσαλικίδης.
1: Το συνέδριο, μάλλον το προ-συνέδριο, γιατί το συνέδριο θα είναι 15 με 17 Μαΐου.
0: Να, το άλλο Σαββατοκύριακο.
1: Το άλλο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. Λοιπόν, το τελευταίο, επομένως, έκτο κατά σειρά προ-συνέδριο που οργάνωσε όλη την ελληνική περιφέρεια η Νέα Δημοκρατία γίνεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εκτός των άλλων θα μιλήσει και ο κύριος Δένδιας, ο οποίος υπέστην.
0: Το ενδιαφέρον.
1: Επίτρεψε μου να ολοκληρώσω. Ναι. Ο οποίος υπέστην μία επίθεση εν τη απουσία του ευρισκόμενος στην Πορτογαλία για επίσημη επίσκεψη. Πέσα να τον φάνε.
0: Και εσύ περιμένεις λογικά να απαντήσει τώρα από το βήμα του συνεδρίου.
1: Με κάποιο τρόπο, εμέσως πλην σαφώς, θα στείλει κάποιο μήνυμα. Δεν μας έχει συνηθίσει να σιωπά. Θυμάμαι τότε με τον Τζαβούσογλου στην Τουρκία, όπου face to face μπροστά καθάρισε την πουγάδα. Είπε αυτό, εκείνο, το άλλο και αυτά που λέτε για το Αιγαίο, ξεχάστε τα και γαλάζιες πατρίδες κλπ. Νομίζω ότι είναι ευθύς, ξεκάθαρος, καθαρές κουβέντες που λένε με ο κύριος Δένδιας. Το θα δούμε, περιμένουμε.
0: Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι.
1: Ευθύς, ξεκάθαρος, καθαρές κουβέντες που λένε με ο κύριος Δένδιας. Το θα δούμε, περιμένουμε.
0: Ιδιαίτερη σημασία.

0: του Κώστα Καραμαλή. Δηλαδή οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο κύριος Σαμαράς γιατί τον διέγραψαν και ο κύριος Καραμαλής για τους λόγους που καταλαβαίνουμε και που περιέγραψε ο ίδιος σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου είπε για δυσόδηση, είπε οι Έλληνες αγρότες υφίστανται υπό Κώστας Καραμαλής, έτσι. Αφήστε τι λένε οι αριστεροί, οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι κατάπτυστοι, οι αναρχικοί κλπ. Εγώ μιλώ τι είπε ο Κώστας Καραμαλής. Είπε ότι οι επιδοτήσεις κάνουν αυτό που κάνουν.
1: Καραμαλικός έγινε, έτσι.
0: Καραμαλικός. Δηλαδή, μισό λεπτό. Αν επικαλούμε τον Καραμαλή, είμαι παρακάτω Καραμαλικός. Αν επικαλούμε το ΣΥΡΙΖΑ και το Τσίπρα, είμαι Τσιμπρικός. Δεν γίνομαι ούτε Τσιμπρικός ούτε Καραμαλικός.
1: Για να σε και να δούμε, να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία με τον καλό του συνάδελφο, τον Χρήστο Τσαλικίδη, για να μας μεταφέρει.
0: Και να πούμε, συμφωνήσαμε με τον Θωμά ότι το κορυφαίο θέμα για την πόλη μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, το οποίο και θα αναδείξουμε, είναι η Ryanair. Γιατί κάποτε μας είπαν ότι θα γίνουμε ο αεροπορικός κόμβος των Βαλκανίων. Και εδώ τα Τίρανα και τα Σόφια έχουν απογειωθεί και εμείς έχουμε όχι απλά προσγειωθεί, έχουμε μπει κάτω από το έδαφος.
1: Αυτό από ό,τι φαίνεται έχει να κάνει με την ίσως μεγάλο μέρος ευθύνης φέρνει και η διαχειρίστρια των αεροδρομών, η Fraport, η εταιρεία Fraport. Και ίσως οφείλεται και στο είδος της σύμβασης που υπέγραψε
0: με τον Πέστο! Με την ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας, πέστο! Βγάλε από την ψυχή σου! Να το είπαμε! Ό,τι συμβαίνει, και αν πέσουν ντρόουν ουκρανικά, ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θα φταίει πάλι. Είπαμε, κάθε εβδομάδα. Όχι, όχι. Μου αρέσει, κάνω κριτική τώρα σε τηλεοπτικό σταθμό για αυτό το ντοκιμαντέρ του 15. Θυμήθηκε ο Σκάις να παίξει το αυτό του 15. Έχει. Δεν σας είπα, μ' άκουσαν. Φτιάχνουν λίστα. Ελάτε να βρίσουμε μαζί τον Τσίπρα. Τη μια εβδομάδα είναι ο Βαρουφάκης. Τώρα τη Δευτέρα θα είναι ο Λαφαζάνης. Μετά θα είναι τη μεθεπόμενη η Κωνσταντοπούλου και πάει λέγοντας.
1: Την απεικιοκρατική αυτή σύμβαση. Ποιος την υπέγραψε, ποια κυβέρνηση την υπέγραψε.
0: Ήτανε προδιαγραμμένη.
1: Ποια κυβέρνηση έδωσε το OK για να χρηματοδοτηθεί η εταιρεία Fraport να πάρει δάνειο.
0: Εγώ ξέρω.
1: Περίμενε να ολοκληρώσω.
0: Πες, άντε, πες.
1: Να πάρει δάνειο ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ούτως ώστε να αγοράσει τα 14 αεροδρόμια της χώρας.
0: Μάλιστα.
1: Που κάναν 1,2.
0: Το 2017.
1: Τα ξέρεις καλύτερα.
0: Μπράβο, το 2017. Η Γερμανία, ο Φούχτελ. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Καλά, αυτά έκαναν οι κατάπτυστοι του ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Η κυβέρνηση του ιδιωτικού τομέα, η κυβέρνηση που είναι αντικρατική, δεν φρόντισε 7 χρόνια. Γιατί, για να θυμηθώ τις υποκλοπές. Εδώ έχουμε να κάνουμε με αντιπαράθεση δύο ιδιωτών. Είναι η Ryanair από την μια και η Hochtiff, η Fraport από την άλλη. Δεν φρόντισε δύο ιδιώτες και μάλιστα όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Περιφερειάρχης μπλε. Δήμαρχοι κατεξοχήν καταπληκτικά μπλε. Η κυβέρνηση μπλε. Επί 7 χρόνια δεν φρόντισε και το άφησε έτσι ξέμπαρκο αυτό και μπήκε και βγήκε και φεύγει τώρα και πάει, ας πούμε, για όνομα του Θεού. Αλλά λέει μέσα, είναι πολύ σαφές το ρεπορτάζ για το ότι μειώθηκε το τέλος των αεροδρομίων, αλλά οι κύριοι της Fraport δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δηλαδή είναι εκτός νόμου ουσιαστικά. Έτσι. Και η κυβέρνηση περιγράφει.
1: Ποιος τους έδωσε μέσω της σύμβασης που υπογράφηκε
0: μα
1: αυτό
0: ό,τι
1: το δικαίωμα
0: και να, γίνει,
1: να
0: ρε,
1: πάμε,
0: παιδί,
1: όμως, να πάμε όμως εντάχει.
0: Δεν υφίσταται κυβέρνηση.
1: Ναι, να πάμε εντάχει.
0: Όλα είναι
1: στον καλό συνάδελφο.
0: Στον αυτόματο πιλότο, είπαμε. Τι έγινε.
1: Έχουμε στη γραμμή τον Χρήστο Τσαλικίδη, αλλά μπούρου.
0: Εγώ
1: εσύ που δεν σταματάς. Έπεσε η γραμμή.
0: Έριξα τη γραμμή με τον μπούρου.
1: Δεν σε αντέχει ούτε η γραμμή.
0: Ούτε η γραμμή. Είδες. Πάρτον στο γάμσο να σου πει και του χρόνου. Καλά, συγγνώμη. Να πούμε ζήτω ο πρωθυπουργός μας, ζήτω η κυβέρνηση, η λαοπρόβλητος. Να πω. Τρεις φορές για να λειτουργήσει η γραμμή. Έτσι.

0: Επιτέλους έχουμε γραμμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο καλός συνάδελφος ο Χρήστος ο Τσαλικίδης, ο οποίος θα μας ενημερώσει για όλα όσα πρόκειται να συμβούν στο συνέδριο, αλλά κυρίως τώρα το πολιτικό ενδιαφέρον βρίσκεται στο πάρκο του Παύλου Μελάης. Δεν είναι, Χρήστο?
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, εδώ που εγκαινιάζεται το Μουσείο Θεσσαλονικιών Μητρόπολης, το οποίο θα φιλοξενήσει τα εκτίθεται τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα οποία βρέθηκαν από την αρχαιολογική σκαπάνη στη διάρκεια των εργασιών για το μετρό. Αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει η δοξολογία και αναμένουμε σε πολύ λίγο τις ομιλίες της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Λίνας Μενδώνη και του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να ακολουθήσει μετά η παρουσία των εκθεμάτων στον Πρωθυπουργό και στους υψηλούς προσκεκλημένους στο εσωτερικό χώρο του μουσείου. Αυτή τη στιγμή στο Δήμα βρίσκεται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, ο κ. Βαρνάδας, και αμέσως μετά από εδώ ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στα συμμαχικά κινητήρια στο Ζέιτελινγκ για να τιμηθεί η μέρα της Ευρώπης. Ακολούθως, η επόμενη στάση είναι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο 10, εκεί όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο τελευταίος σταθμός πριν την έναρξη του συνεδρίου, το επόμενο Σαββατοκύριακο 15, 16 και 17 του Μαΐου. Όπως αναφέρθηκε πριν από λίγο ο Θωμά και Αλέξανδρε, Αλέξανδρε και Θωμά, για το Μουσείο Θεσσαλονικιών Μητρόπολης στηρίχθηκαν αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα, οι πόροι εξασφαλίστηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψη. Και όπως λέει τώρα και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, είναι μια ιστορική μέρα για την Θεσσαλονίκη εδώ στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά.
0: Για τη Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη είναι ιστορική μέρα, για να πούμε, γιατί επιτέλους ανεβαίνει ποιοτικά και η δυτική πλευρά της πόλης, η οποία τόσα χρόνια ήταν και είναι υποβαθμισμένη. Είναι ένα έργο σημαντικό για τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Το σύνολο θωμα του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά έχετε να δώσει μια μεγάλη όθηση στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Καλώς εγώ των πραγμάτων, εντός των επόμενων μηνών θα πραγματοποιηθεί και τα εγγένεια, το άνοιγμα στην ουσία του συνόλου του πάρκου. Και όπως λέει τώρα και ο Σεβασμιότατος, εδώ αναδεικνύεται η ιστορία της Θεσσαλονίκης, η αρχαιολογική ιστορία με τρόπο ζωντανό και τρόπο ουσιαστικό. Και αν θέλετε, είναι και η επιβράβευση, η επιβεβαίωση ότι και το μετρό και τα αρχαία μπορούν να συμβαδίσουν και κάτι το οποίο πραγματικά έχει επιτευχθεί.
2: Πάντως, να πούμε. Μου επιτρέψεις
0: να βεβαίως.
2: Αν μου επιτρέψεις, επειδή αναφέρθηκε στα χρονοδιαγράμματα, Χρήστο Τσαλικίδη, ότι το συγκεκριμένο στρατόπεδο, πρώην στρατόπεδο, παραχωρήθηκε στις 8 Μαρτίου του 2017 με την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα και του Πάνου Καμένου και δήμαρχο τότε το Δημήτρη Δεμουρτζίδη. Το λέω αυτό γιατί θέλω να σε ρωτήσω, τώρα είναι το συγκεκριμένο μουσείο, τότε δεσμεύτηκαν Πρωθυπουργός και Υπουργός Άμυνας ότι στο συγκεκριμένο χώρο και ο Δήμαρχος Δεμουρτζίδης, ότι θα γίνει και ένα μουσείο, γιατί ήταν αρκετά τα κτίρια τα οποία θα παρέμεναν με απόφαση της εφορίας νεωτέρων μνημείων, ένα μουσείο αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και ένα μουσείο της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Για αυτά τα δύο μουσεία, του ποντιακού ελληνισμού και της Εθνικής Αντίστασης, ή έχει υποθεί κάτι μέχρι στιγμής?
1: Είναι τα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικιών Μητρόπολης για τα αρχαιολογικά ευρήματα του μετρό. Από εκεί και μετά τα υπόλοιπα θα τα δούμε όταν θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί στο κοινό τους επόμενους μήνες το σύνολο του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Και για να συμπληρώσω σε αυτό το οποίο ανέφερες και εσύ πριν από λίγο, σημασία δεν έχει ποιος βάζει τις υπογραφές, κάποιος κάνει προφανώς την αρχή, αλλά αυτό το οποίο μετράει είναι ότι εδώ πλέον έχουμε ένα έργο, ένα σημείο αναφοράς για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, το οποίο έρχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα. Είναι ένας χώρος πρασίνου, ένας πυλώνας ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στην οποία, όπως λέει τώρα και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη χτυπά η καρδιά του απλού πολίτη.
2: Απλά, Χρήστο μου, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Απλά επειδή το ίδιο έτος, το 2017, θυμήθηκε ο Θωμάς ότι είναι υπογραφή παραχώρησης των 14 αεροδρομίων στη Φράπορτ, ότι εκτός από τα συγκεκριμένα ατοπήματα της τότε κυβέρνησης του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, την ίδια χρονιά είχαμε και την παραχώρηση του πρώην στρατοπέδου.
1: Με διακοπές, δεν είναι
2: καλή. Το καταλαβαίνω, δεν είναι καλή η επικοινωνία.
1: Έχω χάσει τη μισή πρόταση από αυτό που
2: ανέφερα. Να στην ξαναπώ.
1: Ναι, ναι, αν θέλει, σε παρακαλώ.
2: Ναι, αν έχει την καλοσύνη. Λέω, θυμήθηκα, επειδή μίλησε για χρονοδιαγράμματα, ότι την ίδια χρονιά το 2017 που υπογράφεται η παραχώρηση, την οποία την περίμεναν 40 χρόνια οι κάτοικοι τη Δυτική Θεσσαλονίκη και έγινε το 2017, την ίδια χρονιά υπογράφεται και το συγκεκριμένο η παραχώρηση των 14 αεροδρομίων και του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης στη Φράπορτ. Επειδή το θυμήθηκε ο Θωμάς, εκτός από τα αρνητικά θυμόμαστε και τα θετικά, αυτό λέω.
1: Ναι, ναι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρονοδιαγράμματα αφορά κυρίως το μουσείο.
2: Α, το μουσείο.
1: Το μουσείο, το μουσείο.
2: Okay,
1: το μουσείο. Για να το διευκρινίσουμε, για να είμαστε ξεκάθαροι.
2: Ωραία,
1: έχει να κάνει με το μουσείο, τα χρονοδιαγράμματα, όπως αναφέρθηκε και από τους ομιλητές, ήταν, τηρήθηκαν αυστηρά.
2: Άκουσες, Θωμά, για το μουσείο μιλάει. Ναι, συγγνώμη, Χρήστο,
1: δεν είναι. Το μουσείο εγκαινιάζεται, δεν εγκαινιάζεται το Μητροπολιτικό Πάρκο.
2: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία έχουν διευθετηθεί και καλώς έχω το πράγμα. Τους επόμενους μήνες θα εγκαινιαστεί, θα παρατωθεί μάλλον στην κοινή χρήση και το σύνολο του Μητροπολιτικού Πάρκου.
2: Σε ευχαριστούμε, Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: πανόραμα επικαιρότητας. Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα. Θα περίμενα βέβαια σήμερα να το πούμε και αυτό, γιατί την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και την ημέρα μνήμης γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, στο βαθμό που δεν έχουμε κάποιο μουσείο ποντιακού ελληνισμού που είχε δεσμευτεί η προηγούμενη κυβέρνηση, και επειδή υπάρχει μια συνέχεια στο κράτος, να έχουμε μια παρέμβαση, μια διαμαρτυρία, έστω μια ανακοίνωση από τις ποντιακές ομοσπονδίες που να λένε, ρε παιδιά, μας υποσχεθήκατε ως κράτος ότι θα κάνετε σε αυτά τα εγκαταλελειμμένα κτίρια ένα μουσείο ποντιακού ελληνισμού. Καλά κάνετε και δίνετε στην Θεσσαλονίκη αυτό το εκπληκτικό μουσείο των εκθεμάτων που βρέθηκαν.
2: Δεν πειράζει ότι δεν βγήκαν οι ποντιακές οργανώσεις.
1: Όχι, ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί το 2017 υπήρχαν οργανώσεις των δυτικών συνοικιών που την ημέρα που υπογραφόταν η παραχώρηση διαμαρτύρονταν στην τότε κυβέρνηση για τα μέτρα οικονομικής πολιτικής. Το έχω που έχω μπροστά μου τις ανακοινώσεις. Αυτό απλά θυμάμαι. Ναι, απλά λέω ότι κάποτε διαμαρτύρονταν και για τον Μπουτάρη και για τον Τζίπρα και για τον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τη στάση τους απέναντι στον ποντιακό ελληνισμό. Σήμερα.
2: Άρα κάτι δεν κάνω
1: σήμερα,
2: καλά.
1: Ναι, μπράβο. Σήμερα όλα γίνονται καλά. Και μα, για αυτόν τον λόγο.
2: Διαμαρτύρονται.
1: Μπράβο. Όλα καλά. Επομένως,
2: που
1: δεν γίνεται το Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Αυτό ήθελα να πω και το είπα.
2: Μπράβο.
1: Ωραία.

0: Και να περάσουμε, Αλέξανδρε, σε ένα συνονόματό σου. Αλέξανδρο το λένε και αυτό το καλεσμένο μας. Αυλονίτης, ανεξάρτητος.
1: Αγνοώ την παρουσία του, την αγνοώ.
0: Όχι, γιατί.
1: Γελάει τώρα. Γιατί την προηγούμενη φορά. Ναι, γελάει, άκουστε.
2: Για προχτές ήμουν τελείως. Είχα κολλήσει με την εγγονή μου και
1: έτσι
2: τελείως και ζητά συγγνώμη.
1: Ευλογία. Τι συγγνώμη, Αλέξανδρε. Ευλογία είναι. Με το παιδί θα ασχοληθεί τώρα. Με εμά θα ασχοληθεί. Για όνομα του. Λοιπόν, είναι.
0: Να διευκρινίσουμε και στου ακροατέ και παιδί.
1: Ότι είναι δυο φορέ παιδί μου που λέει.
0: Είναι ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας.
1: Και φίλος της εκπομπής.
0: Καλημέρα, Μάρκο.
1: Κάντε τώρα τη δύσκολη ερώτηση που είπα. Είναι φίλος της εκπομπής. Λοιπόν, κάντε τώρα τη δύσκολη ερώτηση.
0: Το λέω, ναι. Δύσκολη ερώτηση δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Θέλουμε ένα σχόλιο για το εάν ενστερνίζεται
1: τι?
0: Τα όσα αναγράφονται στο μανιφέστο.
1: Ποιο μανιφέστο?
2: Ξεκινήστε με δύσκολες ερωτήσεις. Όταν βρισκόμαστε στο στάδιο αναζήτησης πολιτικής στέγης, και το λέω αυτό υπό την έννοια ότι έχουν τα κόμματα, θα λειτουργούν τα κόμματα, θα ήθελα να πω το σύνολο των ανεξαρτήτων βουλευτών που νομίζω φτάνουν κάπου τους 28. Mm. Να πάρουν μερικούς από αυτούς. Αστειεύομαι. Θα πω φυσικά την άποψή μου. Έχει αλλάξει αισθητά ο πυρήνας της πολιτικής σκέψης του Αλέξη του Τσίπρα. Mm-hmm. Χωρίς να ξεφεύγει μέσα φυσικά από το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο της κεντροαριστεράς. Αυτό
0: έχει αλλάξει προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο?
2: Έχω την εντύπωση ότι οι καιροί ούμενε τι είναι, αλλά έπρεπε να υπάρξουν τέτοια ανοίγματα, διότι αν δεν υπάρχουν τέτοια ανοίγματα δεν μπορείς να θεωρήσεις πια κυβερνός αριστερά. Κυβέρνησε μια φορά, εδέχθηκε πλήγματα, η ταυτότητά του, ο πυρήνας της πολιτικής και ιδεολογικής του άποψης κινείται στο αριστερό, στο ριζοσπαστικό κομμάτι. Τώρα το άνοιγμα προς το κέντρο του δίνει τη δυνατότητα να είναι πιο ελκτικός σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, έτσι ώστε να υπάρχουν οι ελπίδες και η αισιοδοξία ότι μπορεί να κάνει το, όχι το θαύμα, το μεγάλο βήμα ώστε να κατακτηθεί σε συνεργασία με άλλες δυνάμεις του κεντροαριστικού χώρου, του κεντροαριστερού χώρου, έτσι ώστε να είναι το όλο σχήμα μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα.
1: Πάντως, Αλέξανδρε, συγγνώμη, Θωμά, πάντως, Αλέξανδρε, εσύ την προηγούμενη φορά μας είπες ότι εγώ παρετούμαι αν πρέπει να παραιτηθώ από βουλευτής για να γραφτώ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Όχι, δεν το είπα.
1: Α, δεν το είπες. Εγώ κατάλαβα λάθος.
2: Αυτό κάποιος άλλος συνάδελφος. Εκεί θα πω ότι διαφωνώ. Διαφωνώ, αλλά αν επιβάλλεται και εφόσον θεωρεί ο Αλέξης ο Τσίπρας, τον οποίο θεωρώ και ως, πώς να το πούμε, τον άνθρωπο που, μάλλον η προσωπικότητά του, έδωσε τη δυνατότητα στο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κυβέρνηση, όπως και εμείς να εκλεγούμε φυσικά.
0: Άρα εσάς σας έλκει ο Αλέξης Τσίπρας με το σημερινό μανιφέστο που κατέθεσε?
2: Δεν μπορώ να πω ότι δεν με έλκει, βεβαίως με έλκει, αλίμονο.
1: Άρα αν σας ζητήσει να παραιτηθείτε, θα παραιτηθείτε.
0: Αυτό είναι.
2: Ενώ διαφωνώ.
1: Όχι μόνο εσάς προσωπικά. Γιατί το είπε στη συνέντευξη του με τον Νίκο Χατζηνικολάου και λέει: δεν θέλω το σχήμα το δικό μου να προέρθει μέσα από τη Βουλή. Θέλω να είναι απλοί πολίτες, οι οποίοι ως απλοί πολίτες θα θέσουν την υποψηφιότητά τους στον ενώπιον του ελληνικού λαού.
2: Εκεί διαφωνώ. Ποτέ δεν θα είναι ένας βουλευτής που είναι.
1: Γι' αυτό παραιτήθηκε και ο ίδιος.
2: Ναι, 8 χρόνια να είναι ένας ουδέτερος πολίτης. Όχι, έχει συμμετάσχει στην πολιτική, είτε παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, είτε δεν παραιτηθεί. Παραμένει να είναι ένας πολίτης ο οποίος άσκησε κοινοβουλευτικό έργο, ήταν βουλευτής και άλλοι φυσικά. Έχουν υπάρξει και υπουργοί.
1: Ναι, άρα εσείς, Αλέξανδρε Αυλονίτη, καθαρές κουβέντες. Άρα εσείς δεν θα παραιτηθείτε.
2: Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ανεξάρτητος.
1: Ναι, ανεξάρτητος, αλλά είστε βουλευτής. Είτε ανεξάρτητοι, είπα, λοιπόν, είτε ενταγμένοι.
2: Είπα προηγουμένως, αν υπάρξουν οι τέτοιες συζητήσεις από τις οποίες προκύπτει ότι θα μπορέσω να συμμετάσχω στο νέο σχήμα και ότι θα είμαι υποψήφιος βουλευτής.
1: Ναι.
2: Τη μηδενική βάση δεν τη θεωρώ σωστή. Ο βουλευτής που χρημάτισε βουλευτής εν προκειμένου και αν παρατηθεί 2-3 μήνες πριν από τις εκλογές, να μπει πάλι στην.
0: Δεν είναι αγνώσια αμόλυντος που λέμε,
2: ναι,
0: κατά κάποιο
2: τρόπο. Έτσι, κρίση,
0: δεν κουβαλάει μία ταυτότητα μαζί του ο βουλευτής.
2: Κουβαλάει, διότι μην ξεχνάμε ότι όντας βουλευτής και συμμετέχοντας στις νέες εκλογές, θέλει να κρυθεί και από το λαό. Δεν είναι, δηλαδή, δεν γεννιέται από παρθενογένεση.
0: Εσείς έχετε ξεκινήσει συνομιλίες με το υποδιαμόρφωση κόμμα. Σας έχει πλησιάσει κανείς?
2: Όχι, δεν έχω συζητήσει. Έχω συζητήσει φυσικά και με άλλα κόμματα με πρωτοβουλία. Άλλων, διότι εγώ είμαι λίγο παράξενος. Ποτέ
1: με ποια κόμματα?
0: Με άλλα κόμματα προς τα αριστερά ή προς το κέντρο?
1: Με ποια κόμματα, ρώτα ευθέως. Δεν
2: κέντρο
1: είναι...
2: αριστερά. Θα ήθελα να το κρατήσω αυτό.
1: Α, να το κρατήσετε.
2: Να το κρατήσω για μένα.
1: Άρα με το Πασόκ. Άρα με το Πασόκ.
2: Ευκαιρία που κουβεντιάζουμε, αγαπητοί μου.
1: Αλέξανδρε Αυλονίτη, άρα έχεις κουβεντιάσει με το Πασόκ.
2: Λοιπόν,
0: συμπληρώνεις 20 χρόνια βουλευτής.
2: Υπήρξαμε μαζί είστε... στο ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Το σεβασμό μου και την αγάπη μου.
2: Θα απαντήσω.
1: Όχι.
0: Πάντως, κύριε Αυλονίτη... Έχετε μήπως 20 χρόνια βουλευτής? Μην τζάμπα κάνουμε υποθέσεις.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστό. Γιατί αν είστε, έχουν αλλάξει το καταστατικό. Αν έχετε κάνει 20 χρόνια βουλευτής.
2: Με τον Τριανταφυλλίδη. Ήμασταν μαζί το 19, εκλεγήκαμε.
1: Έτσι. Όχι, εγώ εκλέχτηκα το 15. Εγώ εκλέχτηκα το 15. Και δεν εκλέχτηκα το 23. Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα έχετε ελπίδες.
1: Μου έκανε καμιά ελπίδα. Μου έκανε την τιμή και νιώθω ευγνώμων, μια που το αναφέρει ο Αλέξανδρος Αυλονίτης. Μόνο γι' αυτό το αναφέρω. Νιώθω ευγνώμων στον κόσμο και στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, γιατί με τίμησαν και ο δημοσιογράφο, με το Λαβύριδο, με τίμησαν και ως βουλευτή.
0: Καλά, τώρα έχουμε τον Αλέξανδρο Αυλονίτη.
1: Επειδή το είπε, σύντομα.
2: Ο Αλέξανδρος όμως ήταν πάρα πολύ δυναμικός. Παρακολούθησα πολύ τις ομιλίες του. Ήταν δυναμικός, δεν ήταν.
0: Λοιπόν, το θέμα μας είστε εσείς και όχι ο Αλέξανδρος.
1: Μην τέτοια στεναχωρή στο δωμά, μην τα λέτε.
0: Καθόλου, καθόλου. Το θέμα είναι. Εσείς τις όποιες αναδιατάξεις βλέπετε στον χώρο της αριστεράς και κεντροαριστεράς, υπάρχει κάποια ελπίδα κατά εσάς και σύμφωνα με την ιδεολογία σας για να μπορέσει να σταθεί απέναντι κάποιος στον Κυριάκο Μητσοτάκη?
2: Εννοείς από τα κόμματα της κεντροαριστεράς, αν μπορεί κάποιος να, ας το πούμε, να βγει πρώτος στον αγώνα της επικράτησης μεταξύ των άλλων κομμάτων σε επίπεδο αρχηγίας, αυτό εννοείται?
0: Ναι.
2: Να σας πω κάτι, είμαι απαισιόδοξος σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ μάλιστα ότι αυτή η εγωιστική αντιμετώπιση ενός τέτοιου τεράστιου προβλήματος, και λέω την εγωιστική αντιμετώπιση σε επίπεδο ηγεσιών των κομμάτων, αυτή με βρίσκει ξένο και εντελώς αρνητικό. Θεωρώ ότι οι ηγέτες, για να είναι και σωστοί ηγέτες, θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να νικήσουν έναν αγώνα πολιτικό, έναν αγώνα εκλογικό. Εάν δεν μπορείς να είσαι στρατηγός σε αυτή τη φάση, άφησε τους άλλους να κρίνουν ότι πρέπει να είναι στρατηγός κάποιος άλλος. Τι εννοώ, δηλαδή, με πιο απλοϊκό τρόπο? Εάν υπάρξει μια κοινή συνισταμένη, μια συμφωνία των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης να παλέψουν μαζί εκλογικά, ακόμα και σε επίπεδο συνομοσπονδίας κομμάτων, έτσι, ομοσπονδίας κομμάτων, τότε θα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία για να επιλεγεί αυτός που θα καθοδηγήσει τον εκλογικό αγώνα, αυτός που πιθανόν να είναι και πρωθυπουργός της χώρας εφόσον υπάρχει νικηφόρα απορία.
0: Να ρωτήσω
2: εδώ
0: κάτι,
2: λοιπόν,
0: ναι,
2: σε αυτή την περίπτωση δεν το βλέπω πουθενά. Δηλαδή, αν πάρετε έναν τους αρχηγούς των κομμάτων μικρών και μεγάλων της αντιπολίτευσης, θα δείτε ότι επικρατεί ο εγωισμός. Ποιος θα πει του Ανδρουλάκη να μην ηγηθεί αυτής της προσπάθειας? Ποιος θα πει του Τσίπρα? Ποιος θα πει του. Ο Φάμελος ίσως υποχωρήσει και η Νέα Αριστερά. Ποιος θα πει στη ζωή Κωνσταντοπούλου ότι θα είσαι σε δεύτερο επίπεδο, δεύτερη μοίρα?
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Αυλονίτη. Και ναι, κάντε ολοκληρωμένη ερώτηση. Το γεγονός ότι στις δημοσκοπήσεις για την καταλληλότητα του Πρωθυπουργού μετρώνται πλέον δύο πρωθυπουργοί, ο νυν και ο πρώην, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης.
2: Ναι.
0: Και φαίνεται να είναι καταλληλότερος ο κόσμος να προτιμάει τον κύριο Μητσοτάκη. Σας προβληματίζει αυτό το γεγονός?
2: Δεν θυμάμαι σε δημοσκοπικό επίπεδο να έχει πάει.
0: Είναι όμως, να σημειώσουμε, είναι πρώτη φορά που αναμετρώνται δύο πρωθυπουργοί, έτσι, έχει διατελέσει πρωθυπουργοί.
2: Κατάλαβα, νομίζω μία φορά ίσως ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης περνάει σε δημοσκοπικά επίπεδα, περνάει τον πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς, αν δεν θυμάμαι σωστά, τότε δέχομαι διόρθωση. Έτσι λοιπόν δικαιολογώ ότι πάντοτε ο πρωθυπουργός της χώρας, όταν κρίνεται με άλλους αρχηγούς κομμάτων, πάντοτε βγαίνει πρώτος.
0: Ναι, ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, στη δεδομένη περίπτωση έχει διατελέσει όμως πρωθυπουργός και ο κόσμος κρίνει ανάμεσα το έργο των δύο πρωθυπουργών. Έχουμε έναν νυν και έναν πρώην πρωθυπουργό, άρα κρίνει δύο ανθρώπους που επέλεξαν, που ήταν στην ηγεσία της χώρας. Δεν επιλέγει ανάμεσα σε έναν πρωθυπουργό και έναν αρχηγό κόμματος. Έχει διαφορά αυτό εδώ.
2: Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Θεωρώ όμως ότι αν υπήρχε, ας το πούμε ως πραγματικότητα, αυτό που είπα προηγούμενα, δηλαδή η ένωση των κεντροαριστερών δυνάμεων, τότε θα ήταν διαφορετικά και τα δημοσκοπικά δεδομένα. Δηλαδή ο επικεφαλής της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα δημοσκοπικά θα έπαιζε την πρωτιά με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης παίζει σε ένα γήπεδο που θα έλεγα ότι έχει την κυριαρχία, μιας και είναι πρωθυπουργός. Αν αλλάξουν τα πολιτικά δεδομένα και τα εκλογικά δεδομένα έτσι όπως θα φαντάζομαι εγώ, τότε θα δείτε διαφορετικά ποσοστά.
1: Αλέξανδρε Αυλονίτη, να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπεις. Συνεχίζω τη σκέψη σου, γιατί πολύ συμφωνώ. Λες, ο καθένας πάει μόνος του. Υπάρχει εγωισμός. Ο καθένας λέει.
2: Θα το πω πολιτικό εγωισμό.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Άλλο θέλω να ρωτήσω τώρα. Από αυτό το πράγμα, για τους πολίτες που δεν εγκρίνουν την πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη και που θα ψηφίσουν άλλα κόμματα, θεωρείς εσύ ότι αν υπάρξει δεύτερος γύρος, δηλαδή από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, όποτε και να γίνει αυτή, εκτιμούν τώρα ακόμη και οι δημοσκοπήσεις, ακόμη και με την εκτίμηση ψήφου, ότι δεν φτάνει στα όρια της αυτοδυναμίας? Λοιπόν, αν πάμε λοιπόν για δεύτερη Κυριακή, εκτιμάς ότι οι πολίτες πρέπει να στραφούν και να στηρίξουν αυτόν που θα αναδείξουν δεύτερο? Όποιος και αν είναι. Μπορεί να είναι ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, μπορεί να είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, μπορεί να είναι ο κύριος Βελόπουλος, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Κρίνεις εσύ
2: αν. Αν έχουμε συμπεράσματα, καταλήξει συμπεράσματα από την τοπική αυτοδιοίκηση, όλα μπορούν να ανατραπούν. Να σας θυμίσω στις τελευταίες εκλογές στην Αθήνα.
1: Έτσι,
2: ο κύριος Δούκας στηρίχθηκε στο δεύτερο γύρο από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έτσι.
2: Και είχε ως αποτέλεσμα να πετάξει έξω
0: κύριε Αυλονίτη,
2: τον δήμαρχο.
0: Κύριε Αυλονίτη, μισό λεπτό λίγο, αν έχετε την καλοσύνη, επειδή είναι ο κύριος Μητσοτάκης στο Βήμα που εγκαινιάζει το Μουσείο Ευρημάτων Μετρό και επανερχόμαστε λίγο να ακούσουμε
3: τον μελετήσουμε. Και μόνο έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε τη σημασία κάθε εποχής που προηγήθηκε, τη δική μας, να γεφυρώσουμε το σήμερα με το χθες. Γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστικό αν σκεφτεί κανείς ότι ο άξονας της Εγνατίας έχει τις απαρχές του στη ρωμαϊκή λεωφόρο Ντεκουμάκνους Μάξιμους ή να κατεβαίνει στο σταθμό της Αγίας Σοφίας και εκεί να διαπιστώνει την εξέλιξη της Θεσσαλονίκης από τους ελληνιστικούς μέχρι τους νεότερους χρόνους. Είναι μια καθημερινή συνάντηση με την ιστορία που εξάπτει την περιέργεια και εντείνει τη δίψα για γνώση. Γι' αυτό και πιστεύω ότι όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τα ευρήματα που εκτίθενται στις στάσεις του μετρό, θα σπεύσουν τώρα σεβασμιότατε να έρθουν να επισκεφθούν αυτό το μουσείο. Να δουν τα δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα που διασώθηκαν, συντηρήθηκαν και παρουσιάζονται τώρα σε αυτό το χώρο. Θα δουν από κοντά τα κατάλοιπα μιας μοναδικής ρωμαϊκής έπαυλης που βρίσκεται πλέον στο περιβάλλον του κτηρίου. Μικρή και μεγάλη μαζί. Το μουσείο έχει ειδικό χώρο απασχόλησης για παιδιά, διευκολύνοντας τους γονείς. Και όλα αυτά, αγαπητέ μου Δήμαρχε, μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλος Μελάς, το οποίο ολοκληρώνεται σύντομα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε εδώ σε λίγες εβδομάδες, να το εγκαινιάσουμε για να διαμορφώσουμε εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπως είχαμε δεσμευθεί, μία αληθινή αστική αλλά και πολιτιστική όαση για τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της. Ένας περίπατος στη φύση, αλλά και ένα χρήσιμο ταξίδι στη συλλογική μας μνήμη, γιατί όπως είπε και ο Υπουργός, εδώ θα δημιουργηθούν δύο ακόμα μουσεία, το ένα αφιερωμένο στον προσφυγικό ελληνισμό, που κατέφυγε εδώ όταν αναγκάστηκε σε δραματικές συνθήκες να αφήσει τις πατρογονικές εστίες του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης. Το δεύτερο μουσείο, το οποίο τιμά την εθνική αντίσταση, σε ένα σημείο, να θυμίσω, φυλακίσεων, βασανιστήριων και εκτελέσεων στα χρόνια της κατοχής.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Λοιπόν, και θέλω να πω, επειδή εγώ ρώτησα τον Χρήστο Τζαλικίδη αν έγινε αναφορά για τα δύο μουσεία που αποτελούν δέσμευση της ελληνικής πολιτείας από το 2017, από Τσίπρα και Καμένο, τώρα πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, και να πω ένα έβγε, σε ό,τι με αφορά, δική μου είναι η ευθύνη, έβγε στον κύριο Μητσοτάκη, που λέει ότι θα γίνει και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και το Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού.
0: Μέχρι σήμερα και ο κύριος Μητσοτάκης ότι έχει πει το δρομολογεί.
1: Καλά, εγώ δεν κάνω γενικολογίες από εκεί και πέρα, αναφορές. Λέω, άκουσα και, πέρα, εγώ και θα λέω μπράβο, γιατί το ρώτησα χωρίς να ξέρω να την ομιλία του.
0: Να πάμε στον κύριο Αυλονίτη, αλλά να πω από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη κρατάω εγώ το γεφυρώσαμε το σήμερα με το χθες. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτά, η ιστορία της Θεσσαλονίκης από τα πρώτα της χρόνια έως σήμερα είναι μέσα στο Μουσείο Θεσσαλονικείο Μητρόπολης που βρίσκεται στο πάρκο Παύλου Μελά. Και κύριε Αυλονίτη, επιστρέφουμε σε εσάς. Σας διακόψαμε, αλλά έπρεπε να ακούσουμε τι λέει ο Πρωθυπουργός για το νέο μουσείο με τα ευρήματα, που θα στεγαστούν τα ευρήματα του Μετρό.
1: Ολοκλήρωσε και συγγνώμη για τη διακοπή, Αλέξανδρε.
2: Δεν θυμάμαι που είχαμε μείνει, γιατί οδηγούσα.
1: Έθεσα το ερώτημα περί πολιτικού εγωισμού που έχουν όλοι οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης, και έθεσα το ερώτημα αν υπάρξει δεύτερη Κυριακή, γιατί από την πρώτη κανείς δεν θα έχει βγάλει αυτοδυναμία, αν πρέπει να οι πολίτες να κατευθυνθούν και να ενισχύσουν τον δεύτερο, όποιον δεύτερο είπα, έτσι, σε σχέση με την υπόθεση.
0: Καλά,
1: πάλι.
0: Καλά σενάρια είναι αυτά.
1: Είναι η υπόθεση ότι θα είναι πρώτος ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό.
2: Κύριε Πιανταβιλίδη, μ' άκου λίγο. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι θα υπάρξει ως εξέλιξη το σύνηθες. Δεν είναι το σύνηθες αυτό που γίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Παράδειγμα που σας έφερα πριν από λίγο στον Δήμο της Αθήνας. Θεωρώ ότι στις εκλογές τις δεύτερες, όχι στη δεύτερη Κυριακή, δεν είναι επαναληπτικές εκλογές, στις δεύτερες εκλογές θα επικρατήσουν άλλα κριτήρια στον κόσμο. Ο κόσμος δεν θέλει συνεχείς εκλογές έτσι ώστε να αναρριχθεί κάποια στιγμή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο λαός ψηφίζει με κριτήριο να κυβερνηθεί ο τόπος. Mm-hmm. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι το πρώτο κόμμα έχει όλες τις πιθανότητες να επιλεγεί από τον ελληνικό λαό και να κυβερνήσει. Τώρα, αν έχει μεγαλύτερο ποσοστό από τις προηγούμενες εκλογές δεν το ξέρω. Σημασία έχει όμως ότι θα αποτελέσει αυτό έλξη προς τα άλλα τα κόμματα, ώστε κάποια από αυτά να συνασπιστεί με το πρώτο κόμμα και να φτιάξει μια κυβέρνηση έστω και συμμαχική.
1: Το έθεσα γιατί
2: ακόμα προκύψει και αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Ναι, το έθεσα γιατί εσείς μας είπατε ότι έχουμε και το προηγούμενο Μπακογιάννη Δούκα, όπου ο Δούκας που είχε 18 και ο Μπακογιάννης που είχε 45 τελικά βγήκε δήμαρχος ο Δούκας.
0: Με αυτή την έννοια.
1: Εσείς το είπατε. Εγώ το λέω γιατί το είπε ο Αλέξανδρος Αυλονίτης. Δεν το λέω εγώ.
0: Το διευκρίνησε
1: όμως. Ναι, το διευκρίνησε.
2: Ωραία. Το διευκρίνησε, ναι.
1: Okay.
0: Έγινε, κύριε Αυλονίτη.
1: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ναι, λοιπόν, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος δεν.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Τον είχες ναι. προγραμματίσει, αλλά δεν σου βγαίνει.
1: Πήρε όχι, δεν μου βγαίνει. Με έστειλε μήνυμα ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει, επειδή είμαι με τον Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή μαζί,
0: μάλιστα.
1: περίπου σε μία ώρα θα μπορέσω να.
0: Σημαίνει ότι θα έχει τελειώσει η εκπομπή.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος μου είπε αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, αν έχει τελειώσει, αν προλάβουμε, θα το βγάλουμε
0: να
1: μας
0: πει. Πάλι καλά, βγάλαμε τον Αλεξάνδρου Ναυρονίτη.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα στο δεύτερο μέρος έχουμε. Το μεγάλο πρόβλημα για το οποίο λέγαμε στην αρχή της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Και ποιο είναι
0: για
1: αυτό?
0: Για το οποίο λέγαμε και επειδή Φραπώ. Σου το είπα και, αλλά τέλος πάντων, δεν θέλω να πω ότι έχεις μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που βλέπεις τα πράγματα. Διαβάζω εδώ.
1: Εγώ έχω συγκεκριμένη 8,
0: μισό λεπτό να σου πω. Να σου πω, να πω. Ναι, γιατί για όλα αυτά ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σου διαβάζω λοιπόν 8 Σεπτεμβρίου του 2014 και δεν γελάω. Τα ΙΠΕΔ ανακοίνωση μέσα στο Νοέμβριο του 2014. Έτσι, Νοέμβριο του 2014 λέω.
1: Ναι.
0: Σαμαράς Βενιζέλος. Η παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ως
0: το Νοέμβριο αναμένεται να ολοκληρωθεί η παραχώρηση. Ναι, εσύ είπες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα έδωσε. Και εγώ λέω, σου είπα προηγουμένως, και κάθε φορά πρέπει να βγάζω τα πιστήρια, τα τεκμήρια, ότι ήταν δρομολογημένοι από την προηγούμενη κυβέρνηση.
1: Και ήταν ο πιθανό.
0: Και τώρα η κυβέρνηση του 7 χρόνια, γιατί δεν τα αλλάζει?
1: Υπάρχει σύμβαση αυτή τη
0: στιγμή. Τότε δεν υπήρχε σύμβαση που υποχρέωνε το Τσίπρα να κάνει.
1: Όχι, δεν υπήρχε.
0: Αφού υπήρχε το. Θωμά, τώρα. Μιλάω σοβαρά και δεν γελάω. Καλά, δεν τα λες για να μου κάνεις κόντρα. Υπηρετούμε τους ακροατές που μας ακούν και πρέπει να τους πούμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι η παραχώρηση των 14 αεροδρομίων ξεκίνησε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, υπεγράφει τότε, και απλά έγινε η τυπική διαπίστευση το 2015, το 2016, το 2017. Αυτό λέω.
1: Υπεγράφει μια προσυμφωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έριξε την κυβέρνηση Σαμαρά.
0: Έριξε την κυβέρνηση.
1: Ναι, έριξε την κυβέρνηση.
0: Δεν πήγαμε σε εκλογές.
1: Ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ, έτσι.
0: Όχι, δεν ξέρω τι λέει, τι εννοείς.
1: Έριξε λοιπόν την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
0: Ναι.
1: Με αφορμή το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
0: Επομένως δεν έριξε, ως όριζε το Σύνταγμα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα.
0: Ναι.
1: Η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ανεξάρτητοι Έλληνες.
0: Έκανε διαπραγμάτευση 6 μήνες.
1: Έκανε διαπραγμάτευση.
0: Μπράβο.
1: Και υπέγραψε μια νέα συμφωνία.
0: Μια νέα συμφωνία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Με τη Φραπόρτ.
0: Ναι, όχι, μια νέα συμφωνία συνολικά.
1: Με τη Φραπόρτ.
0: Που λέγεται Τρίτο Μνημόνιο. Συνολικά.
1: Εσύ μέχρι τώρα μας την οποία
0: έλεγε.
1: Τρίτο Μνημόνιο
0: ναι, την οποία όμως. Την οποία όμως την έθεσε υπόψη του λαού το Σεπτέμβριο του 2015. Και είπε. Αυτά μπόρεσα να κάνω.
1: Είναι κολοτούμπα τότε, έτσι. Με το δημοψήφισμα και πάει λέγοντας.
0: Καλά, πρέπει να τα πεις αυτά, γιατί άμα δεν πεις ότι φταίει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορείς. Απλά να θυμίσω λοιπόν ότι έγιναν εκλογές το 15 το Σεπτέμβριο και είπε: αυτά μπόρεσα να κάνω εγώ με τη διαπραγμάτευση. Λοιπόν, αν θέλετε, ψηφίστε το ΚΚΕ, ψηφίστε το Βαρουφάκη, ψηφίστε τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά ξαναψήφισαν τον Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει. Και το 19 κάτι που δεν είπε στην ομιλία μας.
1: Η δική σου εκδοχή, ότι ήσουν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό τι σχέση έχει τώρα που
1: πώς δεν έχει
0: τώρα τοποθετούμε ως δημοσιογράφος.
1: Ναι, αλλά...
0: Είναι η δική μου άποψη ότι γίνανε εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015.
1: Είναι άποψη. Σε τι λες? Σε αυτά που
0: συγγνώμη,
1: λες,
0: είναι άποψη ότι γίνανε εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015.
1: Η δική σου εκδοχή, πώς έγιναν οι εκλογές και πώς φτάσαμε στις εκλογές.
0: Είχε υποχρέωση να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015.
1: Όχι, δεν έχει καμία υποχρέωση
0: τότε,
1: και την έκανε.
0: Και το έκανε. Και έθεσε υπόψη την τρίτη συμφωνία μεταξύ των οποίων και τα αεροδρόμια στο ίδιο
1: σημείο. Το δημοψήφισμα τέθηκε αυτή η πρόταση, την οποία έκανε
0: τούμπα. Ποια πρόταση τέθηκε? Για τα 14 αεροδρόμια.
1: Όχι για τα 14, αλλά γενικότερα. Για το τρίτο μνημόνιο που λες,
0: τρίτο μνημόνιο,
1: που είπες
0: ναι.
1: εσύ επιτέλους ναι. παραδέχτηκες ότι υπέγραψε τρίτο μνημόνιο
0: τι
1: ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Παραδέχτηκα, αυτό το λέει
1: μέχρι
0: η ιστορία, την ιστορία
1: μέχρι
0: λέω.
1: Τώρα μας έλεγες ότι την δεν ιστορία, έχει υπογράψει
0: λέω,
1: μνημόνιο.
0: Την ιστορία λέω. Τέλος πάντων, καλά, δεν βγαίνει άκρη. Πάντως, να σου πω, επειδή επικαλείσαι και κινείσαι σε προσωπική βάση και αντιπαράθεση. Όχι, δεν καθώς το περίμενα από σένα. Να μου το έλεγε κάποιος καλεσμένος ότι μιλάτε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το καταλαβαίνω. Για να του δώσω εξήγηση. Το ότι εσύ λες ότι δεν τοποθετούμε ως δημοσιογράφος, αλλά τοποθετούμε.
1: Για εκείνη την περίοδο. Καλά.
0: Το θεωρώ ασυγχώρητο από την πλευρά σου να κάνεις αυτό το ατόπιμα στον αέρα να πεις αυτό το πράγμα.
1: Για εκείνη την περίοδο σου είπα.
0: Εκείνη την περίοδο την έζησα, αλλά έχω την ευθυκρισία. Ναι, έχω την ευθυκρισία από τον οποίο έχω αποχωρήσει εδώ και 2 χρόνια. Έχω την ευθυκρισία να τοποθετούμε. Και πάλι συνεχίζεις. Τέλος πάντων, δεν.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνειδητή βαθιά πολιτική επιλογή η ίδρυση του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στα εγγένεια του οποίου παρέστη μαζί με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, όπου εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό τη Θεσσαλονίκης, το οποίο στεγάζεται εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά και το οποίο στο σύνολό του θα εγγενιαστεί τον επόμενο μήνα. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους, στη μεγαλύτερη στρατιωτική νεκρόπολη των Βαλκανίων, με 22.000 τάφους στρατιωτών από όλες τις εθνότητες, ενώ το μεσημέρι θα παραστεί στις εργασίες του Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει στο περίπτερο 10 της ΔΕΘ. Την έδρα της 34ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στην Άσυρο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ενημερώθηκε για την εκπαίδευση της πρώτης σειράς στρατευσίμων με τα πρότυπα της νέας θητείας στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα σήμερα, τιμώνται οι αγώνες και οι αγωνιστές του Μάη του 36, στη μεγαλύτερη απεργία των καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη, που κατέληξε σε αιματηρή σύγκρουση με τις δυνάμεις ασφαλείας, που γέμισε τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου. Οι οργανώσεις και τα σωματεία της Θεσσαλονίκης τίμησαν τη μνήμη των αγωνιστών με συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου και πορεία στο κέντρο της πόλης, η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης προχώρησε σε εκδήλωση με κατάθεση στεφάνων στις 10.30 στο Μνημείο Πεσών των Εργατών στην πλατεία Καπνεργάτη. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι 90 χρόνια μετά οι αγώνες για δικαιώματα και διεκδικήσεις συνεχίζονται και παραμένουν επίκαιροι. Οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες της χώρας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για ένα παρόν και ένα μέλλον χωρίς ακρίβεια, κοινωνική φτώχεια, εργασιακή επισφάλεια και ανισότητες, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Τελετή μνήμη στα συμμαχικά νεκροταφεία οργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου τελέστηκε δοξολογία και πραγματοποιήθηκε και κατάθεση στεφάνων. Στο 5,4% είναι τελικά ο πληθωρισμός του Απριλίου, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, έναντι του 3,9% το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφησαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές, αλλά και σε βασικά είδη διατροφής. Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών σε κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 34χρονου στο κεντρικό πεζόδρομο των Σερών ανήμερα της πρωτοχρονιάς του 2025. Με την ίδια απόφαση καταδικάστηκαν άλλα 3 άτομα που κατηγορούνται για την υπόθεση και τους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης 10 ετών, ενώ αθωώθηκε ένα 5ο πρόσωπο που είχε παραπεμφθεί σε δίκη. Σε κανέναν εκ των καταδικαστέντων ηλικίας από 28 έως 31 ετών δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό και όλοι επέστρεψαν στις φυλακές όπου κρατούνται ως προσωρινά κρατούμενοι από τον περσινό Ιανουάριο. Στην διεθνή επικαιρότητα, εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για συμφωνία στον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός έβαλε κατά 2 δεξαμενόπλοιων με ιρανική σημαία, καθώς επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό, με αντίπεινα απειλούν τώρα από την Τεχεράνη. Σε ισχύ από χτες μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη εκεχηρία και ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους αυτού του μακροχρόνιου πολέμου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις εκένωσης για πολλά χωριά στο νότιο Λίβανο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στις φυλακές Κορυδαλλού, βρίσκονται από νωρίς το πρωί σήμερα. Ο 54χρονος δράστης της εμψυχρό δολοφονίας του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη και η σύζυγός του, που κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα. Η μεταγωγή έγινε με το πλοίο της Γραμμής και το ζευγάρι έφτασε τα ξημερώματα στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ στη συνέχεια, συνοδευόμενο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Και μια ματιά στον καιρό. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Δβόρζακ και Μπραμς. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Της ΕΡΤ3.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, 12 και 10 πρώτα λεπτά, μετά το δελτίο ειδήσεων του Πανόραμα Επικαιρότητας με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και τον Θωμά Τσιμπά είναι εδώ και συνεχίζει. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ρούλα Αρβανιτίδου έδωσε τη σκυτάλη στον συνάδελφο Βαγγέλη Καπετάνου. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον καλό συνάδελφο, τον Μπάμπη Γιαννακίδη, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Φίλων Κυβερνίου, το γνωστό σε όλους μας Παλατάκι, για το οποίο το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, που από ό,τι φαίνεται το μέλλον είναι ευίωνο, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα σε όλο τον κόσμο.
0: Είναι μια ιστορία λίγο δύσκολη που πέρασε από αρκετά κύματα και Ευχαριστώ. Κατάφερε να πάρει ένα καλό δρόμο με τον αγώνα που έδωσε εσύ και κάποιοι άλλοι στην αρχή που ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια σωτηρίας αυτού του κτηρίου του κοσμήματος για την ανατολική πλευρά της πόλης.
1: Και για όλη την πόλη και για όλη την περιοχή. Δεν είναι το κόσμημα, δεν περιορίζεται η έγκλη του, η γεωμορφιά του στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Καλαμαριάς, γιατί εκεί ανήκει γεωγραφικά, αλλά η συμβολή του, η ομορφιά του, η θέση του κτλ. Είναι κάτι το οποίο φέρνει ένα θετικό αποτέλεσμα στην πόλη ολόκληρη.
0: Λίγο την ιστορία. Αυτό ξεκίνησε ως ένα κτίριο που θα στέγαζε τον εκάστοτε Υπουργό Βορείου Ελλάδος τότε, το 60.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 50, για την ακρίβεια οι εργασίες ξεκίνησαν το 57 και το καλοκαίρι του 57 εκεί στη θέση Μικρό Έμβολο στο Καραμπουρδάκι, μια ιδανική θέση, μια φοβερή θέση που βλέπεις όλη τη Θεσσαλονίκη από την ανατολικότερη της πλευρά μέχρι και την μεριά του Καλοχωρίου. Βλέπεις τα πάντα. Είναι φοβερή η θέση. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι του 60. Το κτίριο αυτό προοριζόταν, όπως είπε στο μάμο, για κατοικία του εκάστοτε
0: Υπουργού. Μπάμπη, λίγο αν έχεις την καλοσύνη, κάτσε σε ένα σημείο, γιατί ακούμε πολλά παράστα. Υπάρχουν πολλά παράστα.
1: Είμαι ακίνητος, αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, για να κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Εντάξει, εδώ ακούγεσαι καλά νομίζω.
1: Ακούω καλύτερα. Έλεγα λοιπόν ότι προοριζόταν.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα πρόβλημα. Βγες έξω στα βουνά και στα λαγκάδια που είσαι, Μπάμπη, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και να έχεις καλύτερο σήμα.
1: Για να δω, να κάνω μια προσπάθεια.
0: Εδώ καλά είσαι.
1: Εδώ καλά είμαι.
0: Ναι.
1: Είμαι με το ένα πόδι όμως.
0: Θα παίξουμε σαν την πορεία θα είναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Ακούγομαι καλά, να συνεχίσω.
0: Ναι, ναι, ναι, ακούγεσαι καλά, Μπάμπη.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι εξ αρχής η χρήση του προοριζόταν για να αποτελεί την κατοικία του εκάστοτε Υπουργού Βορείου Ελλάδος. Το 1963 όμως είχε αποφασιστεί να παραχωρηθεί η χρήση του κτηρίου στην βασιλική οικογένεια για να διαμένει όταν επισκεπτόταν τη Θεσσαλονίκη. Πάντως από ό,τι φαίνεται από όσα στοιχεία συγκεντρώσαμε, δεν μας προκύπτει η βασιλική οικογένεια να διαμένει σε αυτό το κτίριο και κάποιες πληροφορίες που υπάρχουν λένε ότι όλο αυτό το διάστημα έμεινε μόλις μία βραδιά. Η βασιλική οικογένεια προτιμούσε το Μετεράνιο Παλάς, το παλιό Μετεράνιο Παλάς στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης.
0: Αλλά το τίμησαν πολλές προσωπικότητες

0: εκδηλώσεις και μάλιστα εμείς θυμόμαστε που κάναμε και το οικονομικό ρεπορτάζ ότι για πολλά χρόνια εκεί γινόταν και η δεξίωση των εγγενείων της έκθεσης.
1: Θυμόμαστε όμως και κάτι άλλο, Μπάμπη Γιαννακίδη, το γεγονός που κατά τη διάρκεια της Θεσσαλονίκης Πολιτιστικής Πρωτεύουσας στο μακρινό 97 είχε φιλοξενήσει την έκθεση του μεγάλου ζωγράφου, ναι, Καραβάτζου, και ήταν ό,τι πρέπει για χώρος τέχνης, κάτι που προορίζεται ακόμη και σήμερα. Αυτός θα είναι ο προορισμός από τη στιγμή που τον υιοθέτησε η Βουλή, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, όπως συνοπτικά τα είπες, το κτίριο αυτό πια το έχει υιοθετήσει η Βουλή. Η έκθεση Καραβάτζη, όπως και κάποιες άλλες εκδηλώσεις που έγιναν εκεί σημαντικές, έδωσαν και το στίγμα, έβαλαν τη σφραγίδα τους και περνάει μέχρι και σήμερα το πνεύμα για το τι πρέπει να γίνει αυτός ο χώρος. Η έκθεση του Καραβάτζη ήταν μια εξαιρετική, είχε πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και νομίζω ότι θα είναι στενά συνδεδεμένη πια με την ιστορία αυτού του κτηρίου.
1: Και να πούμε ότι τελευταίος πολιτικός που έμεινε στο κυβερνείο ήταν ο υπουργός Μακεδονίας, ο τότε υπουργός Μακεδονίας Τράκης, ο Κοζανίτης, ο Νίκος Τσιαρτσόνης.
0: Ναι, ο Νίκος Τσιαρτσόνης έμεινε την διετία 2004-2006. Θυμάμαι, Θωμά, σε μια συνέντευξη που μου είχε παραχωρήσει για αυτό το θέμα, για τις εξελίξεις γύρω από το κυβερνείο, μου είχε πει ότι τους πρώτους μήνες που διέμεινε στο κτίριο δεν έβλεπε να βγαίνει νερό καθαρό από τις βρύσες. Όλο αυτό το διάστημα το νερό δεν πινόταν, ήταν σκουριασμένο. Και βέβαια αυτός είχε μείνει σε ένα μικρό τμήμα του κυβερνίου, γιατί είχαν αρχίσει ήδη οι φθορές στο κτίριο. Μάλιστα. Εξάλλου, ως χώρος κατοικίας του εκάστου υπουργού Μακεδονίας Τράκης Βόρειας, ήταν το ανατολικό κομμάτι του επάνω ρόφου, δεν ήταν όλο το κτίριο κατοικία.
1: Μάλιστα.
0: Το 2006 που άλλαξε ο υπουργός, ο διάδοχός του, ο Καβάλας, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή,
1: ο Γιώργος Καλατζής.
0: Ο Γιώργος Καλατζής, λοιπόν, είχε αποφασίσει και είχε δρομολογήσει μάλιστα τις διαδικασίες για την ανακαίνιση και να γίνουν κάποια έργα τέλος πάντων για την βελτίωση της κατάστασης. Αλλά αυτή η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
1: Μπάμπη, τι σας έκανε εσάς την πρώτη ομάδα να προχωρήσετε στη συγκρότηση ενός συλλόγου φίλων κυβερνίου και να φτάσετε...
0: Η οπτική επαφή με το κτίριο, με τον χώρο. Επειδή οι περισσότεροι της αρχικής ομάδας μένουμε στην Καλαμαριά, ζούμε εκεί και σχεδόν κάθε μέρα περνάμε από μπροστά από το κτίριο. Βλέποντάς το, ειλικρινά πονούσε το μάτι και μετά η ψυχή του καθενός μας. Σε μία από αυτές τις τυχές κουβέντες που κάνουν φίλοι και γνωστοί μεταξύ τους, είπαμε, παιδί μου, εντάξει, πότε θα γίνει κάτι για αυτό το κτίριο? Δεν μπορεί να ρημάζει έτσι. Να περνάει ο κόσμος απ' έξω, να το βλέπει, να πληγώνει την ψυχή του και να μην μπορεί να το χαρεί. Ένα κομμάτι της πόλης. Γιατί δεν μπορεί να το χαρεί ο πολίτης?
1: Πόσο δύσκολες ήταν οι πρώτες επαφές που είχατε για τη σωτηρία του?
0: Να πω την αλήθεια, δεν ήταν δύσκολες, γιατί καταρχήν υπήρχε μεταξύ μας ένας διάχυτος ενθουσιασμός. Οι πρώτοι 3-4 που μαζευτήκαμε γίναμε πολύ γρήγορα 10-15, 30, 300. Υπήρχε ένας ενθουσιασμός, ήταν πολύ ωραία η ιδέα. Σε όποιον και να το λέγαμε, του άρεσε η ιδέα. Επίσης, υπήρχε μια θετική αντίδραση, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο, και από τις δυνάμεις της πόλης, είτε τους πολιτικούς εκπροσώπους της πόλης, είτε τους εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, του πνεύματος, του πανεπιστήμιου κτλ. Άσχετα αν δεν ήρθαν όλοι στο πλευρό μας, αλλά δεν ήρθαν γιατί οι περισσότεροι διούσαν κόλλημα. Αλλά αυτοί που ήρθαν ήταν και από όλα τα κόμματα, από όλους τους χώρους, δείχνανε αποφασισμένοι να το δουλέψουν και να το παλέψουν αυτό το ζήτημα και να το κάνουν ζήτημα της πόλης. Και όποιες κάποιες μικρές φωνές προσπάθησαν να το κάνουν να έχει χαρακτηριστικά μικροκομματικά ή μικροτοπικά, μείναν εκτός. Τους απομόνωσαν όλοι οι υπόλοιποι. Γρήγορα λοιπόν έγινε υπόθεση πια της πόλης.
1: Και πριν 2 χρόνια περίπου, τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, του 24, είχατε φτάσει σε συνεργασία με τη Βουλή και υπογράφηκε η...
0: Όλη αυτή η δημοσιότητα που υπήρξε γύρω από το ζήτημα.
1: Πάντως, πριν προχωρήσεις, Μπάμπη, να ολοκληρώσω να πω κάτι, ότι βοήθησαν βουλευτές και άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης

0: διοίκησης, από όλες τις παρατάξεις και από όλα τα κόμματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό ακριβώς έλεγα προηγουμένως, ότι οι άνθρωποι που πλαισίωσαν, γιατί είπα και για πολιτικούς εκπροσώπους της πόλης, αναφερόμαστε σε αυτούς, που πλαισίωσαν την προσπάθεια, ήταν από όλα τα κόμματα. Καταφέραμε το θέμα αυτό να το κρατήσουμε σε ένα στάδιο που να έχει υπερκομματικό και υπερτοπικό χαρακτήρα και ενδιαφέρον. Και αυτό μέχρι τώρα ισχύει. Λοιπόν, με αυτές τις ενέργειες και με την συμβολή των αυτοδιοικητικών και των βουλευτών, όσοι ενεπλάξαν στην υπόθεση αυτή, το θέμα έφτασε στην κεντρική εξουσία. Έφτασε λοιπόν στην Αθήνα, απασχόλησε και την κυβέρνηση, και τον Ιούνιο του 2024, ύστερα από αυτές τις αλλεπάλληλες ενέργειες της δικής μας και όλων όσων είπα προηγουμένως ένωσαν τις δυνάμεις τους μαζί μας, υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στη Βουλή των Ελληνών, η οποία, όπως είπες και εσύ, προηγουμένως, το υιοθέτησε πια το κτίριο, μεταξύ λοιπόν της Βουλής των Ελλήνων, του Υπερταμείου και της ΕΤΑ, της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου. Στόχος, όπως αναφέρθηκε και τότε σε εκείνη τη συνάντηση, την οποία μάλιστα ήταν και ο Πρωθυπουργός ο Κώστας Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένα κάπου κράτησα σωστά. Λοιπόν, σκοπός αυτής της σύμβασης ήταν η αποκατάσταση των ζημιών, η αναβάθμιση και η αξιοποίηση του κτίριου ως ένας χώρος πολιτισμού, ως ένας χώρος φιλοξενίας συνεδρίων και διαφορών εκδηλώσεων.
0: Και τελικά αρχίζει το όνειρο να παίρνει σάρκα και οστά. Πριν λίγο σε εβδομάδες, δεν ξέρω, ή μέρες, υπογράφηκε η σύμβαση του αναδόχου.
1: Τέλη Απριλίου. Έγινε γνωστό ότι μέσα
0: πριν
1: από
0: ένα μήνα δηλαδή περίπου.
1: Ναι, ακριβώς. Σωστά. Μέσα από ένα διεθνή διαγωνισμό ανακηρύχθηκε ο ανάδοχος που αναλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης και λειτουργίας του κυβερνίου.
0: Τι διάρκεια θα έχουν τα έργα αυτά ώστε να δοθεί στο κοινό μετά?
1: Με συγχωρείς, τώρα εγώ δεν σε άκουσα.
0: Τι διάρκεια θα είναι τα έργα αποκατάστασης, ούτως ώστε να ξέρουμε πότε το κυβερνείο θα δοθεί με τη νέα του μορφή στο κοινό?
1: Λοιπόν, τώρα ο ανάδοχος, που είναι η εταιρεία Σαμαράς και συνεργάτες, αναλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης και λειτουργίας. Το κομμάτι της δημοπράτησης του έργου θα ακολουθήσει. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση οι εμπλεκόμενοι αισιοδοξούν ότι θα είναι μια υπόθεση που θα ροκανίσει τους επόμενους 10-12 μήνες μέχρι να φτάσουμε την ανάδειξη του αναδόχου για την κατασκευή.
0: Ένα χρόνο για τις μελέτες δηλαδή.
1: Ναι. Φιλοδοξούμε και εμείς και όλοι αυτοί που έχουν εμπλακεί ότι στη ΔΕΘ θα έχουμε να ακούσουμε ενδιαφέροντα πράγματα τον Σεπτέμβριο. Πιθανότατα να έχουμε τις πρώτες προμελέτες και ίσως και τις πρώτες αποφάσεις περί της χρήσης του κτιρίου. Πάντως εμείς αυτό που κοιτάμε είναι ότι η υπόθεση έχει εξέλιξη, πάμε από βήμα σε βήμα και ελπίζουμε ότι δεν θα ανακοπεί από κάποιον άλλο λόγο.
0: Μάλιστα. Μπάμπη, ελπίζουμε να πάνε όλα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει βάλει ο Σύλλογος του Σωτηρίας του Κυβερνίου και σε 2 χρόνια τουλάχιστον το λίγο.
1: Εμείς δεν βάζουμε χρονοδιάγραμματα, Θωμά. Εμείς εκφράζουμε την επιθυμία μας τα χρονοδιάγραμματα.
0: Εσείς βάζετε στόχους και όνειρα.
1: Ελπίζουμε λοιπόν να τα τηρήσουν. Εμείς μέσα στο όραμα που έχουμε είναι να έρθει εκείνη η ώρα που εμείς και όλοι οι φίλοι και όλοι οι Θεσσαλονικοί θα μπορέσουμε να επισκεφτούμε μια αξιόλογη έκθεση, να είναι ένα κτίριο ανοιχτό στο κοινό και να πιούμε ένα καφέ, ένα κρασί πλευρά στο ηλιοβασίλεμα της Θεσσαλονίκης, το όμορφο ηλιοβασίλεμα της Θεσσαλονίκης, από τις αυλές, από τα μπαλκόνια του κυβερνίου.
0: Βάζεις και τη ρομαντική πλευρά, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι είσαι και ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες, τους συναδέλφους που ασχολούνται με τη φωτογραφία, οπότε βάζεις και τα ηλιοβασιλέματα τώρα στο λόγο σου.
1: Μια και το έφερες εκεί το θέμα, ναι, αυτό το κτίριο είναι ένα κτίριο με φωτογένεια. Είναι αλήθεια ότι το αγαπάνε οι φωτογραφικές μηχανές και αυτό αγαπάει τις φωτογραφικές μηχανές. Ειδικά την ώρα του ηλιοβασιλέματος μπορεί να το πιάσει από πολλές ωραίες οπτικές γωνίες και να έχει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Οπότε περιμένουμε πότε θα μπορέσουμε να κάνουμε.
0: Ποζάρι δηλαδή, έτσι. Ποζάρι, παίρνει τη δικιά του πόζα.
1: Είναι μοντέλο πραγματικά και έχει φωτογένεια.
0: Μάλιστα. Μπάμπη Γιαννακίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Και να επιστρέψουμε στο συνάδελφο, τον Χρήστο το Τσαλικίδη, που παρακολούθησε την επίσκεψη και την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Μουσείο Θεσσαλονικίων Μητρόπολης και τώρα είναι, νομίζω, στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το προσυνέδριο Θεσσαλονίκης. Χρήστο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είμαστε έξω το περίπτερο 10 εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου σε λίγο περιμένουμε την άφηξη του Πρωθυπουργού και τις εργασίες του προσυνεδρίου. Να κάνουμε όμως το ταμείο των όσων προηγήθηκαν. Το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης είναι το 29ο κατά σειρά μουσείο που εγκαινιάζεται από το 2019 έως σήμερα. 400.000 αντικείμενα αποκαλύφθηκαν και εκτίθεται, 12 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός του. Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2023, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και είναι, γι' αυτό στηρίχθηκαν και τα ψηρά χρονοδιαγράμματα και ολοκληρώθηκε εντός του χρονικού πλαισίου που είχε οριοθετηθεί. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια μείζωνα παρέμβαση στην μη ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα στην δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, η οποία απέδειξε η Θεσσαλονίκη ότι μπορούσε και μέτρο να αποκτήσει και αρχαία να προστατέψει, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας ειδική αναφορά στην πολύτιμη, όπως ανέφερε, στην εισφορά της κυρίας Λίνας Μεδόνη, της Υπουργού Πολιτισμού, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το μουσείο, να προστατευτεί ο πλούσιος πολιτιστικός θησαυρός και για να δημιουργηθεί, όπως είπα, αυτό το θαυμάσιο μουσείο. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει βαθιά πολιτική επιλογή να στηρίξει τον πολιτισμό, να τον προστατεύσει και να τον υποστηρίξει. Ενώ ανέφερε ότι σε λίγες εβδομάδες εγκαινιάζει και το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλο Μελά, στο σύνολό του, εκεί όπου θα υπάρχει και το Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού και το Μουσείο για την Εθνική Αντίσταση. Σε συνέχεια των όσων λέγαμε στην προηγούμενη μας σύνδεση με τον Αλέξανδρο και συζητούσαμε. Από εκεί και μετά έκανε γενικευμένη αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με την Δυτική Θεσσαλονίκη. Για παράδειγμα, αναφέρθηκε στις σχολικές υποδομές, στο Νεοκολογικό Νοσοκομείο, στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Φιλιέρου, στο Περιαστικό Δάσος, στο Flyover, για να συμπληρώσει, όπως είπαμε, ότι η ματιά της κυβέρνησης είναι στραμμένη στη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Τώρα τι να περιμένουμε στο συνέδριο? Μήπως υπάρχει περίπτωση να έχουμε καμία απάντηση στο προσυνέδριο, μάλλον, της Θεσσαλονίκης, να έχουμε μία απάντηση του Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Δένδια, σε όσα υπόθηκαν ή άφησαν να εννοηθούν εις βάρος του κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής ομάδας?
1: Αναφέρθηκαν οι όποιες αναφορές ήταν από βουλευτές στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Εδώ μιλούμε για μια συγκεκριμένη θεματική και έχει φτάσει ο Πρωθυπουργός Θωμάς στον χώρο του περιφέρου.
0: Σε αφήνουμε για το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Έγινε, Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Έγινε, τα λέμε, ευχαριστώ.

0: Και να περάσουμε, Αλέξανδρε, τώρα στα αθλητικά μας, να δούμε τι έγινε στην όλη, τι θα γίνει μάλλον το Σαββατοκύριακο, αλλά και τι έγινε με τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα, μια εξέλιξη του παιχνιδιού που δεν την είχαν ούτε στους εφιάλτες τους οι πράσινοι. Έτσι δεν είναι, Πάνο?
1: Έτσι είναι. Καλό μεσημέρι, Θωμά. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
2: Καλό μεσημέρι
1: στους φίλους ακροατές. Θα προτιμούσα, παρότι είναι όντως πολύ φρέσκα τα νέα και δεν είναι καλά τα νέα για τον Παναθηναϊκό, για να μην αδικήσουμε την βραδιά, να αρχίσουμε την κουβέντα μας με την ΑΕΚ, αν συμφωνείτε, γιατί διεκδικεί ευρωπαϊκό τίτλο απόψε η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.
0: Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία προκαταβολικά.
1: Ακριβώς. Στις 9 το βράδυ η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στην Μπανταλώνα της Ισπανίας με πολύ κόρμο στο πλευρό της. Είχε 1000 άτομα στον ημιτελικό. Είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς πόσους, αλλά σίγουρα θα έχει πολύ περισσότερους φίλους στο πλευρό της στην Μπανταλώνα της Ισπανίας, της Καταλωνίας, η ΑΕΚ απόψε. Μέχρι τώρα είναι η ομάδα του τουρνουά στο Basketball Champions League. Η ΑΕΚ το έχει ξαναπάρει το 2018 και τότε με coach τον Dragan Sakota. Το έχασε μέσα στο σπίτι της πέρσι, πήρε το αίμα της πίσω όμως τον ημιτελικό ενάντια στην Unicaja Málaga, την δύο διαδοχικές φορές τροπεούχο στο BCL, και τώρα αντιμετωπίζει απόψε το outsider της διοργάνωσης, την Λιθουανική Ρίτας, που για πρώτη φορά φτάνει τόσο μακριά στο Basketball Champions League. Η Λιθουανή, μια χώρα βέβαια που είναι από τις πατρίδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αν όχι του παγκοσμίου. Δεν έχουν πάρει ποτέ BCL, έχουν πάρει δύο φορές το EuroCup. Έχουν τον φοβερό και τρομερό Τζέρικ Χάρντινγκ, που είναι και η μεγάλη απειλή για την ΑΕΚ απόψε. Αλλά η ΑΕΚ έχει και το γνωρίζει ήδη και επίσημα από χθες τον coach του τουρνουά, τον πολύπειρο Dragan Sakota, τον κορυφαίο παίκτη της διοργάνωσης, τον Frank Bartley. Έχει δύο παίκτες συνολικά στην πεντάδα του τουρνουά. Αυτά βγαίνουν παραδόξως, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, πριν ολοκληρωθεί το τουρνουά, μεταξύ ημιτελικών και τελικού. Αλλά δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη απόκληση με βάση το τι έχει κάνει η ΑΕΚ μέχρι τώρα. Με βάση τους αριθμούς, είναι η καλύτερη ομάδα. Θα πρέπει να το επιβεβαιώσει, βέβαια, απλά απόψε, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο ούτε στον μπάσκετ ούτε στον αθλητισμό γενικότερα πριν το διεκδικήσεις μέσα στο τερέν, στον στίβο, στην πισίνα, όπου μπορεί να χρειαστεί. Μεγάλος τελικός του BCL, λοιπόν, απόψε στις 9 στην Μπανταλώνα της Ισπανίας, με την ΑΕΚ ενάντια στην Ρίτας του Βίλνιους. Και για να πάμε στο θέμα με το οποίο με καλωσόρισες, Θωμά, πάλι με Ισπανία έχει να κάνει, πάλι με μπάσκετ βέβαια. Ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως τα κατάφερε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, θα πρέπει να διεκδικήσει, να ταξιδέψει ξανά στην Ισπανία κι αυτός, την Τετάρτη, για να διεκδικήσει κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε σειρά play-offs στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Να πω τι, έκανε δύο νίκες μέσα στη Βαλένθια την περασμένη εβδομάδα, έκανε δύο ήττες από τη Βαλένθια εντός έδρας μέσα σε 3-24 ώρα στο κατάμεστο ΆΚΑ, όπου θα φιλοξενηθεί και το Final Four της Ευρωλίγκας στα τέλη του μήνα. Και τώρα καλείται να κάνει από το 0-2 και το 2-2 το 2-3 στην σειρά, να κάνει ξανά break στο Game 5. Το βράδυ της Τετάρτης θα κριθούν τα πάντα σε ό,τι αφορά την πρόκριση του Παναθηναϊκού σε ακόμη ένα Final Four στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός βέβαια είναι ήδη εκεί και από χθες το βράδυ γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό της διοργάνωσης τον έναν, την Φενέρμπαχτσε, η οποία απέκλεισε τη Λιθουανική Ζαλγκίρις Κάουνας με 3-1 νίκες. Η Ρεάλ Μαδρίτης επίσης περιμένει στο Final Four. Είναι η τελευταία σειρά που απομένει σε αυτά τα play-off, η σειρά του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, για να μάθουμε ποια ακριβώς θα είναι η σύνθεση του Final Four. Η Real Madrid της περιμένει στον άλλον ημιτελικό. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θύμισε πάρα πολύ, το χθεσινό, που θύμισε πάρα πολύ εκείνο πριν από 3 ημέρες. Έκανε δύσκολη τη ζωή του Παναθηναϊκού η Βαλένθια. Διαφορετικό εντελώς μπάσκετ παίζουν οι δύο ομάδες κατά βάση. Είχε επιβάλει το δικό του στυλ ο Παναθηναϊκός στα πρώτα δύο παιχνίδια της σειράς. Το έκαναν οι Ισπανοί και είναι πολύ δύσκολο αυτό. Πρέπει να τους δώσουμε credit για αυτήν την επιτυχία. Δύο φορές μέσα στο ΆΚΑ. 86-89 το σκορ χθες. Θα μπορούσε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις του Παναθηναϊκού, αλλά ήταν σε κάθε περίπτωση δεν ήταν εύκολο αυτό το buzzer beater τρίποντο από το κέντρο που επιχείρησε με την λήξη μετά από μια χαμένη πορεία από τον Κοστέλο. 86-89 ήταν για τον Παναθηναϊκό χθες από τη Βαλένθια και επαναλαμβάνω το βράδυ της Τετάρτης θα κριθούν τα πάντα. Στην Ισπανία λοιπόν απόψε διεκδικεί τον πέμπτο διεθνή τίτλο της ιστορίας της ΑΕΚ. Στην Ισπανία θα διεκδικήσει ακόμη μια πρόκριση Final Four της Ευρωλίγκας στο Παναθηναϊκός.
0: Να αφήσουμε τον μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τι έχουμε πάνω?
1: Ποδόσφαιρο είναι μεγάλη μέρα σήμερα στην Super League, μεγάλο Σαββατοκύριακο γενικά αν θέλεις Θωμά. Για να τα πάρω λίγο ανάποδα, ναι. Ανάποδα με βάση την σημασία αν θέλετε των αγώνων, κανονικά με βάση το χρονοδιάγραμμα. Σήμερα έχουμε 7η αγωνιστική από τις 10 των play-out, με έπαθλο βέβαια την επιβίωση, την παραμονή στην κατηγορία. Τα πράγματα, η μάχη έχει ανάψει, η ΑΕΛ έχει καθιλωθεί στην τελευταία θέση, έχει 25 βαθμούς, κυνηγά στους 28 τον Αστέρα Τρίπολης και τον Πανσεραϊκό και έχουμε μεγάλο παιχνίδι στην Λάρισα σήμερα, ΑΕΛ εναντίον Αστέρα. Είναι do or die το παιχνίδι για
0: Derby ουραγών.
1: Ακριβώς. Προσωπικά να σου πω την αλήθεια, εβδομάδα δεν μου πολύ αρέσει η συγκεκριμένη έκφραση, αλλά δεν έχει καθόλου αδικό. Η ΑΕΛ επέστρεψε πριν από ένα χρόνο, μετά από απουσία 4 χρόνων, με τίποτα δεν θα ήθελε να υποβιβαστεί ξανά από την κορυφαία κατηγορία. Αλλά τα πράγματα είναι απλά. Χωρίς τον τιμωρημένο προπονητή της, τον Τζιαλούκα Φέστα, θα πρέπει να λυγίσει τον Αστέρα σήμερα, να τον πιάσει στους 28 και ιδανικά για την ίδια, για την ΑΕΛ μιλάω, να ελπίζει ότι η Κηφισιά που παίζει μία ώρα νωρίτερα στις 4 στις Σέρες θα εκμεταλλευτεί αυτή τη δυσκολία του Πανσεραϊκού να κερδίσει παιχνίδια στην έδρα του, γιατί εκτός έδρας θα πηγαίνει περίφημα, και να μείνει και ο Πανσεραϊκός στις 28. Δεν αποκλείεται δηλαδή να έχουμε τριπλή ισοβαθμία σήμερα στα play-outs της Super League, αλλά αυτό είναι βέβαια μόνο ένα από τα σενάρια. Το αντίστροφο μπορεί να δει και την ΑΕΛ να βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση αν, για παράδειγμα, η ομάδα της Τρίπολης περάσει σήμερα από την Λάρισα. Αύριο έχουμε τους αγώνες χωρίς διακύβευμα πλέον στις θέσεις 5-8. Μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη, υπενθυμίζω, αυτές οι θέσεις, αυτά τα play-off δεν έχουν αντίκρισμα. Ο Άρης θα υποδεχθεί τον Όφη και ο Βόλος τον Λεβαδιακό στις 5 το απόγευμα της Κυριακής. Και τα δύο
0: play-off τώρα θέσεις 1-4, εκεί είναι το όλο ζητούμενο.
1: Και όλο το ζητούμενο, ακριβώς, γι' αυτό άφησα και τον καλύτερο για το τέλος αν θέλεις. Θεωρητικά μπορεί αύριο το βράδυ να έχουμε πρωταθλήτρια στην Super League και αναφέρομαι βέβαια στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ χρειάζεται στις 3 αγωνιστικές που απομένουν 4 βαθμούς, αλλά αν είναι ίδια ώρα τα παιχνίδια πλέον στα play-off στο εξής, στις τελευταίες 3 αγωνιστικές, 7:30 το βραδάκι της Κυριακής η Σέντρα, στο Γιώργος Καραϊσκάκης Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και στην Allwyn Arena ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Είναι αντίστροφα τα παιχνίδια σε σχέση με την περασμένη Κυριακή. Εφόσον έχουμε ισοπαλία στον Πειραιά και εφόσον η ΑΕΚ νικήσει τον Παναθηναϊκό, τότε η ΑΕΚ θα είναι πρωταθλήτρια από αύριο για 14η φορά στην ιστορία της. Σε κάθε άλλη περίπτωση έχουμε αγωνιστική και την Τετάρτη. Η ΑΕΚ θα παίξει την Τούμπα την Τετάρτη, αλλά θα δούμε αν θα κριθεί ο τίτλος αύριο, αν θα κριθεί την Τετάρτη, αν θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική όταν θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό η ΑΕΚ. Έχει το σαφές προβάδισμα, είναι στο συν 6 και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ. Αλλά έχουμε δει πολλά να συμβαίνουν ακόμη και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υπενθυμίζω
0: επειδή
1: δύο χρόνια
0: πάνω,
1: πριν. Κανείς δεν περίμενε να πάρει ο ΠΑΟΚ τον τίτλο για να ολοκληρώσει την πρόταση.
0: Υπάρχει περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας και τότε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής?
1: Τριπλής ισοβαθμίας ΑΕΚ, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Έχουν ακόμα να παίξουν μεταξύ τους. Οπότε στις επιμέρους ισοβαθμίες θα μπορούσα να σου πω. Αλλά αν μιλάμε για τριπλή ισοβαθμία. Έχουμε ακόμη Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, έχουμε ακόμη ΠΑΟΚ ΑΕΚ και θα έχουμε και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Οπότε
0: είναι νωρίς να μιλάμε για τέτοια σενάρια. Ναι.
1: Ακριβώς. Αν θες την άποψή μου, η ΑΕΚ με τον ένα τον άλλο τρόπο θα το πάρει το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Είναι μεγάλο το αβαντάζ και λίγα τα παιχνίδια για να το χάσει. Και
0: έξι βαθμοί που έχει.
1: Έχει και πολλά άλλα συν. Ναι, είναι σχεδόν πλήρης η ομάδα, είναι σε καλή κατάσταση, αν και τη ζόρισε ο Παναθηναϊκός. Την προηγούμενη εβδομάδα θα μπορούσε να είχε ιτηθεί κάλλιστα στο φινάλε από τον Παναθηναϊκό ΑΕΚ στο προηγούμενο μεταξύ τους. Και δεν πείθουν εμένα προσωπικά με βάση το στάτους τους ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο ΠΑΟΚ. Αλλά ξαναλέω για ποδόσφαιρο μιλάμε και έχουμε δει τα πάντα να συμφέρουν.
0: Κυρίως ο Ολυμπιακός με το ποδόσφαιρο που παίζει δεν πείθει πλέον ούτε και τους πιο φανατικούς του φιλάθλους εκτιμώ.
1: Ναι, νομίζω ότι έχει ζητήματα κυρίως στην ανασταλτική του λειτουργία ο Ολυμπιακός και αυτά του κοστίζουν και συνολικά στο παιχνίδι. Δηλαδή στην Τούμπα ιτήθηκε, δέχτηκε πολύ εύκολα γκολ και σε μεγάλο βαθμό και κόντρα και στη ροή του αγώνα. Και δεν ήταν η πρώτη φορά φέτος.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε. Είναι δεδομένα μια ομάδα με πολλή ποιότητα, ειδικά από το κέντρο και μπροστά, και είναι βέβαια και μια ομάδα η οποία πριν από δύο χρόνια πήρε ευρωπαϊκό με τον ίδιο προπονητή.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό δεν το έχει ξανακάνει κανένας.
0: Πάντως αύριο θα ξέρουμε.
1: Και μπορεί να έχουμε και σκέψεις στην Volley League ανδρών για να ολοκληρώσω με την επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου Θωμά Αλέξανδρο, γιατί είναι και κρίσιμο το Σαββατοκύριακο και στην Volley League ανδρών. Στις 5:30 live από την F2 Sport έχουμε τέταρτο τελικό της σειράς. Πάω και εναντίον Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 νίκες στην σειρά. Αν κερδίσει και στο Παλατάκι σήμερα ο Παναθηναϊκός θα είναι πρωταθλητής Ελλάδας. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να επαναλάβει ό,τι έχει κάνει ήδη δύο φορές φέτος στην σεζόν, δηλαδή να νικήσει εντός έδρας τον Παναθηναϊκό, θα κάνει το 2-2. Δεν έχει οριστεί τυχόν πέμπτος τελικός. Περιμένει η ΣΑΠ να δει τι θα συμβεί σήμερα. Κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην εβδομάδα. Εδώ έχω την αίσθηση ότι μπορεί να πάμε όντως σε πέμπτο.
0: Μάλιστα. Πάνω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, εγώ ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, Πάνω.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Και επιτέλους, Αλέξανδρε, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον καλό του συνάδελφο, τον Τίμο το Φακαλή, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το όλο θέμα που έχει προκύψει με την Ryanair και την Fraport. Τίμο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Θωμά και Αλέξανδρε, κυρίες και κύριοι. Έντονη ανησυχία, όχι μόνο εδώ των φορέων, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Μίλησα και πριν λίγο με τον Γρηγόρη Τσοντάσιο, τον πρώτο ξενοδόχο Χαλκιδικής, αλλά και με ξενοδόχους Θεσσαλονίκης. Η ανησυχία είναι έντονη σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί ο Αερολιμένας Μακεδονία είναι βασικό αεροδρόμιο ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας. Ουσιαστικά καταργούνται από το προσεχή Οκτώβριο 12 προορισμοί. Αυτό σημαίνει ότι 3 αεροσκάφη που είχαν βάσει το αεροδρόμιο Μακεδονία μεταφέρονται σε άλλα hub της Αλβανίας, στα Τίρανα συγκεκριμένα, στην Ιταλία και στην Σουηδία. Και αυτό συνεπάγεται ότι η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα θα χάσει 700.000 θέσεις επιβατών. 200.000 άνθρωποι είναι στον αέρα, είναι εργαζόμενοι Ryanair, οι οποίοι είχαν συνάντηση μέσα στη βδομάδα σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης με εκπροσώπους της εταιρείας, και αυτό που τους μύθι ήταν ότι είτε θα μετακινηθούν σε άλλες βάσεις, είτε στην Αθήνα είτε στο εξωτερικό, είτε θα πρέπει να πάρουν μια άδεια άνευ αποδοχών. Οι εργαζόμενοι ήδη έχουν εκδώσει μια ανακοίνωση, και τονίζοντας ότι θα προσπαθήσουν για τη διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, αν αυτά δεν γίνουν σεβαστά, τότε θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Αυτό που λέει η Ryanair ουσιαστικά είναι ότι έχουν αυξηθεί τα κόμιστρα από τη Fraport στο αεροδρόμιο Μακεδονία κατά 66% μετά τον κορονοϊό, και ενδεικτικά αναφέρει ότι το τέλος ανάπτυξης αερολιμένων, το οποίο ήταν στα 12 ευρώ, η κυβέρνηση το έχει μειώσει στα 3 ευρώ, ωστόσο αυτή τη διαφορά συνεχίζει να την χρεώνει η Fraport. Και είναι ένας βασικός λόγος που αποχωρεί σύμφωνα με την ίδια. Από την άλλη πλευρά, η Fraport χθες το απόγευμα, μετά τη συνέντευξη τύπου της Ryanair, εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας ότι είναι προσχηματικοί οι λόγοι της αεροπορικής εταιρείας, προσθέτοντας ότι ενδιαφέρεται για τα κέρδη ως επιχείρηση. Είναι σεβαστό αυτό και, όπως είπε, θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την εταιρεία. Δεν ακουμπάει μόνο την Θεσσαλονίκη αυτή η απόφαση της Ryanair, είναι τριπλό το χτύπημα στη χώρα. Δεύτερο χτύπημα έχουμε στην Κρήτη, Χανιά και Ηράκλειο, όπου και εκεί κλείνουν οι βάσεις. Και το τρίτο χτύπημα είναι στην Αθήνα, στο Ελ Βενιζέλος, όπου και εκεί θα έχουμε αυξήσεις αντίστοιχες με αυτού του αεροδρομίου Μακεδονία από τη Fraport. Και ήδη η Ryanair ανακοίνωσε την προσεχή Οκτώβριο ότι θα έχουμε μείωση της χωρητικότητας στο Ελ Βενιζέλος. Αυτό συνεπάγεται μείον 100.000 θέσεις επιβατών. Δύσκολες στιγμές θα ζήσει η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα, καθώς δεν ήταν μόνο αυτοί που ταξίδευαν προς Θεσσαλονίκη, αλλά και εδώ όλοι οι βορειοαλλαδίτες που χρησιμοποιούσαν την εταιρεία για ταξίδια στο εξωτερικό.
0: Να δούμε αν η Fraport θα καταφέρει να προσελκύσει άλλες αεροπορικές εταιρείες που να καλύψουν τα δρομολόγια αυτά.
1: Είναι δύσκολο, θα προσπαθήσει, είπε η Fraport και οι φορείς εδώ, τόσο ο Δήμος όσο και ο Οργανισμός του Τουρισμού Θεσσαλονίκης, αλλά η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία είναι γνωστή διεθνώς για τα χαμηλά ναύλα. Η Αθήνα και το Ελ Βενιζέλος έχει κάποιες άλλες αντίστοιχες εταιρείες που είναι χαμηλού κόστους, αλλά είναι, να το πούμε, μονοθεματικές. Δηλαδή είτε πετούν προς Τουρκία κάποιες άλλες προς Ισπανία. Δεν έχει αυτό το πιο διεθνές βλέμμα που έχει η Ryanair, αυτή την ποικιλότητα των πτήσεων και αεροδρομίων. Δεν εξυπηρετούν δηλαδή τόσα πολλά αεροδρόμια.
0: Μάλιστα. Θέλεις να κάνεις καμιά ερώτηση, Αλέξανδρε?
2: Όχι, σας παρακολουθώ, τα λέτε
1: να πω μόνο ότι είχε έρθει η Ryanair επί εποχής Γιάννη Μπουτάρη, ήταν εκείνη η περίοδος προσπάθειας εξωστρέφειας της πόλης. Τότε είχε δοθεί μάλιστα από το Δήμο κάποια βοήθεια προκειμένου να μπει η Ryanair στο αεροδρόμιο. Αυτό είχε ενοχλήσει τις άλλες αεροπορικές εταιρείες. Βέβαια, μετά από 3 χρόνια δεν μπορούσε ούτε ο Οργανισμός Τουρισμού να χρηματοδοτήσει το hub της Ryanair, και είχε σταματήσει και ο Δήμος να υποστηρίζει αυτό το οικονομικά, τουλάχιστον την χαμηλού κόστου εταιρεία.
0: Μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 300.000, αν θυμάμαι καλά.
1: Ακριβώς. Πάντως είναι ζήτημα για την πόλη, γιατί είναι πάρα πολλά τα νέα ξενοδοχεία που ξεφυτρώνουν την πόλη κάθε χρόνο, και πολλοί είναι...
0: Ίσως χάσει τον τίτλο του Break City η Θεσσαλονίκη.
1: Το City Break. σε ό,τι αφορά τις πτήσεις αυτές είναι δύσκολο, θα τις χάσει. Σε ό,τι αφορά τον οδικό τουρισμό, εκεί δεν υπάρχει θέμα. Παρόλο που η βενζίνη ανεβαίνει, συνεχίζουν να έρχονται οι Βαλκάνοι. Είμαι τώρα στο Λευκό Πύργο και δεν ακούω ελληνικά. Ακούω μόνο σλάβικα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Τίμο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
2: Να είσαι καλά, Τίμο.

0: Και κάπου εδώ, στο σημείο αυτό, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Βαγγέλη Καπετάνου και τη Ρούλα Αρβανιτίδου που ήταν στη ρυθμίση του ήχου, τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και τον Θωμά Τσίπα που ήταν στα μικρόφωνα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11 η ώρα το πρωί, αύριο Κυριακή 10 Μαΐου. Καλό Σαββατόβραδο, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο περίπτερο 10 της ΔΕΘ, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες του 6ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, έφτασε στις 12.30 ο Πρωθυπουργός. Νωρίτερα εγκαινίασε το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και σε ομιλία του τόνισε ότι η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης αποπέδει της πόλης από τον φτωχό συγγενή της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, μετατρέπεται σε έναν τόπο με δυναμική ανάπτυξη αλλά και με πολύ σημαντικές υποδομές. Είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή την οποία κάνει αυτή η κυβέρνηση, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης αναφέρθηκε στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά, στο οποίο φιλοξενούνται ευρήματα των ανασκαφών του μετρό. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για επέκταση του μετρό και την υλοποίηση του flyover. Επίσης επισκέφθηκε το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους, όπου κατέθεσε στεφάνι στο Ελληνικό Μνημείο, τιμώντας τους αγωνιστές της Αντίστασης και την ημέρα της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών στη σύγχρονη ιστορία, υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο μήνυμά του για την ημέρα της Ευρώπης. Την έδρα της 34ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στην Άσυρο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ενημερώθηκε για την εκπαίδευση της πρώτης σειράς στρατευσίμων με τα πρότυπα της νέας θητείας στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστο της προέλευσης ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά περίπου 100 κιλών και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο 5,4 τελικά ο πληθωρισμός του Απριλίου έναντι 3,9 του Μαρτίου. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφησαν στα καύσιμα, την ενέργεια, τις μεταφορές και αλλά και σε βασικά είδη διατροφής. Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών σε κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 34χρονου στο κεντρικό πεζόδρομο των Σερών ανήμερα της πρωτοχρονιάς του 2025. Με την ίδια απόφαση καταδικάστηκαν άλλα 3 άτομα που κατηγορούνται για την υπόθεση και τους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης 10 ετών, ενώ αθωώθηκε 5ο πρόσωπο που είχε παραπενθεί σε δίκη. Σε κανέναν εκ των καταδικαστέντων ηλικίας από 28 έως 31 ετών δεν αναγνωρίστηκε λαφθεντικό, οι οποίοι επέστρεψαν στις φυλακές όπου κρατούνται προσωρινά κρατούμενοι από τον περασμένο Ιανουάριο. Στη διεθνή επικαιρότητα εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για συμφωνία στον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα η αμερικανική κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός στρατός έβαλε κατά 2 δεξαμενόπλοιων με ιρανική σημαία, καθώς επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Με αντίπεινα τώρα απειλεί η Τεχεράνη. Με λαμπρότητα αλλά χωρίς βαρύ εξοπλισμό, για πρώτη φορά μετά από χρόνια πραγματοποιήθηκε η παρέλαση για την νίκη των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να δηλώνει ότι ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει την Ουκρανία από την Ουκρανία επιθετικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ. Χτες ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την τριήμερη εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας και τη συμφωνία των δύο χωρών για την ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται από νωρίς το πρωί ο 54χρονος δράστης της εμψυχρών δολοφονίας του 21 ετών Νικήτα από την Κρήτη, αλλά και η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα. Η μεταγωγή έγινε με το πλοίο της γραμμής και το ζευγάρι έφτασε τα ξημερώματα στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ στη συνέχεια, συνοδευόμενο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οδηγήθηκε στις φυλακές. Και μια ματιά στον καιρό. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημερινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
4: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Γεια σας και χαρά σας. Εδώ είμαστε και αυτό το Σάββατο για να περάσουμε συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες. Τράβα τις κουρτίνες.
8: Μεσημέριασε και είμαστε εδώ μαζί σας και είναι και ο Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Καλώς όρισες και εσύ. Και να θυμίσω έτσι νωρίς το Viber για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. 693-007-8228.
7: Άλλη μία.
8: 693-007-8228.
7: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα μεσημέρι Σαββάτου που ξεκίνησε έτσι βροχερό, με πολύ υγρασία.
8: Συνεσιασμένο, μουντο, χαρά δεν σου δίνει.
7: Χάλια μαύρα.
8: Ναι.
7: Αλλά παρόλα αυτά έχει τέτοια κίνηση εδώ στη γειτονιά μας.
8: Έχουμε πολλά που γίνονται γι' αυτό.
7: Δίπλα στην έκθεση και το τι δεν γίνεται σήμερα. Πάρα πολλές εκθέσεις, δεν θα τις πούμε, να μην σας κουράζουμε. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος έχει κατέβει. Κατεβαίνει να κάνει τη βόλτα του, να πιει έναν καφέ είτε στο χέρι είτε να κάτσει κάπου, να μπει μέσα έκθεση βιβλίου, αθωέκθεση κτλ. Να είστε καλά όλοι. Ο καιρός θα πάει καλύτερα. Υποχωρεί η αφρικανική σκόνη και όπως λένε οι μετεωρολόγοι, ναι. Ένα μικρό καλοκαιράκι από σήμερα θα έχουμε. Θα είναι αρκετά ζεστή ημέρα και από εδώ και πέρα, μέχρι που την Τρίτη μπορεί ο υδράργυρος σε κάποιες περιοχές να πιάσει και τους 34 βαθμούς, παρακαλώ.
8: Αρχίζουν τα δύσκολα λοιπόν.
7: Αν και αυτό το θερμικό επεισόδιο δεν θα κρατήσει πάρα πολύ, δεν σημαίνει από την Πέμπτη θα έχουμε πάλι αλλαγή. Δεν θα πέσει κατακόρυβα η θερμοκρασία, αλλά θα έρθει στα ίσα της, στα πιο φυσιολογικά της.
8: Μάλιστα, έτσι να γίνει η μετάβαση, αν γίνεται για μια φορά, αυτό το έχουμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, να πάει σιγά σιγά προς το καλοκαιράκι, να ζήσουμε μια άνοιξη.
7: Άνοιξη.
8: Λοιπόν, τώρα που λες άνοιξη, να πω ότι κλείνει.
7: Κλείνει
8: ο περιφερειακός σήμερα το βράδυ, από τις 10 και 4 το βράδυ, έως τα ξημερώματα αύριο στις 5. λόγω εργασιών για το flyover θα υπάρχει αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά από τις 10 και 4 το βράδυ.
7: Αυτό πραγματικά πρέπει όσοι χρησιμοποιούν πολύ τον περιφερειακό να το ξέρουν, γιατί αν εγκλωβιστείς προς τα εκεί θα είναι πολύ δύσκολο μετά.
8: Έτσι. Μια στεναχώρια πήραμε αυτή την εβδομάδα.
7: Για πες.
8: Με την Bonnie Tyler, η οποία έχει τεθεί σε τεχνητό κόμμα μετά από χειρουργική επέμβαση. Μεταφέρθηκε σπευμένα σε νοσοκομείο κοντά στο σπίτι της για μια χειρουργική επέμβαση. Τα πράγματα δεν πήγανε πολύ καλά και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει.
7: Ενώ αρχικά ανάρωνε καλά, τελικά ήρθε άλλη ανακοίνωση τις τελευταίες ώρες ότι έχει τεθεί αυτό που είπες σε τεχνητό κόμμα για να βοηθηθεί η ανάρρωσή της. Και όπως δήλωσε και ο εκπρόσωπός της, πρέπει να σεβαστούμε την ιδιωτικότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
8: Έτσι, εμείς περιμένοντας να μάθουμε τα καλά νέα για την Bonnie Tyler, θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με έναν ύμνο της. Total Eclipse of the Heart.
7: Και θα στείλουμε τις ευχές μας για γρήγορη ανάρρωση.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από την δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου.
2: Η αλήθεια είναι ότι πολλοί, οι περισσότεροι γι' αυτό το θέμα συζητάνε αυτές τις μέρες.
1: Ναι, δεν είναι μόνο η αυτοδικία. Λες αυτοδικία αν ο γιος μου σκότωσε με ένα όπλο τον γιο, σκοτώθηκε ο γιος μου από το όπλο του φίλου του. Εδώ μιλάμε για ένα ατύχημα. Ήθελε το παιδί να πάθουν, κόντεψε και αυτό.
2: Έτσι
1: να πεθάνει.
2: Και πέρα από αυτό βέβαια, δεν μπορούμε ποτέ να έρθουμε στη θέση του άλλου, πώς νιώθει και πώς κάνει. Όταν άλλο το πώς νιώθεις και άλλο το να φτάσεις να σκοτώσεις κάποιον.
1: Όχι, όχι, όχι. Ήταν πολύ φρικτή αυτή η ιστορία.
2: Είναι δύσκολες περιπτώσεις. Μακάρι να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα.
1: Να μην έχουμε και να πούμε ότι υπό αυστηρά μέτρα.
2: Το παιδί δεν ήθελε.
1: Δεν ήθελε. Ατύχημα ήταν. Εδώ και η δική του αυτού του ανθρώπου, του δολοφόνου, κατομοδολογία δολοφόνου, έτσι, αυτό λέγανε, ότι δεν ήθελε, στο κάτω-κάτω ήταν ατύχημα. Βέβαια έχουν μεταφερθεί τώρα, έχουν στις φυλακές Κορυδαλλού υπό αυστηρά μέτρα ασφάλειας. Εν πάση περιπτώσει, ήταν το κακό νέο αυτών των τελευταίων ημερών σίγουρα.
2: Ανάμεσα σε τόσα άλλα,
1: αυτό ξεχώρισε δυστυχώς. Α, να σου πω,
2: ναι.
1: GNDM.
2: Ναι.
1: Στην Κριτική Επιτροπή
2: δεν
1: επίσημα είπε τη Μαγκύρα.
2: Αχ, και δεν με νοιάζει καθόλου. Όμως,
1: ασχολούνται αλλά... όλες οι εκπομπές, τα πάνελ,
2: ναι,
1: που θα είναι η Μπέτη Μαγκύρα φέτος. Λοιπόν, πάμε και στο καλό νέο.
2: Να είναι, ναι. Αυτό για μένα είναι καλό όντως. Γιατί έχω πει για τις τραυματικές εμπειρίες που είχαμε τα πατίνια.
1: Με πατίνι, βεβαίως.
2: Αν και δεν ήταν ανήλικο αυτό που το οδηγούσε, στη δικιά μου περίπτωση, τέλος πάντων. Έρχεται πλήρης απαγόρευση στα πατίνια από ανήλικους. Έρχονται αυστηρότερες κυρώσεις για επιχειρήσεις που πουλούν ή τροποποιούν πατίνια εκτός νόμιμων προδιαγραφών. Έρχεται και υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους ενήλικες χρήστες.
1: Και βέβαια να πούμε πως ειδικά το 2025 είχαμε δύο θανατηφόρα περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια, επί συνόλου 517 θανατηφόρων τροχαίων. Το 2026 ο πιτσιρικάς που έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα πριν λίγες μέρες, και βέβαια ένα ακόμα παιδί βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη θέση. Τα περισσότερα περιστατικά συνδέονται με παραβιάσεις από τους ανήλικους χρήστες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν το GOK, έτσι, χώνονται σε μονοδρόμους, παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη, λες και δεν ισχύει για αυτούς. Οπότε είναι καλό νέο το τέλος στα πατίνια για ανηλίκους.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Πριν πάμε στο σαν σήμερα, να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Ισαΐας, ο Χριστόφορος και η Χριστοφορία, παρακαλώ.
2: Και χρόνια σας πολλά, χρόνια σας και πολλά. Χρόνια σας καλά και όπως τα επιθυμείτε. Σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης.
1: Επίσης η Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών.
2: Παγκόσμια ημέρα δίκαιου εμπορίου.
1: Και πάμε στα γεγονότα. 1927 πραγματοποιούνται οι πρώτες δελφικές γιορτές με πρωτοβουλία του ποιητή Άγγελου Σικελιανού.
2: 1936 η χωροφυλακή διαλύει βία συγκέντρωση απεργών καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη. 12 νεκροί, 32 τραυματίες. Είναι ο τραγικός απολογισμός των φωνικών συγκρούσεων, εμπνεόμενος από τους νεκρούς καπνεργάτες. Ο Γιάννης Ρίτσος θα γράψει λίγο αργότερα το ποίημά του «Επιτάφιος», το οποίο θα μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης.
1: 1950 ο Γαλλο-Λουξεμβούργιος πολιτικός Ρομπέρ Σουμάν παρουσιάζει την πρότασή του για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης. Η πρότασή του αυτή έμεινε στην ιστορία ως διακήρυξη Σουμάν και θεωρείται ότι συνεισέφερε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 1956, σαν σήμερα, μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου που διοργανώνεται στην Αθήνα καταλήγει σε συγκρούσεις με την αστυνομία. 4 διαδηλωτές και ένας αστυνομικός διευθυντής σκοτώνονται και 265 άτομα τραυματίζονται, από τα οποία 165 από σφαίρες.
1: 1967, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Στυλιανού Πατακού και Δημόσιας Τάξης Παύλου Τοτόμη, απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα. Παντός ρυπαρού και ρακένδι του, ή φέροντος γενιάδα, ή μακράν κόμι τουρίστα. Με την ίδια απόφαση απαγορεύεται η είσοδο σε τουρίστριες με μίνι φούστα.
2: Ναι, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Αν και μεταγενέστερη ανακοίνωση διευκρινίζει ότι το μέτρο περιορίζεται στις μαθήτριες.
2: Α, έτσι πες τώρα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα ωραία. 1974, σαν σήμερα, νεαρός τότε, ο Bruce Springsteen εμφανίζεται σε συναυλία στο Πανεπιστήμιο του Harvard και ο δημοσιογράφος John Lando γράφει στο περιοδικό Rolling Stone: «Είδα το μέλλον του ροκ και ονομάζεται Bruce Springsteen».
1: Τίποτα πιο αληθινό. Mm-hmm. 1837 γεννιέται ο Adam Opel, γερμανός επιχειρηματίας, ιδρυτής βεβαίως της αυτοκινητοβιομηχανίας Opel.
2: 1874 γεννήθηκε ο Χάουαρντ Κάρτερ, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε τον τάφο του φαραώ του Τανχαμών.
1: Ενώ το 1936 γεννήθηκε ο Άλμπερτ Φίνεϊ, Άγγλος ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και μάλιστα 5 φορές υποψήφιος για Όσκαρ.
2: 1805 έφυγε σαν σήμερα ο γερμανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φρίντριχ Σίλερ.
1: Και το 2009 φεύγει από τη ζωή ο καλλιτέχνης, ο πολύ σημαντικός, ένας και μοναδικός του θεάτρου σκιών, Ευγένιος Παθάρης.
2: Και μια και μιλήσαμε για τον Bruce Springsteen, θα τον ακούσουμε κιόλας, μια και σαν σήμερα, το 1984 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Dancing in the Dark».

0: Αν δείτε κανένα χελιδονάκι που έρχεται να χτίσει στο μπαλκόνι σας τη φωλιά του, μην τη χαλάσετε.
1: Όχι, ίσα ίσα βοηθήστε τα.
0: Έχει κάνει τόσο κόπο, χιλιάδες χιλιόμετρα για να επιστρέψει. Σήμερα είναι
1: και τόσο
0: παγκόσμια
1: κόπο για να φτιάξει τη φωλιά.
0: Έτσι. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών. Δεν θα μείνει για όλη του τη ζωή. Θα μείνει λίγο να ξεκουραστεί, να γεννήσει, να κάνει και θα φύγει.
1: Έτσι, και θεωρήστε το κεγούρι να έχετε μια φωλιά στο μπαλκόνι σας.
0: Εγώ έτσι θα το θεωρούσα. Δύο φορές το χρόνο έχουμε αυτή τη γιορτή. Το δεύτερο Σάββατο του Μαΐου, 9 Μαΐου, και το δεύτερο Σάββατο του Οκτωβρίου, στις 10 Οκτωβρίου. Μια πρωτοβουλία που ανήκει στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών και θέλει να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για να προστατεύει αυτά τα πτηνά, τα αποδημητικά, αλλά και τους οικοτόπους του.
1: Τα οποία, όπως είπες πριν, ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Μετακινούνται δύο φορές το χρόνο, την άνοιξη και το φθινόπωρο, δισεκατομμύρια πουλιά και διανύουν τεράστιες αποστάσεις σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιούν τρεις κύριες διαδρομές και νικητής, πρωταθλητής στις μετακινήσεις. Είναι το χιονογλάρωνο, ένα μοναδικό είδος που μεταναστεύει από την Αρκτική στην Ανταρκτική και πάλι πίσω κάθε χρόνο.
0: Τώρα η χώρα μας είναι και αυτή ένα σημαντικό σταυροδρόμι μετανάστευσης και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ανάγκη προστασίας των μεταναστευτικών πουλιών, των διαδρομών τους, των βιοτόπων που σταθμεύουν για να ξεκουραστούν και να φάνε, ώστε να συνεχίσουν το μακρύ και δύσκολο ταξίδι τους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα γεννιέται το 1949 ο Billy Joel στη Νέα Υόρκη, Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, πιανίστας, ανήκει στους πολύ πετυχημένους καλλιτέχνες της pop και rock μουσικής και τους έχει ξεπεράσει όλους, διότι έμαθε πιάνο από τα 4 του. Στα 14...
2: Είναι ο νικητής μέχρι στιγμής.
1: Είναι ο νικητής, γιατί κάθε φορά του σχολιάζουμε το θέμα. Στα 14 άρχισε να παίζει σε συγκροτήματα, επηρεασμένος από τη ροκ και τη soul μουσική.
2: Έπαιξε σε συγκροτήματα μέχρι το 1971 που κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, το οποίο δεν τα πήγε πολύ καλά. Τον δέσμευσε όμως με ένα πολύ κακό συμβόλαιο. Τι να κάνει και αυτός, για ένα διάστημα τραγουδούσε σε πιάνο μπαρ στο Λος Άντζελες με ψευδώνυμο, με το ψευδώνυμο Bill Martin. Η καριέρα του Billy Joel άλλαξε όταν το τραγούδι του Captain Jack έγινε γνωστό, τράβηξε ενδιαφέρον μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας και σιγά σιγά ήρθε η επιτυχία. Έγραψε πολύ μεγάλες επιτυχίες, όπως και αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το τραγούδι Uptown Girl.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: ο κορυφαίος εκπρόσωπος του θεάτρου Σκιών, Ευγένιος Παθάρης, έφυγε από τη ζωή το 2009 σαν σήμερα. Γεννήθηκε το 1924 στην Αττική, ήταν γιος και συνεχιστής του καραγκιζοπαίχτη Σωτήρης Παθάρη με καταγωγή από τη Σαντορίνη. Όταν οι πολύ άσχημες συνθήκες της γερμανικής κατοχής ήταν βέβαιο ότι δεν θα του επέτρεπαν να ακολουθήσει αυτό που ήθελε, να γίνει αρχιτέκτονας, αφιερώθηκε με ζήλο στο θέατρο Σκιών. Έθεσε σαν στόχο να ανεβάσει πολύ ψηλά τον Καραγκιόζη και το έκανε. Σημαντικό ελληνικό παραδοσιακό θέαμα και ιδιαίτερο είδος τέχνης και τεχνικής βεβαίως.
2: Το 1942 ξεκίνησε την καριέρα του ως καραγκιόζοπαίχτης. Από τότε άρχισε να περιοδεύει δίνοντας παραστάσεις σε θέατρα και κινηματογράφους της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό. Από το 1953 μάλιστα ξεκίνησε από το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Συμμετείχε σε μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού. Για 20 χρόνια συμμετείχε στα Κρυστάλλια της Πεντέλης, για πάρα πολλά χρόνια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αλλά και στα Δημήτρια. Το 1962 ηχογράφησε όλες τις κλασικές παραστάσεις του Καραγκιόζη στην Κολούμπια και κυκλοφόρησαν φυσικά σε δίσκους. Το 1966 ήταν από τους πρώτους συνεργάτες του πειραματικού σταθμού τηλεόρασης του ΕΕΡΤ, την ΕΡΤ, της ΕΡΤ, μια συνεργασία που κράτησε έως το 1992.
1: Και βέβαια ασχολήθηκε και με το θέατρο, σκηνοθέτησε, σκηνογράφησε παραστάσεις όπως ο Μέγας Αλέξανδρος με το ελληνικό χορόδραμα και πολλά πολλά άλλα.
2: 1980 ανέβασε διασκευασμένους τους βατράχους του Αριστοφάνη που κυκλοφόρησαν και σε δίσκο. Το 1998 σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τσαρούχη επανέφερε με μεγάλη επιτυχία στη σκηνή την επινόηση του πατέρα του, την ολόσωμη αποθέωση, ανεβάζοντας το ηρωικό έργο Αθανάσιος Διάκος. Το 1999 έγραψε και σκηνοθέτησε στη Ρόδο το έργο Σκιών Καμώματα που παίχτηκε σε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα.
1: 2001 αρχίζει τις συνεργασίες με μουσικούς έτσι, πιο σύγχρονους όπως ο Λουδοβίκος των Αναγείων, ο Ψαραντώνης και παρουσιάζει με έναν ξεχωριστό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό τον ερωτόκριτο του Βιτζέντζου Κορνάρου. Την ίδια χρονιά το Θέατρο Τέχνης του Κούν ανεβάζει το έργο Πλούτος του Αριστοφάνη με πρωταγωνιστή τον Ευγένιο Σπαθάρη.
2: Ο Σπαθάρης εμφανίστηκε και στον κινηματογράφο, στις ταινίες «Πικρό ψωμί», «Ο εξυπνότερος άνθρωπος του κόσμου», «Στην Κιβωτό» μαζί με τη Μελίνα Μερκούρη, αλλά εμφανίστηκε και σε πολλά ντοκιμαντέρ αφιερωμένα στην Ελλάδα.
1: Εκτός από το σημαντικό έργο στον τομέα του θεάτρου Σκιών, διακρίθηκε σαν ζωγράφος, έκανε πάρα πολλές ομαδικές εκθέσεις Ελλάδα-εξωτερικό και βέβαια στους πίνακες του διατήρησε έντονα τα κύρια χαρακτηριστικά της λαϊκής ζωγραφικής.
2: Είχε τιμηθεί με αναμνηστικές πλακέτες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τη σημαντική και πολύχρονη προσφορά του στο θέατρο Σκιών.
1: Και το τέλος του ήρθε όταν 6 Μαΐου βρέθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Ινστιτούτο Γκέτε. Είχε ένα ατύχημα, έπεσε σε μία σκάλα, έχασε την ισορροπία του και έπεσε, χτύπησε, βρέθηκε για λίγες μέρες με εγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο και σαν σήμερα σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή.
2: Και κάπως έτσι θα κλείσουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Στις 2 θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο περίπτερο 10ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται οι εργασίες του 6ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία του Πρωθυπουργού, με χαιρετισμό του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Θόδωρου Ρυσόπουλου. Άνοιξαν οι εργασίες με τίτλο «Ισχυρή Ελλάδα». Το λόγο αναμένεται να λάβουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόστολος Τζιτζικώστας, ενώ οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και σε ομιλία του τόνισε ότι η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης από αποπέδη της πόλης και φτωχό συγγενής της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε έναν τόπο με δυναμική ανάπτυξη. Είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή την οποία κάνει αυτή η κυβέρνηση, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στην τελετή εγκαινίων του Μουσείου, το οποίο φιλοξενείται, βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, στο οποίο φιλοξενούνται τα ευρήματα ανασκαφών του Μετρό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης επισκέφθηκε το συμμαχικό κημητήριο στους Αμπελόκηπους, όπου κατέθεσε στεφάνι στο ελληνικό μνημείο, τιμώντας τους αγωνιστές της αντίστασης και για την ημέρα της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών στη σύγχρονη ιστορία, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο μήνυμά του για την ημέρα της Ευρώπης. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν άγνωστης προέλευσης ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά περίπου 100 κιλών και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα, πριν από λίγο, ο Υπουργός Άμυνας από το Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη ΔΕΘ δήλωσε ότι ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει. Ο Υπουργός τόνισε ότι δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και αντιdrones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ήμουν, είπε, στην Πορτογαλία που έχει το πιο εξελιγμένο κέντρο για θαλάσσια drones στην Ευρώπη, έτσι ώστε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει να το έχουμε και εμείς, δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Επίσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Σε ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο κοινωνικό δίκτυο X, τονίζεται ότι συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος σχετικά με τη στήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της πόλης. Οξυδωμένο πυρομαχικό υλικό, πιθανόν βλήματα όλμου του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού από συνεργείο διτών στο έργο επέκτασης του έκτου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης σε απόσταση 880 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 16 μέτρων. Όπως ανακοινώθηκε από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε για το εύρημα χτες το πρωί και στη συνέχεια ενημέρωσε την αρμόδια υπηρεσία στρατού Ξηράς για τις ειδικές της ενέργειες. Στο 5,4% πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% τον Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και δυστυχώς και σε βασικά είδη διατροφής. Η Σόβια Κάθυρξη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών σε κατηγορούμενο για τη δολοφονία 34χρονου στο κεντρικό πεζόδρομο Σερών, ανήμερα της πρωτοχρονιάς του 2025. Με την ίδια απόφαση καταδικάστηκαν άλλα τρία άτομα που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση και τους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης 10 ετών, ενώ αθωώθηκε ένα πέμπτο πρόσωπο. Σε κανέναν από τους καταδικαστέντες δεν αναγνωρίστηκε κάποιο ελαφρυντικό, οι οποίοι είναι ηλικίες από 28 έως 31 ετών και επέστρεψαν στις φυλακές όπου ήταν προσωρινά κρατούμενοι από τον Ιανουάριο. Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, αυτή τη φορά στη Σκιάθο. Σύμφωνα με τα γεγονότα.news, ανήλικος που παρέσυρε πεζό και συνελήφθη. Ο ανήλικος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε τον πεζό που κινόνταν σε κεντρικό πεζόδρομο της Σκιάθου. Μετά το ατύχημα φέρεται να αποχώρησε από το σημείο. Τραυματίας ήταν τουρίστας που κάνει διακοπές στο νησί. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας προκειμένου να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν εκτός από τον ανήλικο και τους γονείς του ανήλικου, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στη διεθνή επικαιρότητα, εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για συμφωνία στον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι αμερικανικός στρατός έβαλε κατά 2 δεξαμενόπλοιων με ιρανική σημαία, καθώς επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Με αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Και μια ματιά στον καιρό. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, η θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102FM, της ΕΡΤ3.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
9: Είτε πεζός είσαι, είτε σε μηχανή, είτε σε πατίνι, είτε σε ποδήλατο, είτε σε αυτοκίνητο, βγαίνεις έξω και δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις σπίτι σου.
10: Έτσι είναι, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή κάθε πέντε λεπτά διαβάζουμε
9: γίνεται
10: για κάτι.
9: Γίνεται τροχαίο, παιδιά. Έλεος
10: όμως. Πια αυτό το πράγμα.
9: Τώρα, στη μία η ώρα είχαμε σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην οδό Αγίου Δημητρίου. Δύο μηχανές, ένα αυτοκίνητο, όλοι. Δεν ξέρω τι να πω.
10: Ξέρεις, κάτι λέμε για τα πατίνια, ότι πρέπει να έχουν δίπλωμα, να μάθουν το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Hello, οι έμπειροι οδηγοί.
9: Τι
10: γιατί
9: κάνουν?
10: Το ξεχνάνε. Γιατί παραβιάζουν τα στόπ, γιατί παραβιάζουν τα κόκκινα, γιατί τρέχουν, γιατί.
9: Γιατί μέσα στην πόλη να τρέξεις, γιατί να είσαι απρόσεκτος, να μιλάς στο κινητό, να κάνεις οτιδήποτε άλλο και να. Γι' αυτό λέω ότι λες θα γυρίσω σπίτι μου όπως και να είμαι όταν βγω έξω από την πόρτα του σπιτιού. Μάλιστα, εδώ είμαστε.
10: Γι' αυτό και εμείς θα πούμε τα δικά μας.
9: Θα πούμε τα δικά μας, τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε πάντα στον 102 FM της R3.
10: Ο Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο, σας περιμένουμε και εσάς στην παρέα μας. Ελάτε πιο ενεργά με μηνύματα από το κινητό σας στο Viber 693-007-8228.
9: Άλλη μία.
10: 693-007-8228.
9: Το λες πολύ τσαχπίνικα. Και με τι θα ξεκινήσουμε, τσαχπίνα μου?
10: Με τον Louis Armstrong. Ναι, το ξέρω. Και σου αρέσει και το τραγούδι. Ήταν αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε η μόνη επιτυχία του Louis Armstrong που έφτασε στο νούμερο 1 της Αμερικής. Hello, Dolly.

0: Σε ποια οδό μένετε?
1: Θα πάμε σε μια οδό που μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, διότι έχει δέντρα.
2: Είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο δρόμο.
1: Παράδεισο.
2: Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπο που δεν θα ήθελε να μένει σε
1: να
2: αυτή
1: έχει
2: την
1: σπίτι
2: οδό.
1: Στην οδό Βαφοπούλου, στην περιοχή Ντεπό. Η οδό αυτή λοιπόν πήρε το όνομά τη από τον πολύ σημαντικό θεσσαλονικιό ποιητή, λογοτέχνη και δημοσιογράφο Γεώργιο Βαφόπουλο.
2: Ηγετική μορφή στα γράμματα τη Θεσσαλονίκη. Ο Γεώργιο Βαφόπουλο γεννήθηκε στη Γευγελή. Το μεγαλύτερο μέρο τη ζωή του το έζησε εδώ, στη Θεσσαλονίκη, και πρόσφερε σημαντικό έργο. Υπήρξε και μάλιστα και ο πρώτος διευθυντής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης.
1: Και βέβαια στο Γεώργιο Βαφόπουλο και στη σύζυγο του Αναστασία οφείλουμε και το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο, έτσι, που βρίσκεται εκεί. Το ζευγάρι δόρισε το κτίριο στο Δήμο Θεσσαλονίκης και ξέρουμε πολύ καλά τη σπουδαία δουλειά γίνεται στο Βαφοπούλιο.
2: Έτσι, και ένας χώρος που αγαπάμε πάρα πάρα πολύ.
1: Ένας χώρος τέχνης, έχουμε βρεθεί και εμείς επί σκηνής εκεί σε διάφορες παραστάσεις.
2: Και όχι μόνο, στη βιβλιοθήκη του έχω περάσει, τα νιάτα μου έφαγα
1: έτσι,
2: εκεί.
1: Λοιπόν, ο δρόμος θυμάει λοιπόν τη μνήμη και την προσφορά του Βαφόπουλου στην τέχνη και στα γράμματα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

discover that

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Ένας πάρα πολύ σημαντικός σκηνοθέτης, ο Αλέξης Δαμιανός, σε αυτή τη μικρή ιστορία, με έναν πολύ ποιητικό τρόπο, θα μας διηγηθεί πως έφτασε στην ταινία Ευδοκία.
2: Με τον καλύτερό μου φίλο, Σίμωνα Ταπεινό, ακολουθήσαμε εκείνη την κοπέλα του Λούνα Πάρκ που έδινε στη σκοποβολή τα βελάκια. Και αυτή μας οδήγησε στις πρώην στέρνες, σε κάτι παράγγες που έμενε με το φίλο της. Και μπήκαμε και μας κέρασαν ψωμί και κρασί. Βγήκα ύστερα και κοίταγα και δεν υπήρχε καθόλου νερό στις στέρνες, αλλά σε μια ξερολιθιά, χωρίς καθόλου χώμα, χωρίς καθόλου νερό, είχε ανθίσει ένα αραδίκι, ένα λουλούδι πανέμορφο. Με τον ήλιο μόνο είχε ανθίσει, με τον ήλιο μόνο ζούσε. Αυτή ήταν η ιδέα μου όλης της ταινίας Ευδοκία.
1: Ένα λουλούδι που τα καταφέρνει μες στην πέτρα. Η Ελλάδα δηλαδή. Την άλλη μέρα κάθισα και έγραψα το σενάριο. Όταν προβλήθηκε το 1971 στους κινηματογράφους, η ταινία συνάντησε την εχθρότητα. Διάβασα λοιπόν και γέλασα, θυμόταν ο Αλέξης Δαμιανός, ότι σήμερα έχει αναγνωριστεί ως μία από τις 10 καλύτερες ελληνικές ταινίες.

0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε με τη ΔΕΘ και θα ακούσουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και αναρωτιέμαι άραγε, εδώ που τα λέμε, να απολογηθούμε σε ποιους? Στους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ζητούσαν, να τα θυμίσουμε και αυτά, να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του έργου? Σε εκείνους που όταν εμείς δίναμε μάχη, που ξέρουν καλά όλοι οι υπουργοί που διατέλεσαν μέλη του ΚΙΣΕΑ, όταν δίναμε μάχες απέναντι σε υβριδικές επιθέσεις και εισβολές σε αυτά ακριβώς τα σύνορα, κάποιοι ήθελαν να τα ανοίξουμε? Σε όσους διέσυραν τη χώρα, όταν διέσπηραν fake news για δήθεν νεκρές Μαρίες, ένα μόνο θα σας πω: δεν θα σας κάνουμε τη χάρη να γυρίσουμε σε μια περίοδο που οι θάλασσες δεν είχαν σύνορα και στην ξηρά φτιάχνατε μόριες και ειδωμένες. Εμείς θα συνεχίσουμε να εμποδίζουμε όσους εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Δεν θα αφήσουμε τους διακινητές να κάνουν κουμάντο και να αποφασίζουν ποιος θα μπαίνει στον τόπο μας. Η Ελλάδα ποτέ ξανά με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Η Ελλάδα θα προοδεύει. Και επιτρέψτε μου λίγα λόγια, τα είπε πολύ ωραία ο Σταύρος, για την ενεργειακή μας πολιτική, η οποία είναι και ο επόμενος και σημαντικός πυλώνας της ισχυρής Ελλάδος έτσι όπως την οραματιζόμαστε. Η ενέργεια δεν είναι μόνο ένα εμπόρευμα. Σήμερα η ενέργεια περισσότερο παρά ποτέ είναι ένα μέσο οικονομικής και γεωπολιτικής ισχύωσης. Γυρίστε το χρόνο πίσω, πριν από 7 χρόνια, και δείτε που είμαστε τώρα. Υποδομές αερίου στη Ρεβιθούτα, σαν πρώτος σταθμός στην Αλεξανδρούπολη, το FSRU, διασυνδέσεις με την Αίγυπτο, κάθετος διάδρομος. Είναι έργα τα οποία μετατρέπουν, προσέξτε και αυτό έχει ξεχωριστή σημασία, την Ελλάδα σε ένα διεθνή ενεργειακό κόμβο. Κάθετος διάδρομος, ένα έργο πολύ μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας, καθιστά την Ελλάδα ουσιαστικά πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για χώρες της Βαλκανικής και φτάνει μέχρι την Ουγγαρία και την Ουκρανία. Καταλαβαίνετε πόσο ενισχύεται το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα με τέτοιου είδους έργα. Όπως είναι και εξαιρετικά σημαντικό ότι η Νέα Δημοκρατία, μετά την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν ο τελευταίος πρωθυπουργός επί των μερών του οποίου έγιναν ερευνητικές εξορίξεις στην Ελλάδα, πάλι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή επί των ημερών της οποίας θα γίνουν σε λίγες μήνες οι πρώτες εξορίξεις στο Ιόνιο. Επί της Νέας Δημοκρατίας, Αμερικανική κολοσσή όπως η Exxon και η Chevron βρίσκονται εδώ. Ειδικά η Chevron, με ερευνητικό ενδιαφέρον νοτίως της Κρήτης, με βάση χάρτες που αναγνωρίζουν τα όρια των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, όλα αυτά δεν είναι μόνο κατακτήσεις της οικονομικής μας διπλωματίας. Έχουν ένα αποτύπωμα το οποίο είναι πολύ ευρύτερο. Και μιας και μιλάμε για την ενέργεια, και αξίζει τον κόπο πάντα να γυρνάμε το χρόνο πίσω, που ήμασταν το 2019 και που είμαστε σήμερα, ας θυμίσουμε σε αυτούς που μας ασκούν κριτική για την ενεργειακή μας πολιτική, ότι το 2019 η χώρα δεν παρήγαγε αρκετή ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες. Το λέω με απλά λόγια, εισάγαμε ηλεκτρική ενέργεια. Σήμερα το 20% των αναγκών μας εξάγεται. Είμαστε η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη σε εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί γίνεται αυτό? Το είπε ο Υπουργός Ενέργειας. Αυξήσαμε σημαντικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είμαστε πρωταγωνιστές σήμερα στην Ευρώπη. Και θέλω να ξέρετε, επειδή ακούω μερικές φορές κριτική για τις ανεμογεννήτριες ή για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, κάθε φορά που βλέπετε ένα τέτοιο έργο, να θυμάστε ότι είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αγαπητέ Απόστολε, αυτές που μας επιτρέπουν σήμερα να μειώνουμε τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, να είμαστε εξαγωγικοί. Και όσο αυξάνεται η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με την έρευνα που κάνουμε για να βρούμε δικό μας φυσικό αέριο, καλύπτουμε απόλυτα τις δικές μας ενεργειακές ανάγκες και εφόσον το πετύχουμε θα είναι μια πρωτοφανή εθνική επιτυχία για την πατρίδα μας. Και όλα αυτά έγιναν από αυτή την κυβέρνηση, από αυτούς τους υπουργούς τα τελευταία 7 χρόνια. Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, αυτές οι σφραγίδες αξιοπιστίας και δυναμισμού στο εθνικό μας διαβατήριο δεν προέκυψαν ούτε τυχαία ούτε εύκολα. Τις κατακτήσαμε 7 χρόνια τώρα με σχέδιο και πολύ σκληρή δουλειά, μετασχηματίζοντας την Ελλάδα από ένα μεγάλο ερωτηματικό. Έτσι μας αντιμετώπιζαν το 2019. Τι θα κάνετε εσείς ακριβώς σε αυτή τη χώρα που έχει δοκιμαστεί τόσο πολύ? Από ένα μεγάλο ερωτηματικό έχει μετατραπεί η Ελλάδα για πολλούς στο εξωτερικό σε ένα τεράστιο θαυμαστικό, όπου μας ρωτούν τώρα πώς τα καταφέρατε εσείς και αλλάξατε τόσο πολύ τη χώρα. Και αυτό με οδηγεί στον πυλώνα πάνω στον οποίο στηρίζονται όλα για τα οποία σας μίλησα, που δεν είναι άλλος από την οικονομία. Ποιος θα επένδυε τα κεφάλαιά του σε μια χώρα που δεν μπορεί να εγγυηθεί τα σύνορά της? Ποια εταιρεία θα δημιουργούσε εδώ στη Θεσσαλονίκη κέντρα καινοτομίας όπως η Pfizer ή η Cisco, αν δεν υπήρχε πολιτική σταθερότητα και ανάπτυξη? Ποιος θα επέλεγε την πατρίδα μας να κάνει τις διακοπές του, αν παρέμενε στην εποχή της αβεβαιότητας και των διαρκών απειλών? Ναι, σήμερα η οικονομία μας αναπτύσσεται με 2% και ξεπερνάμε κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δείχνουμε πρωτοφανή αντοχή όταν ισχυρότατα κράτη δοκιμάζονται από στασιμότητα και ύφεση. Το κράτος δανείζεται πλέον με το χαμηλότερο κόστος από κρατιές οικονομίες. Και μία αναφορά στη νεολαία μας. Ακούστε το αυτό, γιατί έχει ξεχωριστή σημασία. Όταν εμείς μεγαλώναμε, ακούγαμε πάντα τους πολιτικούς να μιλούν για το μεγάλο άγχος, το μεγάλο βάρος του δημοσίου χρέους, αυτό το οποίο θα κληρονομούσαμε στις επόμενες γενιές. Και αναρωτιόμασταν πάντα, μα είναι δυνατόν εμείς, αυτή η γενιά πολιτικών, να κληρονομήσει στις επόμενες γενιές ένα τόσο δυσθεώρατο χρέος? Σήμερα εκπληρώνουμε ένα διαγενειακό συμβόλαιο. Το δημόσιο χρέος στην πατρίδα μας μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία οποιασδήποτε ανεπτυγμένης οικονομίας, ώστε εσείς να μην υποστείτε το ίδιο βάρος το οποίο υπέστη η δικιά μας γενιά. Και αυτή η σιωπηλή παρακαταθήκη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται όλη η οικονομική μας πολιτική. Ναι, ναι, από τη φάση των ελλειμμάτων και της επαιτίας περάσαμε σε εκείνη των πλεονασμάτων και της επενδυτικής βαθμίδας. Ποιος θα το περίμενε? Η Ελλάδα κάποτε πρωταγωνίστρια στα ελλείμματα και στο χρέος. Είμαστε ένα από τα 5 κράτη-μέλη με πλεόνασμα, πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο έφτασε το 5%. Είναι αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο μας επέτρεψε από τις αρχές του χρόνου να επιστρέψουμε 800 εκατομμύρια πίσω στην κοινωνία για να τη στηρίξουμε απέναντι στις διεθνείς ανατιμήσεις. Να δώσουμε 150 ευρώ για κάθε παιδί σε κάθε ελληνική οικογένεια, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει την οικογένεια. Να αυξήσουμε τη μόνιμη ενίσχυση για τους συνταξιούχους. Να κάνουμε πολλές παρεμβάσεις που ωφελούν τους αγρότες μας. Και ναι, μία ακόμα παρακαταθήκη για τη νέα γενιά, την οποία σας βλέπω δυναμικούς όπως πάντα. Πριν από 15 χρόνια, εσείς, η γενιά που τελείωνε τότε το πανεπιστήμιο, ένα μέλημα είχε. Το πώς θα φύγει στο εξωτερικό. Με την ανεργία στο 27% και στο 30%. Εμείς παραλάβαμε μια ανεργία στο 18% και σήμερα είναι στο 8%, για να μπορείτε εσείς ακριβώς να έχετε ελπίδα, να ζήσετε, να εργαστείτε στην πατρίδα σας και να ελπίδετε βάσιμα ότι θα έχετε μια ζωή καλύτερη από αυτήν την γωνιό σας. Με καλύτερους μισθούς, με το κατώτατο μισθό, να μην κουραστούμε. Φίλες και φίλοι, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να το παραλαμβάνουμε. Γιατί ξέρετε, τα προσυνέδριά μας και το συνέδριό μας είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμίσουμε όλα αυτά που έχουμε πετύχει. Τι είχαμε πει το 2023, κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ, είναι ήδη στα 920 ευρώ και σας εγγυώμαι ότι θα ξεπεράσουμε το στόχο τον οποίο είχαμε θέσει. Η μέση αμοιβή της πλήρους απασχόλησης υπερβαίνει ήδη τα 1500 ευρώ. Τα φορολογικά βάρη εξακολουθούν και μειώνονται και υψώνουν ένα ανάχωμα απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Πόσοι από εσάς, τα στελέχη της Δημοκρατίας, θυμάστε και παραλαμβάνετε ότι εμείς ήμασταν αυτοί που γυρίσαμε και θα γυρίζουμε κάθε χρόνο ένα ολόκληρο ενίκιο πίσω στους ενοικιαστές για να τους βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο απέναντι στην αύξηση των ενοικίων. Τη στήριξη στις οικογένειες με παιδιά, τα φθηνότερα λιπάσματα στους αγρότες μας. Γιατί ξέρουμε ότι αυτή η ενεργειακή κρίση έχει προκαλέσει μια μεγάλη αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων. Κοιτάξτε, ξέρουμε πολύ καλά ότι η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Και πρώτος εγώ ξέρω ότι το μέσο νοικοκυριό δοκιμάζεται από την ακρίβεια. Μια ακρίβεια συσσωρευμένη, η οποία επιτείνεται τώρα από τον πόλεμο στο Ιράν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Είναι η πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης, αλλά δεν πρόκειται ποτέ αυτή η κυβέρνηση, η οποία έχτισε σχέσεις εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό, και αυτή η παράταξη, η οποία έλεγε και λέει πάντα την αλήθεια στον ελληνικό λαό, να σας υποσχεθεί πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να γίνουν. Δεν το έκανα ποτέ, δεν θα το κάνω και τώρα. Θα πω μόνο αυτό που είπα και πριν, όσο λιγότερο το χρέος, τόσο λιγότερα τα βάρη για τη νέα γενιά, όσο υψηλότερη η ανάπτυξη και οι επενδύσεις, τόσο περισσότερα ευρώ θα επιστρέφουν στην κοινωνία και κυρίως στους συμπολίτες μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Όσοι λοιπόν, και βλέπω διάφορους που διεκδικούν πάλι ρόλο στα κοινά, όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Με μια πατρίδα ισχυρή που έρχεται όλο ένα και πιο κοντά στην Ευρώπη. Εμείς είμαστε η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, κόντρα τότε στα ρεύματα του λαϊκισμού που ήθελαν την Ελλάδα μακριά από την Ευρώπη, μας προσέφερε αυτό το ασφαλές λιμάνι. Εμείς ήμασταν αυτοί που κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη και τώρα εμείς είμαστε αυτοί που φέρνουμε την Ελλάδα σε πολλά μέτωπα πρωτοπόρο στην Ευρώπη. Ναι, να το λέμε, γιατί ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες από τώρα και βλέπετε ήδη τα αποτελέσματα. Η δική μας κυβέρνηση είναι αυτή που πρωτοστάτησε στη συγκρότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. 36 δισεκατομμύρια ευρώ εισέρευσαν στην ελληνική οικονομία. Θα κόψουμε πολλές κορδέλες τους επόμενους μήνες. Ευρωπαϊκοί πόροι, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, τεχνολογική εξοπλισμών σχολείων, εξυγχρονισμός των δημοσίων πανεπιστημίων. Και μιας και μιλάμε για δημόσια πανεπιστήμια, και ένα μήνυμα, επειδή το Αριστοτέλειο είναι κοντά εδώ, αυτοί που σκέφτονται ή οραματίζονται να επιστρέψουν τα δημόσια πανεπιστήμια στην εποχή των καταλήψεων και του μπαχάλου, να το ξεχάσουν. Αυτές οι εποχές παρήλθαν ανεπιστρεπτοί. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές, στους καθηγητές, στο προσωπικό τους. Είναι χώροι γνώσης και δημιουργικού διαλόγου και όχι χώροι εκδήλωσης επαναστατικής γυμναστικής. Ναι. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης ψηφιοποίησαν το κράτος. Ολοκληρώνουν μεγάλα έργα που αλλάζουν το πρόσωπο της Ελλάδος. Και όπως είπα στην αρχή, η Ελλάδα ήταν και είναι πρωταγωνίστρια στην προσπάθεια για την κοινή άμυνα που τώρα προχωρά. Η Ελλάδα ήταν αυτή που βρέθηκε λίγες ώρες αφότου μας ζητήθηκε. Και ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου επικοινώνησε με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας και του είπε: «Χρειαζόμαστε βοήθεια στην Κύπρο», και στείλαμε σε λίγες ώρες 2 φρεγάτες και 4 αεροσκάφη για να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα είναι πάντα κοντά και θα προστατεύει τον ελληνισμό. Αλλά κάναμε και κάτι παραπάνω, φίλες και φίλοι, με αυτήν την κίνηση. Δείξαμε σε όλους τους ευρωπαϊκούς εταίρους μας ότι υπάρχει ένα άρθρο στις συνθήκες. Το άρθρο 42, παράγραφος 7, για το οποίο δεν μιλάμε πολύ, το άρθρο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, το οποίο για πρώτη φορά ουσιαστικά μέσα από τη στήριξή μας στην Κύπρο το ενεργοποιήσαμε. Ναι, η Ελλάδα ήταν αυτή που όταν το 2020 κάλεσα στα σύνορα στα σύνορα της Ευρώπης, στον Εύρο, την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπαμε θα προστατεύσουμε τα σύνορα. Κάποιοι μας κοίταζαν στραβά. Αλλά τώρα το ξέρει και ο Επίτροπος, ο Απόστολος, ότι στο κολέγιο οι ελληνικές θέσεις είναι αυτές που έγιναν ευρωπαϊκές θέσεις. Ναι, η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία έπαιξε βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Για να είμαστε σήμερα ένας από τους κύριους κόμβους στο παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Και είπαμε στην Ευρώπη, εμείς που είμαστε πρωταγωνιστές στην πράσινη μετάβαση, η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι από μόνη της αυτός σκοπός. Δεν μπορεί να υπονομεύει τη βιομηχανία μας. Δεν μπορεί να υπονομεύει τη μεταποίηση. Δεν μπορεί να μη στηρίζει τους αγρότες. Και αυτές οι θέσεις, εθνικές θέσεις, γίνονται πια ευρωπαϊκές θέσεις. Και το αποτύπωμα βέβαια της ισχυρής Ελλάδος φαίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχα προχθές την ευκαιρία να δω το έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ. Θα παρουσιαστεί δημόσια στη Θεσσαλονίκη και θα προκηρυχθεί εντός του καλοκαιριού με στόχο να έχουμε ανάδοχο μέσα στο 2026 120 στρέμματα πρασίνου εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο. Δημόσια επένδυση. Το μετρό να λειτουργεί ήδη, η παράδοση στην Καλαμαριά της επέκτασης μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα έχει γίνει πράξη. Το flyover, πολλοί δεν το πίστεψαν, το βλέπετε όμως να προχωράει. Κάθε μέρα θα παραδοθεί το πρώτο εξάμηνο του 27. Το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο. Και αυτό το πρώτο τρίμηνο 2027, το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο, όχι στη χώρα, προσέξτε, στα Βαλκάνια. Μίλησα ήδη για το μουσείο στο πάρκο Παύλου Μελά, το οποίο γενιάστηκε το πρωί και πολλά πολλά ακόμα. Φίλες και φίλοι, κλείνω με τις εξής σκέψεις. Απέναντι σε αυτές τις κατακτήσεις και απέναντι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, βλέπουμε μια αμήχανη αντιπολίτευση. Και ενδεχομένως το επίθετο αμήχανη να είναι επίοικες. Είναι απορεί κανείς πώς το ΠΑΣΟΚ, που παρότι αυτοπροβάλλεται ως υπεύθυνη δύναμη, πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα. Όχι στους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών. Είχαν συμφωνηθεί με το ΠΑΣΟΚ τα δύο ονόματα τα οποία προτάθηκαν από τον πρόεδρο της Βουλής και φυσικά το ΠΑΣΟΚ επαναχώρησε τελευταία στιγμή. Όχι στις προτάσεις μας για τη σταματική αναθεώρηση. Ναι στη λάσπη και στην τοξικότητα. Κάποιοι που δεν έχουν κατορθώσει εδώ και πολλά χρόνια να διατυπώσουν μία θετική πρόταση ποντάρουν τώρα στη σκαδολογία και στη συκοφαντία. Όσο εμείς χτίζουμε, αυτοί γκρεμίζουν. Όσο εμείς ενώνουμε, αυτοί διχάζουν και δηλητηριάζουν. Μηδενίζουν κάθε επιτυχία. Τίποτα από όλα αυτά για τα οποία σας μιλήσαμε, οι υπουργοί μας και εγώ προσωπικά, που νομίζω ότι τα παρουσιάσαμε τα πράγματα αντικειμενικά, δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ από την αντιπολίτευση. Το μόνο το οποίο κάνουν είναι να γίνονται όλο ένα και πιο τοξικοί και θα γίνουν πιο τοξικοί όσο πλησιάζουν στις κάλπες. Το ίδιο και όσοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν με πλαστά συνθήματα τον ανώθευτο πατριωτισμό των Ελλήνων. Θα σου πω μόνο τούτο. Η Γαλανόλευκη δεν κυμάτισε ποτέ ψηλότερα όσο σήμερα. Και αν εκείνον τους αρκεί η πολιτική των υποσχέσεων, εμείς υπηρετούμε την πολιτική των αποτελεσμάτων. Ναι, δεν έγιναν όλα τέλεια. Πρώτοι το έχουμε πει. Πρώτος έχω ζητήσει συγγνώμη για αστοχίες. Πρώτος ξέρω ότι υπάρχουν ακόμα παθογένειες από το χθες που πρέπει να ξεριζωθούν. Υπάρχουν βαρύδια που μας εμποδίζουν να κάνουμε μεγάλα άλματα. Υπάρχει και ο κακός δικός μας εαυτός ενίοτε. Κυρίως όμως, όπως είπα, υπάρχουν δυσκολίες που οι πολίτες βιώνουν με πρώτη την ακρίβεια που ροκανίζει τις αυξήσεις των εισοδημάτων. Εμείς όμως δεν είμαστε, προσέξτε, σχολιαστές προβλημάτων. Είμαστε κυβερνητική παράταξη. Είμαστε εδώ για να τα λύνουμε ή για να προσπαθούμε τουλάχιστον να τα λύνουμε. Και αυτά νομίζω ότι πρέπει να τα τονίζουμε σε κάθε συζήτησή σας, γιατί απευθύνομαι στην οργανωμένη βάση μας, στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, να πούμε όχι τι μπορούμε, τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει. Να πούμε ότι αυτά που είπαμε τα κάναμε. Όχι ακροστολόγητα θα, Αλλά χειροπιαστά να. Όχι εικόνα μιας Ελλάδας όπως κάποιοι μπορεί να τη φαντάζονται σε έναν ιδεατό κόσμο. Αλλά αυτοί που τη συνθέτουν οι μετρήσιμες αλλαγές. Μιας Ελλάδος που χτίζεται. Που είναι ακόμα ένα διαρκές εργοτάξιο. Δεν αρκεί να λέμε που είμαστε. Πρέπει να θυμίζουμε από πού ξεκινήσαμε. Η ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται. Τιμωρεί όμως αυτούς που την ξεχνούν. Εμείς δεν ξεχνούμε. Όπως δεν πρέπει να ξεχνά κανείς. Ακόμα και οι νεότεροι που δεν βίωσαν την κρίση και δεν τη θυμούνται. Σκέφτομαι μερικές φορές ότι τα παιδιά που είναι 18-20 χρονών το 2010 όταν η χώρα χρεοκόπησε ήταν 6 και 7 ετών. Δεν τα ζήσανε. Δεν ζήσαν τις μεγάλες δυσκολίες που εμείς περάσαμε. Πρέπει όμως να θυμούνται και να ξέρουν πολύ περισσότερο όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά. Μια παρότρινση λοιπόν, φίλες και φίλοι. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Πρέπει από αύριο να βγούμε ξανά έξω. Να απευθυνθούμε σε αυτό το μεγάλο ρεύμα ανάτασης του 2019, δημιουργίας του 2023. Να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Τους ξέρουμε όλους. Υπάρχουν παλιοί φίλοι που έχουν απομακρυνθεί. Να συζητήσουμε με τους σκεπτικιστές. Να προσεγγίσουμε και αυτούς που δηλώνουν δυσαρεστημένοι. Τα παράπονα τους μπορεί να είναι δικαιολογημένα και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δεν έχουν άδικο οι πολίτες να ζητούν περισσότερα. Εμείς οι ίδιοι βάλαμε τον πύχη των προσδοκιών πολύ ψηλά και καλά κάναμε. Προτιμώ να βάζω τον πύχη των προσδοκιών πολύ ψηλά και ενίοτε να μην τον φτάνουμε, παρά να τον κρατώ χαμηλά, γιατί πιστεύω σε αυτή τη χώρα, πιστεύω στην πατρίδα μας, πιστεύω στις δυνατότητες της. Αναγνωρίστε με θάρρος τα πολλά που πρέπει να γίνουν. Υπογραμμίστε και κάτι ακόμα όμως. Ποιος μπορεί να τα κάνει? Σήμερα μιλήσαμε για θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής ενέργειας. Τρεις υπουργοί μας μίλησαν. Αυτό είναι το επιτελείο μας. Εμείς έχουμε στελέχη, έχουμε ομάδα δοκιμασμένη. Αυτοί είναι, τους ξέρετε. Οι άλλοι ποιους έχουν? Να μας τους δείξουν και αυτοί, να μετρηθούμε, να συγκριθούμε. Και να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν αξίες που ενώνουν όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από το κομματικό μας παρελθόν. Ο πατριωτισμός της ευθύνης, η ελεύθερη οικονομία, η κοινωνική προστασία, είμαστε με βαθιά κοινωνική παράταξη, η ανοιχτή δημοκρατία, η ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα ανήκει στη Δύση. Την επόμενη εβδομάδα θα βρεθούμε ξανά στην Αθήνα στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συνέδριο σύμμιας, ενότητας και νίκη. Όμως η νίκη ξεκινά πάντα από τη Θεσσαλονίκη. Ανάβουμε λοιπόν τις μηχανές εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας. Ο δρόμος έχει χαραχθεί, η πηξίδα δείχνει μόνο μπροστά. Η ώρα είναι τώρα. Πάμε να ξαναγράψουμε μαζί την ιστορία για μια ισχυρή Ελλάδα, για μια περήφανη Μακεδονία, για τη Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα σε όλες και σε όλους.
2: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
4: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
3: Και σε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
4: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.
0: Είπαμε να μην φύγουμε χωρίς να σας πούμε ένα γεια. Είχαμε μια διακοπή, είχαμε συνδεθεί με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Και θα σας πούμε απλά πως θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι. Τράβω τις κουρτίνες μεσημέρια, σε τέλος για σήμερα. Ο Φάνης Λιάκος ρύθμισε τον ήχο. Να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο και αύριο 1 το μεσημέρι συντονιστείτε με τον 102 FM.
0: Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
2: μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Ακούτε Hera Sport.
5: 32 λεπτά μετά τις 3, ακούτε Hera Sport στους 101,8. Είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 παρά 10. Πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά όχι για το ποδόσφαιρο αλλά για το μπάσκετ. Θα συναντήσουμε τον Νίκο Καραγιώργη. Γιατί στον ΠΑΟΚ υπάρχουν νέα, υπάρχουν εξελίξεις που αφορούν και τις δομές του συλλόγου, το προπονητικό κέντρο συγκεκριμένα, αλλά και την μεταγραφική του ενίσχυση εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Μάρκους Φώστερ, ενώ γράφονται και άλλα ονόματα τα οποία πιθανόν να τον ενδιαφέρουν, όπως για παράδειγμα ο Λορέντζο Μπράουν. Περισσότερα από τον Νίκο Καραγιώργη. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
6: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτσι ακριβώς είναι η κατάσταση όπως την περιέγραψες, αν και βρισκόμαστε κοντά στο πρώτο μάλλον κοντά στα μέσα του Μάη και υπάρχουν ακόμα και αγωνιστικές υποχρεώσεις. Υπενθυμίζουμε ότι έχει προκριθεί στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, είναι η πρώτη ομάδα που το πέτυχε μετά τη σειρά των αγώνων με το Περιστέρι, το οποίο νίκησε δύο φορές. Προκρίθηκε στα ημιτελικά και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του από το ζευγάρι Παναθηναϊκός Κολοσσός. Ένα ζευγάρι βέβαια το οποίο θα αργήσει καθώς οι πράσινοι έχουν ακόμα υποχρεώσεις στην Ευρωλίγα. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα της έγκυρης ιστοσελίδας από τη Λιθουανία Basket News, ο ΠΑΟΚ έχει έρθει στη συμφωνία για την επόμενη χρονιά με τον Μάρκους Φώστερ. Αμερικανός γκάρντ, γνώριμος στους Έλληνες φιλάθλους, γνώριμος στο ελληνικό κοινό, καθώς υπήρξε παίκτης τόσο του Προμηθέα όσο και του Παναθηναϊκού τα προηγούμενα χρόνια. Πέρσι ήταν παίκτης της ΧΑΠΟ ΕΛ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Τούδη, με την οποία κατέκτησαν το EuroCup και έτσι εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους φέτος για πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα. Και παίκτης ο οποίος φέτος αγωνιζόταν στο Ιαπωνικό Πρωτάθλημα, στο Πρωτάθλημα της Ιαπωνίας. Πρόκειται για παίκτη πάρα πολύ έμπειρο, πρόκειται για παίκτη γνωσμένης αξίας. Και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι το δημοσίευμα αυτό, πάντοτε ανεπίσημα, γιατί θα πρέπει να το πούμε ότι μιλάμε ότι ακόμα υπάρχει, είναι σε εξέλιξη η φετινή αγωνιστική περίοδος, θα ήταν ίσως κάπως πρόωρο από τώρα να γίνουν ανακοινώσει και οτιδήποτε άλλο. Λέγεται ότι όντως είναι ένας παίκτης ο οποίος και ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ και έχει έρθει σε επαφή μαζί του. Είναι παίκτης ο οποίος συγκεντρώνει τα στοιχεία που θέλει ο Αντρέα Τρινκέρι, ο οποίος φυσικά εδώ και καιρό έχει θέσει εφαρμογή το σχεδιασμό για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Και η λογική λέει, καλώς ο χώρος των πραγμάτων, θα αποτελέσει μια από τις πρώτες μεταγραφικές κινήσεις του ΠΑΟΚ για την επόμενη χρονιά, η οποία μην ξεχνάμε θα τον βρει σε διοργάνωση της Ευρωλίγα, όχι στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αλλά στο EuroCup. Μάλιστα. Που θεωρείται για πολλούς ο προθάλαμος.
5: Εκεί θα παίζει του χρόνου ΠΑΟΚ, στο EuroCup.
6: Ναι, φυσικά. Μάλιστα. Στο EuroCup. Στο EuroCup της Ευρωλίγας, εκεί που θα παίζει και ο Άρης. Θα είναι οι δύο σίγουρα.
5: Και φαίνεται ότι και οι δύο στοχεύουν ψηλά, δηλαδή, στη συμμετοχή τους στην Ευρωλίγα.
6: Ακριβώς, γιατί και στον Άρη, τώρα ας κάνουμε και μια παρένθεση, χθες όπως διέρευσε και όπως έγινε γνωστό από την ΚΑΕ, στο περιθώριο του Final Four της Ευρωλίγκας που θα γίνει στην Αθήνα φυσικά στα τέλη αυτού του μήνα, θα υπάρξει συνάντηση του κυρίου αγαπητού Γιακογιάννη, διευθύνοντα συμβούλου της ΚΑΕ Άρης, αλλά και του General Manager του Νίκου Ζήση, με τον Τσούς Μπουένο, τον ισχυρό άντρα της διοργάνωσης. Mm-hmm. Ο Άρης, ο οποίος θα πρέπει να πούμε πάνω ότι είναι μέλος οικογένειας Ευρωλίγκας, διότι τα τελευταία χρόνια παίρνει μέρος στο EuroCup. Φυσικά και δεν το κρύβουν οι άνθρωποι ότι ο στόχος είναι ο Άρης να βρεθεί τα επόμενα χρόνια στην Ευρωλίγκα, και επειδή πάντοτε στο τραπέζι υπάρχει και η διεύρυνση, δηλαδή η άψη των ομάδων τα επόμενα χρόνια, ο Άρης θα επικοινωνήσει αλλά και θα καταστήσει σαφές προς τον κύριο Μπουένο ότι η επιθυμία του είναι και αυτός να είναι μέλος της κορυφαίας διοργάνωσης στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια, εφόσον φυσικά αποφασιστεί η διεύρυνση της.
5: Νίκο, υπάρχει περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των ομάδων από χώρες? Δηλαδή, μπορεί η Ελλάδα, για παράδειγμα, έχει τώρα δύο ομάδες, να έχει και τρεις και τέσσερις ομάδες?
6: Φυσικά. Το βλέπουμε αυτό ότι έχει γίνει πάρα πολλές φορές και σε διάφορες χώρες. Εννοείται ότι μπορεί να γίνει αυτό, αλλά θα πρέπει αυτό.
5: Η Ισπανία, ας πούμε, έχει τρεις τώρα στην Ευρωλίγκα.
6: Υπήρξαν χωριές που είχε και τέσσερις και πέντε. Θα πρέπει όμως οι ομάδες αυτές να πληρούν τις προϋποθέσεις. Η Ευρώπη πλέον ξέρει, η μπασκετική Ευρώπη, ότι τόσο ο Άρης όσο και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έχουν στην κεφαλή τους πολύ πλούσιους, επιφανείς οικονομικά παράγοντες ιδιοκτήτες, τον κύριο Μιστακίδη φυσικά και τον Ρίτσαρτ Τσιάο που είναι επικεφαλής του ΦΑΝΤ που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του Άρη από το περασμένο καλοκαίρι. Και όλα αυτά σίγουρα παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, διότι η Ευρωλίγα θέλει σταθερότητα, οικονομική σταθερότητα, θέλει διοικητική σταθερότητα, θέλει ομάδες οι οποίες πολύ σημαντικό έχουν από πίσω τους κοινό και φυσικά γεμάτα γήπεδα. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες πληρούν αυτές τις προποθέσεις, αλλά βέβαια είναι συνδυασμός αρκετών γεγονότων και αποφάσεων για να μπορέσουν και οι δύο αυτές ομάδες να βρεθούν στην Ευρωλίγα. Καλό θα είναι πρώτα να περιμένουμε να δούμε αν μπορούν να το πετύχουν και μέσω τη συμμετοχή στο EuroCup. Διότι όπως θυμίζουμε ότι η ομάδα που κατακτά το EuroCup αυτομάτως εξασφαλίζει τη συμμετοχή της στην Ευρωλίγα. Αλλά πάντοτε, όπως είπαμε, υπάρχει το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ομάδες. Αυτό ενδιαφέρει και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, όπως γίνεται κατανοητό.
5: Τώρα, να κάνουμε και μια αναφορά στο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ, φυσικά, αλλά και στις εργασίες που θέλει ο ΠΑΟΚ, ναι, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ναι, να γίνουν στην ΠΑΟΚ Sports Arena.
6: Έτσι ακριβώς. Ξεκινώντας από το δεύτερο, είναι μια εξαγγελία που έχει κάνει, θα λέγαμε, από τις πρώτες ημέρες που έγινε γνωστό ότι ο Αριστοτέλης Μιστακίδης θα είναι το νέο αφεντικό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Θέλει να κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο ΠΑΟΚ Sports Arena, το οποίο μπορεί να μην είναι ένα πάρα πολύ παλιό γήπεδο, 25-26 ετών θάνο, αλλά σίγουρα η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται να γίνουν κάποιες εργασίες, χρειάζονται κάποια πράγματα να βελτιωθούν για να μπορεί το γήπεδο αυτό φυσικά να γίνει πολύ πιο σύγχρονο και φυσικά να μην έχει να ζηλέψει τίποτα από τα καλύτερα γήπεδα στην Ευρώπη. Χθες είχαμε και την ανακοίνωση από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ επίσημη για την κατασκευή ιδιόκτητου αθλητικού κέντρου στην περιοχή της Πηλαίας, μια έκταση 8.000 τετραγωνικών μέτρων και σε κοντινή απόσταση από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Ήταν μια επιθυμία αυτή από τον Αντρέα Τρικέρη, στη συζήτηση που είχε με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και φυσικά με τον κύριο Αριστοτέλη Μιστακίδη. Και από ό,τι φαίνεται θα αποκτήσει σάρκα και οστά και μάλιστα αρκετά γρήγορα, διότι όπως αναφέρει η χθεσινή ανακοίνωση, θα είναι έτοιμο μέχρι το φθινόπωρο, μέχρι τον Οκτώβριο του 2026. Αυτό σημαίνει ότι άμεσα θα ξεκινήσουν οι εργασίες στο συγκεκριμένο χώρο, ώστε ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει ένα πάρα πολύ σημαντικό χώρο που βέβαια θα στεγάσει και τα τμήματα υποδομής, τα υπόλοιπα τμήματα, όπου και εκεί πέρα ο στόχος είναι να δοθεί πάρα πολύ μεγάλη έμφαση, να αναπτυχθούν και να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να αναδείξει κάτι που γενικά τα τελευταία πολλά χρόνια δεν έχει συμβεί στον Δικέφαλο, να υπάρξουν παίκτες οι οποίοι θα είναι αποτέλεσμα και προϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή των μικρών τμήματων του Δικεφάλου, Φάνο.
5: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιώργη. Θα έχει ενδιαφέρον η μπασκετική πρόταση της Θεσσαλονίκης την επόμενη σεζόν με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να δυναμώνουν όπως όλα δείχνουν. Πριν από λίγο η Τσέλσι πέτυχε γκολ, αλλά δεν μέτρησε ως offside, αν και ο παίχτης που συμμετείχε στην φάση δεν έγινε κάτοχος της μπάλας κατά την εκδήλωση της επίθεσης. Και εμείς πάμε τώρα στην Βίκη Σπύρου. Γιατί έχουμε σήμερα το τέταρτο ετάπ του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Βίκη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας φτάνει στην κορύφωσή του. Αυτή την ώρα, λοιπόν, βρίσκεται σε εξέλιξη το τέταρτο ετάπ. Από την Αταλάντη ξεκίνησε και θα τερματίσει στην Πάρνηθα. Από στιγμή, λοιπόν, στη στιγμή περιμένουμε τους ποδηλάτες οι οποίοι θα τερματίσουν εδώ στην Πάρνηθα με ένα εντυπωσιακό σπριντ ανάβασης, μία ακόμη απαιτητική διαδρομή, η οποία ήταν συνολική απόσταση 180,9 χιλιομέτρων και 2.808 υψομετρικών. Ένα ετάπ που συνδυάζει πολλά γρήγορα τμήματα με καθοριστικές αναβάσεις, οδηγώντας σε έναν τερματισμό, θα έλεγα υψηλού συμβολισμού, στο πιο γνωστό ετυποδηλατικό πεδίο μάχης της Αττικής, την Πάρνηθα δηλαδή, η οποία υποδέχεται για πρώτη φορά τον ΔΕΗ του Ροβελάς, προσφέροντας πραγματικά πανοραμικές εικόνες από το λεκανοπέδιο που θα ταξιδέψουν διεθνώς. Ο Μίλτος Γιαννούτος, αθλητής που εκπροσωπεί την εθνική μας ομάδα, τα πάει εκπληκτικά. Είναι ο δεύτερος αθλητής μετά τον Εμιλιάνο Βίλα που μετέχει σε ξεκόλλημα σε ετάπ, δηλαδή που είχε καταφέρει να βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ που έχει αποσπαστεί. Αυτό το είχε κάνει ο Εμιλιάνος στο δεύτερο ετάπ. Ο Μίλτος το κάνει τώρα στο τέταρτο. Ήταν αποσπασμένος για πάνω από 100 χιλιόμετρα με στόχο να τερματίσει με το πρώτο γκρουπ του τερματισμού. Είναι ένας αθλητής που είναι πάρα πολύ δυνατός στην ανηφόρα και μάλιστα σήμερα κατάφερε να τερματίσει και πρώτο στο Avance Mile. Είναι μια καινούργια διαδρομή που έχουν προσθέσει οι διοργανωτές. Είναι κάτι σαν σπριντ ευθείας, το οποίο όμως ουσιαστικά μαζεύουν οι αθλητές πόντους, κερδίζουν μάλλον δευτερόλεπτα για την τελική κατάταξη. Παράλληλα να πούμε ότι κατάφερε να τερματίσει πρώτος και στο σπίτι ανάβαση στην Φιλή. Λοιπόν, και ενώ εμείς περιμένουμε τους ποδηλάτες να τερματίσουν αυτό το τέταρτο ετάπ, να πούμε ότι σήμερα εδώ στην Πάρνηθα έγινε μια εκπληκτική δράση όπου 500 εραστέχνες ποδηλάτες μετήχαν στην ανάβαση της Πάρνηθας και ποδηλάτησαν τα τελευταία 13 χιλιόμετρα της διαδρομής που θα ανέβουν σε λίγο και οι επαγγελματίες ποδηλάτες. Ήταν πραγματικά μια εκπληκτική δράση. Είδαμε τους εραστέχνες οι οποίοι μπήκαν λίγο στο κλίμα του αγώνα και έζησαν αυτό το οποίο θα ζήσουν σε πολύ λίγο και οι επαγγελματίες. Να πω ότι επίσης λειτουργήσε και θα είναι μέχρι τις 4 ώρες το απόγευμα η Fan Zone. Είναι η ζώνη των παράλληλων δράσεων όπου ο κόσμος έρχεται εδώ, με μικρά παιδιά μετέχουν σε ποδηλατικά παιχνίδια δεξιότητας, έχουν σε επαφή με το ποδήλατο, μαθαίνουν έτσι διάφορα πράγματα γύρω από το πώς μπορούν να το εντάξουν στην ζωή τους, στην καθημερινότητά τους και γενικότερα πώς θα μπορούσαν έτσι να οδηγούν με ασφάλεια. Τέτοιες δράσεις να πω ότι γινόταν καθημερινά όλες αυτές τις μέρες από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε ο ποδηλατικός γύρος στα Γιάννενα και μετά από την ολοκλήρωση αυτού του ετάπ θα πάμε βεβαίως στην τελευταία μέρα όπου η μεγάλη μάχη θα δοθεί στην Αττική. Ο αγώνας λοιπόν θα ξεκινήσει αύριο το πρωί από τον Πειραιά, θα διασχίσει την παραλιακή ζώνη, θα περάσει από περιοχές της Νότιας και Ανατολικής Αττικής και θα ολοκληρωθεί με ένα θεαματικό φινάλι στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος, όπου οι αθλητές αναμένεται να εισέλθουν στα όρια του Δήμου Αθηναίων περίπου 1:30 το μεσημέρι. Το λέω γιατί θα πρέπει και ο κόσμος να γνωρίζει ότι θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και βέβαια μετά θα υπάρχει και ένα πολύ ωραίο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Θα γίνει μια πολύ μεγάλη γιορτή μετά τις απονομές, όπου στη σκηνή θα ανέβουν η Σταβέντο, η Ήβια Δάμου, η Ευαγγελία, ο Κύρα Μέι Κράι. Θα υπάρχουν DJ, ο Νίκος ο Μάρκογλου και η Μαρία Φραγκάκη, δίνοντας έτσι τον μουσικό παλμό στον κόσμο. Ενώ νωρίτερα στις 12 θα ξεκινήσει και μια ποδηλατοβόλτα 6,5 χιλιόμετρων, δηλαδή ουσιαστικά θα είναι στη διαδρομή του Σιρκουή που θα περάσουν οι ποδηλάτες. Γενικότερα καλούμε τον κόσμο να βρεθεί αύριο στο Σύνταγμα για αυτή την μοναδική ποδηλατική γιορτή. Θα δει εικόνες που πραγματικά είμαι σίγουρο ότι δεν έχει δει ποτέ στη ζωή του.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Δίκη Σπύρου και πάμε να κάνουμε την πρώτη σύνδεσή μας με το γήπεδο του Πανσεραϊκού. Εκεί, όπως είπαμε, στις 4 θα έχουμε σέντρα στον αγώνα Πανσεραϊκός Κηφισιά, συνθέσεις και αυτά που ονομάζουμε πρώτα στοιχεία του αγώνα από το Βασίλη Αναστασιάδη.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι, από το Δημοτικό Γήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς, από μένα και από τον τεχνικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της ΕΡΤ Σερώνα, τον Θάνο Παπουτσί. Πάρα πολύ καλός ο καιρός, βέβαια ζέστη αρκετή, η αλήθεια είναι αυτή, ένας καυτός ήλιος, σύννεφα υπήρχαν, ευτυχώς έχουν απομακρυνθεί, αρκετός κόσμος στο γήπεδο. Ένα παιχνίδι τελικός όχι μόνο για τον Πανσεραϊκό αλλά και για την Κηφισιά, κυρίως βέβαια για τους γηπεδούχους. Άλλωστε έχουμε μπει στην τελική ευθεία, απομένουν θα λέγαμε 4 αγωνιστικές σε 13 μέρες, 4 παιχνίδια που θα κρίνουν την παραμονή στην κατηγορία. Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων, οι δύο προπονητές, ο Σαραγώσα και ο Λέτο, βλέποντας ότι είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια, γιατί να πούμε ότι έχουμε αγωνιστική και την Τρίτη και το μεθεπόμενο Σάββατο και βέβαια τελειώνει 5/21 του μηνός το πρωτάθλημα, αυτό το μήνυμα αυτό το πρωτάθλημα, έχουν κάνει κάποιες αλλαγές σε δεκάδες τους. Ο Πανσεραϊκός βέβαια, να πούμε ότι έχει στον πάγκο τον Άλεξ Τεχέιρα, ο Βραζιλιάνος superstar 36 ετών που έχει κατακτήσει όλα στη ζωή του. Στο προηγούμενο παιχνίδι φαινόταν ότι ήταν τραυματίας, έπαιζε τραυματίας, έτσι παίρνει ανάσες, είναι στον πάγκο. Στον πάγκο είναι και ο Γκελασβίλη που και αυτός είχε πρόβλημα τραυματισμού και αυτός έμεινε στον πάγκο. Ο Τιναλή είναι κατά τα δοκάρια, δεξιά και αριστερά είναι ο Λίρατζης και ο Τσαούσης. Τρεις στόπερ είναι ο Βόλνεϊ, ο Βερνόν Ντε Μάρκο και ο Κάλινεν. Στην μεσαία γραμμή ο Δοϊραλής με τον Στεφάν Ομεογκά και στην επίδεση ο Καρέλης για πρώτη φορά βασικός στην κορυφή της επίθεσης, είναι ο παίκτης που πέτυχε το χρυσό γκολ κόντρα στη Λάρισα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Ο Ριέρα και ο Ίβαν συνθέτουν την ενδεκάδα και την επιθετική γραμμή κρούσης του Πανσεραϊκού. Όσον αφορά την Κηφισιά, και εδώ αλλαγές από το Λέτο. Βέβαια, ο Ραμίρες από το Κοαδόρο, τερματοφύλακας, παραμένει κατά από τα δοκάρια. Δεξιά ο Κονατέ, αριστερά ο Λαρουσί. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Πέτκοφ και ο Μποτία, που ξεκινά βασικό σήμερα στη θέση του Ποκόρνη. Στη μεσαία γραμμή έχουμε τον Μπένι, τον Αμανί και τον Εμπό, και στην επίθεση Σόουζα, Χριστόπουλος και ο Πόμπο, ο Ισπανός. Αυτή είναι η δεκάδα της Κηφισιάς. Διετής αναμέτρησης είναι ο Κώστας, διετής αναμέτρησης είναι ο Παπαδόπουλος από τη Θεσσαλονίκη, με βοηθούς τον Κώστα Μάτς από το Ηράκλειο και τον Πέτρο Πάτρα από την Μακεδονία. Τέταρτος ο Σταύρος Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη. Διετής ΒΑΡ ο Φώτης Πολυχρόνης από την Πιερία. 4 η ώρα έναρξη του αγώνα. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Άλλωστε υπήρξε μια κινητοποίηση και υπάρχει κινητοποίηση πλέον, βλέποντας όλοι τον Πασαραϊκό να κάνει αυτή την πολύ μεγάλη ανατροπή. Και βέβαια εκεί που τον είχαν όλοι τελειωμένο, να είναι πλέον σε θέση να διεκδικήσει την παραμονή του. Η Κηφισιά που έχει πάρει αρκετούς καλούς βαθμούς που της δίνουν έναν αέρα και ένα πλεονέκτημα να βλέπει, θα λέγαμε, με λιγότερο άγχος στην αναμέτρηση. Και δεν έχει κρυθεί κάτι βέβαια ούτε για την Κηφισιά. Όλα παίζονται, αλλά βέβαια είναι σε καλύτερη βαθμολογική θέση και περιμένουμε 4 η ώρα η έναρξη του αγώνα. Φάνο.
5: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Αναστασιάδη, και κάπου εδώ 47 λεπτά μετά τις 3 η ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ με όλη την αθλητική ειδησιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, η Βιβίνη Κολοπούλου είχε την επιμέλεια και την ομαλή ροή της εκπομπής, ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με το Σύφη Βοτζακή.

Έφτασε η ώρα της Ευρωπαϊκής Κούπας για την ΑΕΚ στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ που, να επενθυμίσουμε, ότι είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που κατέκτησε ευρωπαϊκό κύπελο στο μπάσκετ. Απόψε έχει μία ακόμα μεγάλη ευκαιρία. Πολλοί περίμεναν ότι στον τελικό του BCL θα δούμε την Μάλαγα με την Τενερίφη και εν τέλει ο τελικός είναι ΑΕΚ Ρήτας. Στην Πανταλώνα στις 9 η Ερασπόρ θα είναι εκεί με τον Βασίλη Μότση. Θα ακούσετε όλο το μάτς ραδιοφωνικά από την δημόσια αθλητική ραδιοφωνία. Με την ευχή και την ελπίδα η ομάδα του Σάκοτα να καταφέρει να σηκώσει το κύπελο. Είναι καλύτερη η ΑΕΚ από τη Ρήτας, αλλά η ομάδα της Λιθουανίας απέδειξε στον ημιτελικό με την Τενερίφη ότι δεν είναι χαμηλό εμπόδιο. Καλό απόγευμα στην μεγάλη παρέα της Eraspor. Ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα με ειδική ενότητα, εννοείται, και για την Ευρωλίγκα. Για την σειρά των αγώνων του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια που συνεχίζεται με πέμπτο μάτς την Δετάρτη στην Βαλένθια, ο Παναθηναϊκός που απόλυσε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα έχοντας κάνει το 0-2 και πλέον προφανώς το φαβορί για την πρόκριση στο Final Four είναι η ισπανική ομάδα. Εμείς στο ξεκίνημα του σημερινού μικροφόνου στα γήπεδα θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στο ποδόσφαιρο, στα play-out, στα μάτς που διεξάγονται σήμερα που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον στην προσπάθεια των ομάδων για παραμονή στην Super League. Στις 4 θα παίξουν ο Πανσεραϊκός με την Κηφισιά, στις 5 η ΑΕΛ με τον Αστέρα Άκτορ, 7.30 το μάτς του Ατρόμητου με τον Πανατολικό. Υπενθυμίζω, ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 34, ο Πανατολικός 31, ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας Άκτορ από 28, η ΑΕΛ τελευταία με 25 βαθμούς. Και λίγο μετά τις 5.30 θα περάσουμε και στο βόλεϊ, καθώς διεξάγεται ο τέταρτος τελικός του πρωταθλήματος των ανδρών. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, με νίκη οδηγεί τη σειρά των τελικών ο δικέφαλος σε πέμπτο αγώνα που θα κρίνει τον πρωταθλητή. Αν νικήσει ο Παναθηναϊκός, κατακτάει τον τίτλο. Στην Αγγλία είμαστε στο 70 λεπτό, η Λίβερπουλ με την Τσέλς είναι πάντα στο 1-1. Στην Ισπανία, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, χωρίς γκολ, η Έλτσα με την Αλαβές. Στον αγώνα των play-off της Championship στην Αγγλία, στο 70, Middlesbrough Southampton 0-0. Και στη Γερμανία, στη δεύτερη κατηγορία, ολοκληρώθηκε το match Holstein Kiel Magdeburgo 1-3 τελικό. Και λίγο πριν το φινάλε των αναμετρήσεων, είμαστε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Bochum Ανόβερο 1-1 και Braunschweig Dynamo Dresdis 2-1. Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην παρέα μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ για ένα τρίωρο ο Σύφης Βοντζάκης. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με τον Βασίλη Αναστασιάδη στην παρέα μας και την έναρξη του αγώνα του Πανσεραϊκού με την Κηφισιά.

0: Era Sport 101,8.
1: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
2: Ηλεκτρομοτίβο.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με τα μάτς των play-out. Ο Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβιμπετ, Αστέρας Άκτορ και Ατρόμητος Πανετολικός. Και αύριο θα καταλήξουμε με τα δύο μεγάλα μάτς των play-off για την πρώτη τετράδα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και οι δύο αγώνες αύριο στις 7.30. Έχουμε και δύο μάτς για τις θέσεις 5-8, που όμως, όπως γνωρίζετε, δεν έχουν το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Στις 5 θα παίξουν αύριο ο Άρης με τον Όφη και ο Βόλος με τον Λεβαδιακό. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να πάμε στο γήπεδο Σερών, να συναντήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη, Πανσεραϊκός και Φυσιά. Βασίλη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Σιφιωτζάκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Από το δημοτικό γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπά, στη Σέντρα και η Φυσιά, μεγάλο παιχνίδι. Ένας από τους τέσσερις τελικούς που μπορεί να απομείνει για να ξέρουμε ποιες ομάδες θα υποβιβαστούν Super League 2. Ο Πανσεραϊκός είναι μια ομάδα που διεκδικεί την παραμονή της, βέβαια και η Κηφισιά. Η Κηφισιά βέβαια σε καλύτερη βαθμολογική θέση. Είναι δεκάδες των δύο ομάδων. Με την ομάδα του Ζεράρ Σαραγώσα το παιχνίδι ξεκίνησε με την Κηφισιά να έχει την μπάλα. Ο Τιναλίνη κατά τα δοκάρια, δεξιά και αριστερά Λίρατζης και Τσαούσης. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο είναι ο Φέλτες, ο Ντεμάρκο και ο Κάλνιν. Μπροστά τους ο Μεονγκά και εδώ ο Ιρανλής. Και στην επίδεση στην κορυφή είναι ο Ίβαν. Δεξιά, στην επίδεση κορυφή μπροστά είναι ο Ίβαν και ο Καρέλης. Ο Τεχέρα είναι στον πάγκο, όπως και ο Γκελασβίλη. Και ο Ριέρα από τα πλάγια. Η ομάδα της Κηφισιάς πριν τώρα στην επίδεση ξεκίνησε το παιχνίδι με τον Ραμίρες, τον τερματοφύλακα από το Κοαδόρ κάτω από τα δοκάρια. Ο Κονατέ δεξιά, ο Λαρουσία αριστερά. Ο Μποτία, ο 37χρονος Αλμπέρτο Μποτία με το περιβραχιόνιο του αρχηγού Στόπερ μαζί με τον Βούλγαρο τον Πέτκοφ. Μπροστά αμυντικά χαφ ο Νιγεριανός ο Εμπό και ο Εβοριανός ο Αμανί. Στις πτέρυγες ο Σόουζα και ο Μπένι. Ο Πόμπο, ο Ισπανός, πίσω από τον Απόστολο Χριστόπουλο, που είναι στην κορυφή της επίδεσης. Πάρα πολύ καλό καιρό, έχει πάρα πολύ ζέστη Σύφη, ήλιος που χτυπάει. Βέβαια, εντάξει, είναι καλοκαιρινός ο καιρός σήμερα, σε αντίθεση με αυτό που ήταν πριν από λίγες μέρες με τα χιόνια και το κρύο. Πάντως, σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη, το θερμόμετρο είναι πάνω από 20 βαθμούς Κελσίου. Έχει ένα δυνατό ήλιο και βέβαια η μπάλα παίζεται τώρα σε έναν εξαιρετικό χλωτάπητα αγωνιστικό χώρο. Με την ομάδα της Κηφισιάς να.
7: Είναι καλός καιρός για ποδόσφαιρο. Αν και να ξέρεις ότι πριν μπω στο στούντιο είχα μια επικοινωνία με το ρολόγο μας. με τον Γιώργο Μίνο και με ενημέρωσε ότι την επόμενη εβδομάδα.
8: Μες στην περιοχή το σουτ που θα γίνει μπαλά, ότι πρώτη χαμένη ευκαιρία, αλλά σε δέσει offside. Εκεί βλέπω η επίθεση που έγινε από την Κηφισιά. Ναι, Σύφη, ακούμε ενδιαφέρον αυτό που λες για την επόμενη εβδομάδα.
7: Πριν ολοκληρώσω την πρόβλεψη του μετεωρολόγου μας, να σου πω ότι υπήρχε offside. Δεν είναι δηλαδή φάση που χρειάζεται να δούμε σε πολλά replay. Ο μετεωρολόγος μας λοιπόν με ενημέρωσε ότι θα έχει ζέση τις επόμενες μέρες, αλλά μετά από μια εβδομάδα θα έχουμε πάλι πτώση θερμοκρασίας και βροχούλες.
8: Μάλιστα.
7: Δεν ήρθε πάντως, το καλοκαίρι ακόμη, μην βιαζόμαστε.
8: Εδώ έχει έναν καυτό ήλιο και ξέρεις τα δημοσιογραφικά πλέον στο δημοτικό γήπεδο Σερών δεν είναι αυτά που ήταν για δεκαετίες, είναι πλέον απέναντι. Όπως μου θυμίζει τα δημοσιογραφικά της Ξάνθης και χτυπάει ο ήλιος τώρα και ξέρεις, μας κάνει λίγο πιο δύσκολη.
7: Και τι ανησυχείς, δεν καταλαβαίνω. Εσύ είσαι παντός καιρού.
8: Μαθημένα.
7: Στα χιόνια ήσουν πριν από λίγες μέρες.
8: Ακριβώς. Αυτό τώρα θα μας σταματήσει ο ήλιος. Πάντως θα σου πω και μια πρωτοτυπία. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εκφωνητής του γηπέδου είναι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν ξαναγίνει αυτό.
7: Αυτό είναι πρωτοφανές. Για πες μας λεπτομέρειες.
8: Ναι, είναι ο Κώστας Μπούμπας που είναι βουλευτής Ελληνικής Λύσης, ο οποίος για χρόνια ήταν εκφωνητής στο δημοτικό γήπεδο Σερών. Όταν έγινε βουλευτής είχε σταματήσει και σήμερα ζήτησε από τον Πασαραϊκό και ο Πασαραϊκός του ζήτησε να είναι εκφωνητής. Δεν έχει ξαναγίνει ένας από τους 300 βουλευτής να είναι εκφωνητής σε γήπεδο. Δεν ξέρω το θυμάσαι εσύ με
7: αυτή
8: την.
7: Αυτή είναι στήριξη από
8: σου.
7: Το κοινοβούλιο για ομάδα τη Σούπερ
8: Λίγκ. Ακριβώς. Ναι, ναι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, και πραγματικά είναι κάτι το είπα, γιατί πραγματικά είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Έτσι. Δεν ξέρω στην έτσι, μεγάλη καριέρα και την εμπειρία που έχει να ξαναδεί τέτοιο πράγμα.
7: Αρκεί βουλευτής, να μην ζητήσει ο βουλευτής να σπικάρει και τα μάτια στην Ερασπόρα. Εκεί θα πούμε όχι.
8: Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε. Νομίζω.
7: Εκεί έχουμε τον Βασίλη.
8: Λοιπόν,
7: δεν τον αλλάζουμε.
8: Ωραία, ωραία. Όχι, με αγαπάει. Δεν πιστεύω να ζητήσει κάτι τέτοιο. Αν και ήταν και στα νιάτα του και σπίκερ αγώνων, να το πούμε αυτό. Λοιπόν, εδώ γυρνάμε στο παιχνίδι. Τεχέιρα στον πάγκο. Ο Βραζιλιάνος φαινόταν και στο προηγούμενο παιχνίδι ότι έπαιζε με τραυματισμό. Παίρνει και ανάσες. Είναι Σύφη σε 13 μέρες, 4 παιχνίδια. Και ο Πανσεραϊκός καλείται να κάνει και 2 ταξίδια σε Τρίπολη και Αθήνα. Καταλαβαίνεις ότι το ρόστερ δεν είναι πολύ μεγάλο και ο προπονητής δίνει ανάσες. Όπως το ίδιο κάνει και ο Λέτο. Δηλαδή, βλέπω σήμερα στην ενδεκάδα κάποιες αλλαγές. Δηλαδή, ο Σόουζα που επιστρέφει, ο Σέρσον Σόουζα. Επιστρέφει ο Μποτία κατά από τα δοκάρια. Στόπερ μαζί με τον Πέτκοφ, το Βούλγαρο. Και αυτούς κάποιες αλλαγές θέλοντας να δώσει βέβαια έτσι ανάση κάποιους άλλους. Έτσι διαχειρίζονται οι προπονητές τα ρόστερ τους, αφού σε 13 μέρες θα γίνουν 4 μεγάλα παιχνίδια, μεγάλη τελική. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. 21 Μαΐου θα γνωρίζουμε ποιες ομάδες θα αποχαιρετήσουν την κατηγορία. Έχει πάρα πολύ κόσμο σήμερα στο γήπεδο. Έχει γίνει και κινητοποίηση εδώ στις Σέρες, γιατί εκεί που δεν το πίστευε κανένας ότι ο Πανσεραϊκός έχει ελπίδες να παραμείνει, τον θεωρούσαν όλοι τελειωμένο. Βλέπουν πλέον ότι έχει ελπίδες και μπορεί να τις διεκδικήσει και η μπάλα είναι πλάγιο out τώρα για την Κηφισιά από τα αριστερά, όπως κάνει, από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση η Κηφισιά. Πηγαίνει εκεί ο Τζέικ Κονατέ, ο δεξιός οπισθοφύλακας της Κηφισιάς να εκτελέσει το πλάγιο, ο οποίος βέβαια να πούμε ότι ντεμπούτο έκανε σε παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Δηλαδή Πανσεραϊκός Κηφισιάς. Αυτό εδώ το γήπεδο είχε κάνει ντεμπούτο Κονατέ. Τότε η Κηφισιά είχε χάσει με σκορ 2-1 αρχές Γενάρη του 2026. Τώρα ένα πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Από τα αριστερά, όπως κάνουν επίθεση οι Σεραίοι, με τον Κάλλιν το Ρώσο ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Πανσεραϊκός Κηφισιά 0-0 στο 5ο λεπτό στο δημοτικό γήπεδο Σερών. Εμμανουήλ Παπάς. Και από τα αριστερά τώρα, στο ύψος μεγάλης περιοχής, ο Κάλλιν εκτελεί το πλάγιο για τον Τσαούσι. Ο Τσαούσι κάνει σέντρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα κόβεται εκεί από τον Πόμπο που κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα και ήδη άρχισαν να ακούγονται πολλές ομάδες ότι θέλουν να τον εντάξουν στη δύναμή τους. Ο Ισπανός με τα 9 γκολ μέχρι τώρα, γεννημένος στη Σαραγώσα. Σαραγώσα είναι και ο προπονητής του Πανσεραϊκού, βέβαια να πούμε. Ο
7: Πόμπο, η καλή τριάδα της Κηφισιάς, Τετέι, Πόμπο και Παντελίδης, από τους τρεις έμειναν οι δύο.
8: Έμειναν οι δύο, έχεις δίκιο. Ναι, ναι.
7: Έμεινε ο ένας, οι δύο έφυγαν.
8: Οι δύο έφυγαν και έμεινε μόνο ο Πόμπο που είναι πολύ πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Έτσι νομίζω το έχουμε δει και με γκολ σημαντικά για την ομάδα του, όπως αυτό που πέτυχε την προηγούμενη αγωνιστική στο Αγρίνιο.
7: Και δεν ένας είναι μόνο παίκτης, τα γκολ που βάζει, είναι και ο πρωταγωνιστικός ρόλος που έχει μέσα στο γήπεδο. Είναι ένας πολύ δημιουργικός παίκτης.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένας παίκτης που ίσως πραγματικά λίρα 100 αποδείχθηκε για την ομάδα της Κηφισιάς. Ο 32χρονος Ισπανό νέος, στα 32 του, που βέβαια αποσχολεί πλέον, όπως είπαμε, και άλλες ομάδες. Σήμερα διάβαζε για τον Άρη, δηλαδή ότι δέχεται να έχει προτάσεις από άλλες ομάδες. Τώρα η μπάλα στα χέρια του Ραμίρες, του τερματοφύλακα από το Εκουαδόρ, του 25χρονου, ο οποίος θα δώσει εκεί στον Λαρουσί για να ξεκινήσει αυτή η επίθεση για την Κηφισιά. Ο Λαρουσί πίσω στον Πέτκοφ, τον Άλεξ Πέτκοφ, γεννημένο στη Σόφια πριν από 26 χρόνια. Αυτός δίνει στον Αλμπέρτο Μποτία. Ο Μποτία ξαναδίνει πίσω στον τερματοφύλακα του Ραμίρες. Πιέζουν ψηλά οι Σερέοι, θέλοντας να κερδίσουν την μπάλα. Ο Πέτκοφ με την μπάλα στα πόδια θα πασάρει και πάλι στον Μποτία. Επίθεση και πάλι για την Κηφισιά στο 7ο λεπτό. Πανσεραϊκός Κηφισιά 0-0. Ξαναπαίνει ο Μποτία, την άλλαξε με τον Κονατέ. Δίνει και πάλι στον Πέτκοφ. Πολλές αλλαγές πάσας από τους παίκτες Κηφισιάς. Η μπάλα τώρα στον Λαρουσί. Εκεί πιέζει για να κερδίσει την μπάλα ο Λίρατζης. Η μπάλα και πάλι στα πόδια του υψηλόσωμου βούλγαρου κεντρικού αμυντικού του Άλεξ Πέτκοφ. Και αυτός δίνει στον Μποτία, ο Μποτία ξεκινά την επίθεση για την Κηφισιά. Ένα γέμισμα, η μπάλα φτάνει μέσα στη μεγάλη περιοχή του Τιναλίνη, ο οποίος θα μπλοκάρει την μπάλα εκεί στη γωνιά της μεγάλης του περιοχής. Δεν υπήρχε κάποιος παίκτης, αν και έτρεξε ο Χριστόπουλος, 23χρονος πρώην παίκτης της ΑΕΚ, εκεί που είναι στην αιχμή του δόρατο στην επίθεση της Κηφισιάς. Η μπάλα τώρα από τον Βόλνεϊ πηγαίνει στον Ντεμάρκο και τον Ντεμάρκο για τον Γκάλινιν, οι τρεις στόπερ του Πανσεραϊκού. Αυτό το σύστημα έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους Σερέους, με τους τρεις στόπερ δηλαδή. Από τότε που το χρησιμοποιεί αυτό ο Σαραγώσα, φέρνει καλά αποτελέσματα.
7: Βέβαια, με βασικό και τον Καρέλη, που αν θυμάμαι καλά, βασικό είχε παίξει για τελευταία φορά στον αγώνα με την ΑΕΛ στην Θεσσαλία τον Ιανουάριο.
8: Ακριβώς. Και βέβαια να πούμε ότι ο Καρέλης Σύφη, κυρίες και κύριοι, το πρώτο του γκολ στη Super League το πέτυχε σε αυτό το γήπεδο. Έτσι, σε ένα εντυπωσιακό 0-4 του Εργοτέλη κόντρα στον Πανσεραϊκό. Ήταν τελευταία αγωνιστική. Εκεί λοιπόν σκόραρε ο Καρέλης. Ήταν το πρώτο του γκολ με την ομάδα του Εργοτέλη και γενικά το πρώτο του γκολ στην καριέρα του στη Super League. Και βέβαια ακολούθησαν στη συνέχεια πάρα πολλά τέρματα από αυτόν τον ικανότατο σκόρερ. Βέβαια είχε φύγει από την Ελλάδα, είχε πάει στο εξωτερικό, επέστρεψε στην Ελλάδα από την Ινδία. Επέστρεψε, άλλωστε ο Σαραγώσα τον γνώριζε από το πρωτάθλημα της Ινδίας, αφού και ο Σαραγώσα ήταν εκεί, όπως και πολλοί άλλοι είναι στο πρωτάθλημα.
7: 19 μάτς, 10 γκολ στην Ινδία με την Mumbai
8: City. Ακριβώς, και μαθαίνω, πηγαίνει καλά και ο Παναγιώτης ο Δηλμπέρης στην Ινδία, να το πούμε αυτό Σύφη. Αρκετοί είναι οι προπονητές και οι ποδοσφαιριστές, κυρίως οι προπονητές που πάνε στην Ινδία. Και βέβαια ήταν και ο Σαραγώσα μαζί με τον συνεργάτη του, τον Γιάννη Γκιόκα, που ήρθαν εδώ στον Πασρέκο. Είναι και ο Δηλμπέρης αυτή τη στιγμή και τον παρακολουθώ από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νομίζω ότι πάει πάρα πολύ καλά.
7: Άκες σε ένα πρωτάθλημα βέβαια που είναι πολύ πιο χαμηλό επίπεδο σε σχέση με τη Σαουδική Αραβία. Έτσι, παρότι και οι Ινδοί δίνουν αρκετά χρήματα.
8: Δίνουν χρήματα, αλλά όπως είπε στο πρωτάθλημα, είναι αρκετά υπομαθισμένο.
7: Και για τον Καρέλη, για να πάμε και στο μάτς και να ακούσουμε την περιγραφή σου, να πούμε ότι έχει σκοράρει με πολλές ομάδες στην Super League, με τον Εργοτέλη, με τον Παναθηναϊκό, με τον Πανετολικό, με τον Πανσεραϊκό. Μόνο με τον ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Έπαιξε 5 μάτς, δεν έβαλε γκολ.
8: Για να δούμε τώρα ένα σουτ που γίνεται πάλι σε θέση offside κάποιος παίκτης. Ο Λέτο, αν και έχει ζέστη και βέβαια χτυπάει και ο ήλιος, ένα ωραίο έτσι κουστούμάκι με άσπρο πουκάμισο και μαύρη γραβάτα. Ενώ ο Σαραγώσα από την άλλη πλευρά του πάγκου και αυτός όρθιος με ένα έτσι μπακό μπλουζάκι, κοντομάνικο, κατευθύνει και αυτός την ομάδα του. Ο Λέτο και ο Σαραγώσα, οι δύο προπονητές των δύο ομάδων σήμερα. Βέβαια, εντάξει, ο Σαραγώσα δεν έκανε σε καμία περίπτωση την καριέρα του Λέτο ως ποδοσφαιριστής, έτσι. Αλλά βλέπουμε ότι ο Λέτο τα πηγαίνει και πολύ καλά και ως προπονητής πλέον. Η μπάλα για τον Βόλνεϊ, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα από τα δεξιά η επίθεση του Πανσεραϊκού, πασάρει στον Ομεογκά στο χώρο του κέντρου. Ο Ομεογκά για τον Λίρατζη, από τα δεξιά ο Λίρατζη. Πάσα για τον Ιβάν που είναι μόνος του. Έχει τη δυνατότητα να μπει μες στην περιοχή. Πάει να τον κλείσουν τώρα εκεί οι αμυντικοί της Κηφισιάς. Η μπάλα κοντράρει και έχουμε κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Είναι το πρώτο corner από τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση οι Σερέοι, είναι προς την πλευρά που είναι άδειο το πέταλο. Η αιστεία του Πανσεραϊκού είναι στην πλευρά που είναι το πέταλο που βρίσκονται οι οργανωμένοι φίλοι του Πανσεραϊκού, οι οποίοι χθες Σύφη με σημαίες, με αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν όλο το βράδυ στην πόλη για να δώσουν το σύνθημα και βέβαια η ομάδα έτσι να πάρει σήμερα τη νίκη. Το corner τώρα από τα δεξιά. Πανσεραϊκός και Κηφισιά 0-0. Εκτελείται το corner από τον Ριέρα. Κεφαλιά από τον Βόλι. Ναι, κεφαλιά που μακρύνει. Εντυπωσιακή επέμβαση από το Ραμίρες. Ήταν πολλοί παίκτες μπροστά και δεν κατάφερα να δω πολύ καλά τη φάση. φάση, αλλά νομίζω ήταν καλή ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό αυτή. Μέσα στην περιοχή δηλαδή, μετά την εκτέλεση του κόρνερ από το Ριέρα, μια πρώτη κεφαλιά και μια δεύτερη που βγήκε νομίζω από τον Καρέλη. Πάντως είχαμε καλή επέμβαση από τον Ραμίρες, ο οποίος είναι και τραυματίας μάλιστα σε αυτήν την φάση. Ο πολύ καλός αυτός τερματοφύλακας, ο Ραμίρες, ο οποίος τώρα πρέπει να έχουμε διακοπή το αγώνα, γιατί δείχνει να πονάει και στο γόνατο, σαν την προσπάθεια που έκανε να σώσει, θα λέγαμε, την ομάδα του από μια βέβαιη παραβίαση, αφού ήταν καλή και συγκρούστηκε με παίκτη του Πανσεραϊκού στην προσπάθεια του βέβαια να απομακρύνει την μπάλα, γιατί έγινε μια πρώτη κεφαλιά.
7: Ο Καρέλης είναι αυτός που έπεσε στα πόδια του. Ο Ραμίρες, συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπες, είναι εξαιρετικός γκολκίπερ, όπως και ο Τιναλίνη.
8: Και ότι είναι αλήνη, ναι, είναι και οι δύο πολύ καλοί τερματοφύλακες. Γενικά, Σύφη, βλέπουμε ότι φέτος, εντάξει, εσύ έχεις τεράστια εμπειρία, μπορείς να το διαπιστώσεις και τους τερματοφύλακες που έρχονταν τόσα χρόνια. Νομίζω ότι οι ομάδες έχουν επιλέξει κάποιους καλούς ξένους τερματοφύλακες που έχουν φέρει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Που αυτό είναι βέβαια σημαντικό, γιατί όπως είπες και ο Ραμίρες είναι πολύ καλός τερματοφύλακας.
7: Θα το γενικεύσω λίγο με αφορμή αυτή τη μικρή διακόπη που έχουμε στο μάτς και θα πω ότι έχουν βελτιωθεί γενικά οι ξένοι που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια. Δεν βλέπεις μέτριους ξένους στις ομάδες μας πλέον. Οι περισσότεροι παγωνίζονται, είναι παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
8: Ναι, σωστά. Νομίζω ότι είναι καλό
7: ακόμη
8: αυτό.
7: Και ο Τεσέιρα που ήρθε σε προχωρημένη ηλικία, παρότι σήμερα δεν είναι βασικός, είναι ποδοσφαιριστής που εσύ το ξέρεις πολύ καλό ότι έχει προσφέρει στον Πανσεραϊκό.
8: Μα από τότε που ήρθε, η αλήθεια είναι ότι έχει γύρει την πλάστηκα υπέρ του Πανσεραϊκού. Δηλαδή και έχει αλλάξει και το κλίμα στα αποδυτήρια. Ξέρεις, τώρα ένας παίκτης που έχει παίξει τόσα χρόνια Champions League, που έχει παίξει σε υψηλό επίπεδο, δύο φορές πρώτος σκόρερ Ουκρανίας, πρωταθλητής με 60 εκατομμύρια έτσι, συμβόλαιο, εκατονομίζω πολλά λέει αυτό. Και βέβαια και είναι και πολύ καλός χαρακτήρας από ό,τι λένε. Βέβαια κολλητός του Τάισον, έτσι. Και βέβαια έχει και ο Τεχέιρα και τρία παιδιά. Μάλιστα η κόρη του παίζει σε γυναική ομάδα ποδοσφαίρου που είναι θυγατρική της Paris Saint-Germain στη Βραζιλία. Είναι 14 χρόνων νομίζω η κόρη του. Και παίζει σε μια ομάδα που η Paris Saint-Germain έχει κάνει εκεί στη Βραζιλία. Έχει συνεργασία με μια ομάδα και εκεί παίζει η κόρη του Τεχέιρα. Τώρα δεν ξέρω βέβαια θα κάνει την καριέρα του πατέρα της, που βέβαια ήταν μια καριέρα έτσι πραγματικά.
7: Κάποτε η Βραζιλία είχε επιρροές από την Πορτογαλία, πλέον έχει και από τη Γαλλία λοιπόν.
8: Και από τη Γαλλία, πραγματικά. Ναι, εντυπωσιακό αυτό που είχα μάθει όταν μου είπαν ότι είναι της Paris Saint-Germain αυτή η ακαδημία που συνεργάζεται βέβαια. Εντάξει, η Paris Saint-Germain είπε να βρει καλούς Βραζιλιάνους παίκτες και από ό,τι φαίνεται ψάχνει και έτσι κοπέλες που παίζουν ποδόσφαιρο εκεί στη Βραζιλία, γιατί από ό,τι φαίνεται εκεί από μωρό οι Βραζιλιάνοι μαθαίνουν να παίζουν καλό ποδόσφαιρο, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα.
7: Θα τους δούμε εκεί στο Μουντιάλ, γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι η πρώτη φορά που η Βραζιλία σε Μουντιάλ εμφανίζεται όχι ως φαβορή. Μη σου πω ότι δεν είναι μέσα στην τριάδα των φαβορή.
8: Βέβαια το Μοντιάλ πάντα στην ΕΡΤ και στην ΕΡΑΣΠΟΡ, έτσι να το πούμε αυτό, ευκαιρία δοθήσεις ότι...
7: Κατά τη διάρκεια του Μοντιάλ αποκαλύπτω ότι θα έχουμε 24ωρο πρόγραμμα και όποιος αντέξει.
8: Τι λες το 24ωρο πρόγραμμα?
7: Τι να κάνουμε Βασίλη, αφού τα περισσότερα μάτς είναι ξημερώματα.
8: Α ναι, είναι και αυτό, είναι και αυτό. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι έχεις έτσι σχεδιάσει ένα καλό προγραμματισμό για να είναι κολλημένοι όλοι τα ραδιοφωνάκια.
7: Το σχέδιο, να ξέρεις, έχει γίνει. Η εφαρμογή του είναι το δύσκολο κομμάτι.
8: Όλα θα γίνουν καλά, έχεις δυνατή ομάδα. Θα γίνει
7: ομαδάρα έχω, δεν έχω δυνατή ομάδα.
8: Έχεις, παίρνει πρωτάθλημα άνετα, έτσι, από την πρώτη αγωνιστική. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε στο γήπεδο, δεν έγινε και κάτι βέβαια. 15ο λεπτό, Πανσεραϊκός Κηφισιά 0-0. Και βέβαια η Κηφισιά, η οποία αμήνεται αυτή τη στιγμή, είναι σε θέση άμυνας. Ο Πανσεραϊκός είναι σε θέση επίθεσης. Στα τελευταία λεπτά οι Σεραίοι ουσιαστικά σαν να έχουν κλείσει λίγο την Κηφισιά στην περιοχή της, ουσιαστικά έξω από τη μεγάλη της περιοχή, να το πούμε καλύτερα. Γιατί ο Πανσεραϊκός μέχρι στιγμής δεν έχει πατήσει περιοχή, αν εξαιρέσουμε την ευκαιρία που πήγε να βγει με τον Καρέλη πριν από λίγο. Ο Μεογκά τώρα στη μεσαία γραμμή κλείνεται, κρατά την μπάλα, τη δίνει εκεί που είναι ο Ντεμάρκο. Ο Ντεμάρκο, Σλοβάκος αλλά γεννημένος στην Αργεντινή, δίνει στο Βόλνεϊ του Βραζιλιάνο. Αυτός αλλάζει με τον Δαεραλή, που επίσης κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα, ο πρώην παίκτης της Λαμίας. Ξεκίνησε βέβαια από τον Μακεδονικό. Ο Βόλνεϊ δίνει στον Ντεμάρκο και τον Ντεμάρκο για τον Κάλνιν. Ο Κάλνιν ετοιμάζεται να περάσει την μεσαία γραμμή. Ξαναδίνει πίσω στον Ντεμάρκο και τον Ντεμάρκο πάλι για τον Βόλνεϊ. Περνά αυτό στη μεσαία γραμμή, κινείται από τα δεξιά. Πήγε να κάνει μια πάσα, δεν τα κατάφερε. Κερδίζουν οι τη Κηφισιά, προσπαθούν να βγουν. Ο Μπένι κέρδισε. Αντεπίδηση του Χριστόπουλου εκεί για τον Σόουζα. Ο Σόουζα κινείται το δεξιά, ετοιμάζεται να μπει μέσα στην περιοχή. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Σόουζα. Ωραία θα γυρίσει η μπάλα από τον Αμανί. κόβεται, ξαναγίνεται μια σέντρα, βάζει το πόδι του ο Λίρατζης και η μπάλα στα χέρια του την αλύνει. Η σέντρα που έγινε από τον Λαρουσί πριν από λίγο, ο οποίος Λαρουσί είχε πετύχει στο νικητήριο
7: παιχνίδι. Στο 16ο λεπτό είμαστε, Βασίλη μου, 0-0 ο Πανσεραϊκός με την Κηφισιά. Θα έχεις μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο, με επιτρέπεις όμως να πάμε στον Βασίλη των επιτυχιών, γιατί η επιλογή του Βασίλη Μότση δεν έγινε τυχαία να πάει στην Πανταλώνα. Θα έχεις μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο, με επιτρέπεις όμως να πάμε στον Βασίλη των επιτυχιών, γιατί η επιλογή του Βασίλη Μότση δεν έγινε τυχαία να πάει στην Πανταλώνα.

0: Αυτό γεμάτο πρόγραμμα και γι' αυτό ακροματικό σε σας πάει, να ξέρεις. Λοιπόν, επενεύουμε τα γένια μας. Λοιπόν, Κάλινες στην επίθεση για τον Πανσεραϊκό με τον Τσαούση. Τσαούση για τον Ριέρα. Ριέρα και πάλι για τον Κάλινιν. Κάλινι σέντρα, κόρνερ. Η παρέμβαση και από τον Πόμπο και έχουμε το κόρνερ για την ομάδα του Μπένι η παρέμβαση. Είναι το πρώτο κόρνερ για τον Πανσεραϊκό στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι προς την πλευρά που είναι γεμάτο το πέταλο στα ερυθρόλευκα με τους οπαδούς του Πανσεραϊκού. Κόρνερ από τα αριστερά για τον Πανσεραϊκό με τον Ριέρα. Πανσεραϊκός και Κηφισιά 1-0. Ο Ριέρα πλασαριστά για τον Τσαούση. Τσαούσης κάνει τη σέντρα, η μπάλα στην πλάτη εκεί παίκτη της Κηφισιάς και έχουμε βέβαια τώρα του Σόουζα.
1: Γκολ στο Έλευση Αρίνα και είναι ο Αστέρας Τρίπολης ο οποίος πετυχαίνει το γκολ και ανοίγει το σκορ και προηγείται τη ΑΕΛ όταν στη προσπάθεια που έκανε ο Μπαρτόλο από τα αριστερά ήταν ο Μακέντα αν δεν κάνω λάθος ο παίκτης ο οποίος με σούτ από κοντά αφού έφτασε η μπάλα στα πόδια του στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα δεν τα κατάφερε εκεί ο Βενετικίδης και ο Μακέντα την έστειλε στα δίχτυα κάνοντας έτσι το ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης 0-1 στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε μια στιγμή μάλιστα θα έλεγα κόντρα στη ροή του παιχνιδιού ενώ η ΑΕΛ φαινόταν ότι είχε ξεκινήσει δυνατά και πίεζε και έψαχνε την ευκαιρία που θα της έδινε τη δυνατότητα να προηγηθεί στον γκολ. Όμως ο Αστέρας στην αντεπίθεση ουσιαστικά στη δεύτερη παρουσία του μέσα στην περιοχή από την δεξιά πλευρά με τον Μπαρτόλο ο οποίος πήρε την μπάλα προσπάθησε εκεί να ξεφύγει έκανε την προσποίηση. Και όταν έβγαλε την σέντρα έγινε το σούτ μάλλον από τον Αλμυρά. Εκεί λοιπόν η μπάλα έφτασε στον Μακέντα και ο οποίος με δεύτερη προσπάθεια την έστειλε στα δίχτυα. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο επιλείψιμο.
2: Offside αν... δεν υπάρχει. Είναι ένας παίκτης του Αστέρα εκτεθειμένος. Δεν έχει καμία συμμετοχή με τη φάση. Το γκολ είναι κανονικό του Μακέντα, ο οποίος ξεκάθαρα είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει όλο το βάρος στην επίθεση του Αστέρα Άκτορ στα τελευταία μάτς και σκοράρει συνεχώς. Έβαλε γκολ στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο εκεί ο Αστέρας δεν πήρε βαθμό. Έβαλε γκολ στο μάτς με τον Πανετολικό, μάλιστα ήταν και το νικητήριο και κατάφερε η ομάδα του να επικρατήσει. Σκόραρε στον πρώτο αγώνα με την ΑΕΛ. Ο Ιταλός έχει την εμπειρία και αυτό φαίνεται.
1: Ακριβώς και αυτό κάνει και σήμερα και βάζει μπροστά την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης και αυτό το γκολ βέβαια δίνει θα έλεγα έτσι ψυχολογία στην ομάδα του Αστέρα Τρίπολης και από την άλλη περισσότερο άγχος στην ΑΕΛ η οποία ούτως ή άλλως γιατί ήταν με την πλάτη όπως λέμε στον τοίχο τώρα αυτό το γκολ δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Όμως είναι πολύ νωρίς ακόμη γιατί είναι στο ξεκίνημα 21ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-1
0: γκολ για την Κηφισιά το 1-1 μέσα στην περιοχή. Εξαιρετική σέντρα βγήκε από τον Κόνατε από τα δεξιά στην πορεία της μπάλας. Πετάχτηκε ο Θεοδωρίδης. Είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 1-1 για την Κηφισιά στο 62. Γκολ για την Κηφισιά λοιπόν. Ισοφαρίζει και η Κηφισιά. Βέβαια, οι παίκτες του Πανσεραϊκού έχουν πάει πάνω στον Παπαδόπουλο. Να δούμε αν υπάρχει κάτι επιλείψιμο σε αυτή τη φάση. Με το γκολ που σημείωσε πριν από λίγο ο Παπαδόπουλος. Είναι μαζεμένοι οι παίκτες εκεί στον διαιτή της αναμέτρησης. Η σέντρα πάντως ήταν καταπληκτική του Κονατέ. Συρτή σέντρα δυνατή. Θεοδωρίδη στην πορεία της μπάλας. Το 1-1 για την ομάδα της Κηφισιάς.
2: Είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ο Θεοδωρίδης, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο μέρος του Χριστόπουλου, που είχε 0-2. Έχασε δύο καλές ευκαιρίες ο Χριστόπουλος στο πρώτο ημίχρονο. Ο Θεοδωρίδης έχει 2-2 μέχρι τώρα, αλλά το ένα γκολ ακυρώθηκε γιατί υπήρχε offside.
0: Και περιμένουμε
2: αυτό
0: τώρα,
2: που
0: δεν
2: ζητούν
0: ξέρω,
2: οι παίκτες του Πανσεραϊκού είναι φάουλ πριν εκδηλωθεί η επίθεση της Κηφισιάς, το ξεκίνημα.
0: Μάλιστα, άρα αυτό εξετάζεται αυτή την ώρα δηλαδή, αυτό καταλαβαίνω. Έτσι, διαμαρτύρεται εκεί και στον τέταρτο ο Λέτο. Διαμαρτυρίες και από τους παίκτες του Πανσεραϊκού οι οποίοι εξακολουθούν και συζητούν εκεί με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Άρα περιμένουμε, πάντως ήταν εξαιρετική η σέντρα που βγήκε από τον Κονατέ. Και ο Θεοδωρίδης μέσα στην περιοχή με πολύ ωραίο πλασέ, όπως είπες.
2: Είναι μακρινό το πλάνο που εμείς βλέπουμε. Φαίνεται να συγκρούονται δύο ποδοσφαιριστές περίπου 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή την ώρα που γίνεται η διαγώνια πάσα πριν γίνει η παράλληλη μεταβίβαση στον σκόρερ. Αυτό ελέγχεται τώρα από το ΒΑΡ.
0: Μάλιστα, ενώ νωρίτερα ΣΥΦ είχαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία με το Ριέρα που απέδειξε για άλλη μια φορά ότι είναι γκολ. Είναι γκολ λοιπόν 1-1, το γκολ από τον Θεοδωρίδη στο 63.

0: οποίος έχει κάνει το 1-1 ο Θεοδωρίδης, η χρυσή αλλαγή του Λέτο.
1: Πότε μου δίνεις λίγα δευτερόλεπτα, 1-1 στις αίρες ο Πανσεραϊκός με την Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβιμπετ Αστέρας Άκτορ 0-1. Τα πολύ μεγάλα μάτς συνεχίζονται αύριο με δύο μεγάλα ντέρμπι για τα play-off, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ που με νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό κάνει ένα ακόμη μεγάλο βήμα για να πάρει τον τίτλο. Αυτή την ώρα έχουμε την ανοιχτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Καραγιάννης. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Συνεχίζουμε από την All-Win Arena, εδώ που οι φίλοι της ΑΕΚ έχουν γεμίσει τις κερκίδες προκειμένου να αποθεώσουν τον Μάρκο Νίκολη και τους ποδοσφαιριστές του κατά την τελευταία προπόνηση πριν από το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο κόσμος εκτιμάται γύρω στους 8.500-9.000 φίλοι της Ένωσης. Έχουν γεμίσει το 1/3 του κάτω διαζώματος του γηπέδου στην Νέα Φιλαδέλφεια. Να σου πω φυσικά ότι σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα για τους φίλους της ΑΕΚ, καθώς σήμερα αγωνίζεται και στο τελικό με την Ρήτα για τον Basketball Champions League, και αυτό δεν το ξέχασαν οι φίλοι της Ένωσης, οι οποίοι κατά τη διάρκεια που ήταν στο γήπεδο ακούστηκαν και συνθήματα φυσικά για την Βασίλισσα. Ενώ καταλαβαίνεις και εσύ το τι έγινε όταν ο Μάρκο Νίκολης και οι ποδοσφαιριστές βγήκαν για να κάνουν προπόνηση. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει από το ξεκίνημα των play-offs. Σε κάθε μία προπόνηση είχε όλο και περισσότερο κόσμο. Στην αρχή ήταν γύρω στις 4.000 απέναντι στον πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό. Μετέπειτα διπλασιάστηκε ο κόσμος πριν το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Με τον Παναθηναϊκό το ίδιο. Και έτσι και σήμερα, πριν από το μάτς εντός έδρας, να θυμίσω, έχουν μαζευτεί γύρω στους 9.000 φίλους της Ένωσης για να παρακολουθήσουν 1/4 από την προπόνηση της ΑΕΚ. Μια πανέμορφη ατμόσφαιρα με κόσμο όλων των ηλικιών. Βλέπεις κόσμους μεγάλους ηλικία, βλέπεις παιδάκια, βλέπεις οικογένειες, βλέπεις τους φίλους της Ένωσης που διψάνε για το πρωτάθλημα.
1: Υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει η αισιοδοξία ότι η ΑΕΚ θα τα καταφέρει. Είναι στο συνέξι από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Και με νίκη αύριο επί του Παναθηναϊκού κάνει ένα ακόμη μεγάλο βήμα για να πάρει τον τίτλο. Νίκο, μου, σε ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Επιστρέφουμε στα γήπεδα, από αυτή την ώρα έχουμε αγώνες play out. Περνάμε πρώτα στη Λάρισα, στο Βαγγέλη Μητρούσια.
0: 26ο λεπτό της αναμέτρησης στο LFC Arena. Το 0-1 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 19ο λεπτό με τον γκολ του Μακέντα. Αυτό που βλέπουμε σε αυτά τα λεπτά μετά τον γκολ που πέτυχε ο Αστέρας είναι ότι έχει ανεβάσει την απόδοσή του και γίνεται αρκετά επικίνδυνος όταν έχει την μπάλα στα πόδια του. Και από την άλλη πλευρά η ΕΛ δεν έχει καταφέρει ακόμη να αντιδράσει απέναντι στην εστία του Αστέρα Τρίπολης, παρά το γεγονός ότι στο ξεκίνημα φαινόταν ότι πήγαινε σιγά σιγά να βρει το ρυθμό της. Αλλά όμως ήρθε αυτό το γκολ και έχει αλλάξει τα δεδομένα. Με την ομάδα τώρα της ΑΕΛ να έχει την μπάλα στην κατοχή της. Με τον Μπουτιμπισιγκά τώρα να βγάζει μια βαθιά παλιά για τον Πασά. Εκεί είναι ο Λάγκμπε ο οποίος τα απομακρύνει. Ο Τελιγιαννίδης ο οποίος θα δώσει στον Λάγκμπε. Αυτός θα την διώξει μακριά εκεί που πάει η μπάλα. Είναι ο Ρώσιτς με το κεφάλι και τώρα ο Ναόρ. Πολλές δυνατές θα λέγαμε μονομαχίες, αλλά και λάθος πάσες, και εδώ υπάρχει ένα φάουλ. Ένα φάουλ που κερδίζει είναι ο Τούμτα, ο παίκτης ο οποίος το κερδίζει από τον Σίψιτς, τον κεντρικό αμυντικό της ομάδας του Αστέρα. Είναι ανάμεσα από τη μεγάλη περιοχή και τη μεσαία γραμμή και λίγο αριστερά από τον άξονα, όπως επιτίθεται η ομάδα της Έλλης. Το 27ο λεπτό το 0-1 παραμένει στο LFC Arena με τον Πέρες. Πάει στο σημείο όπου είναι να εκτελεστεί. Εκεί του λέει ο κ. Ευαγγέλου κάτι, του δείχνει το πώς πρέπει να στήσει την μπάλα. Και από την άλλη πλευρά οι παίκτες του Αστέρα αλλά και της ΑΕΛ παίρνουν θέση απέναντι από την εστία του Νίκου Παπαδόπουλου. Με τον Πέρες να περιμένει. Τον διαιτητή έδειξε το σημείο. Ο Μπαρτόλο είναι στο τείχος για λογαριασμό του Αστέρα. Με τον Πέρες να περιμένει το σφύριγμα του κ. Ευαγγέλου, ο οποίος τώρα σφυρίζει ενώ κάνει και τις παρατηρήσεις του, εκτελείται προς το δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα όμως θα περάσει από όλους. Πρέπει να βρει και λέει, διαμαρτύρει το Ρώσιτς εκεί ότι πρέπει να έχει βρει παίκτη του Αστέρα. Όμως ο διαιτητής δείχνει το σημείο του out. Έτσι λοιπόν η φάση αυτή περνάει ακίνδυνα για την ομάδα του Αστέρα.
1: Είδα το σφαίριση πρωτάθλημα ανδρών, πρώτος ημιτελικός Ολυμπιακός Βουλιαγμένη. Το σκορ είναι 8-4. Το μάτς είναι λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ 0-1 στο 28ο λεπτό. Πανσεραϊκός και Φυσιά. Βασίλη.
3: Στο 69 Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-1. Το σουτ που γίνεται από το Δοεραλή, η μπάλα θα περάσει έξω. Να θυμίσουμε για όσο άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους ότι ο Πανσεραϊκός προηγήθηκε στο 28 με τον Ιβάν. Και η ομάδα της Κηφισιάς ισοφάρισε το 63 με τον Θεοδωρίδη, ο οποίος θα πούμε ότι πέρασε και από τον Πανσεραϊκό πριν από χρόνια. Ο επιθετικός αυτός που βέβαια πέτυχε το γκολ σήμερα, σκόραρε κόντρα στον Πανσεραϊκό, πέτυχε αυτό το 1-1. Ήταν η χρυσή αλλαγή του Λέτο. Ο Λέτο έκανε έτσι τρεις αλλαγές. Ένας από αυτές ήταν και ο Θεοδωρίδης. Μία από αυτές ήταν ο Θεοδωρίδης, ο οποίος πέτυχε και το δεύτερο φετινό του τέρμα.
1: Ήταν ένα κακό τρίλεπτο αυτό για τον Πανσεραϊκό. Όχι μόνο γιατί δέχτηκε γκολ από την Κηφισιά, αλλά γιατί έβαλε γκολ και ο Αστέρας Άκτορ. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια, όπως είπα νωρίτερα, γιατί περιέγραφε ο Βαγγέλης τον γκολ του Αστέρα, ήταν μια εξαιρετική προσπάθεια. Για να δούμε το Θεοδωρίδη μέσα στην περιοχή. Θεοδωρίδη στο σούτ, η μπάλα είναι απομακρύνεται από την Αλίνη. Μεγάλη ευκαιρία. Σε δέσει offside ο Θεοδωρίδης. Ναι, ήταν ωραίο το σουτ. Ο Θεοδωρίδης που παίρνει καλές θέσεις μέσα στην περιοχή. Πολύ ωραία γύρισε το σώμα του. Έκανε το σουτ, η μπάλα βέβαια ήταν σε δέσει offside. Ενώ τώρα η αλλαγή για τον Πανσεραϊκό, πρώτη αλλαγή ο Σαραγώσα, βάζει το παιχνίδι τον Μπεν Σαλάμ. Αλλαγή λοιπόν για τους Αιρέους. Έλεγε ότι πριν το γκολ, περιέγραφε ο Βαγγέλης το γκολ της Τρίπολης εκείνη την ώρα. Είχε μια πολύ ωραία έτσι ενέργεια οριέρα σύφη από τα πλάγια, εκεί δίπλα στην τελική γραμμή, από τα αριστερά. Έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια, άδειασε δύο αντιπάλους του και το σουτ και απομάκρυνε ο Ραμίρες σε κόρνερ. Και αμέσως μετά ήρθε το γκολ από το Θεοδωρίδη. Έτσι, για να πιστοποιήσουμε και αυτά τα καλά λόγια που λέγαμε για τον Ριέρα, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα, αλλά προηγήθηκε φάουλ που έκανε ο Τσαούσης και έτσι σταματά αυτή η επίδεση των Σεραίων. Ο Τσαούσης διαμαρτύρεται στον Γιάννη.
1: Επειδή λέγαμε στο πρώτο μέρος ότι ο Χριστόπουλος έχει πέρασμα από την ΑΕΚ, το ίδιο και ο Θεοδωρίδης, έτσι. Έχει παίξει με την ΑΕΚ.
3: Φυσικά.
1: Και μάλιστα σε αγώνα της Super League.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα έγινε αλλαγή. Ο Δοϊραλής βγήκε, πέρασε ο Μπεν Σαλάμ, παίκτης που επίσης έτσι αλλαγή ήταν αυτός ο παίκτης που θα μπει τώρα. Μπήκε μέσα ο Μπεν Σαλάμ και για να δούμε τώρα 1-1 το αποτέλεσμα. Καταλαβαίνεις τώρα ότι βαραίνουν τα πόδια των παίκτων του Πανσεραϊκού, οι οποίοι έπαιζαν μάλλον αέρα με το 1-0. Η σέντρα μέσα στην περιοχή από τον Κονατέ, που έχει πολύ καλές σέντρες. Απομακρύνεται η μπάλα. Ελέγχει ο Ρουκουνάκης. Έρχεται ωραία και κερδίζει ο Ιβάν. Ξανακερδίζει, αλλά με φάουλο μπαίνει. Η μπάλα είναι για τον Πανσεραϊκό. Στο 72, Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-1. Ο Πανσεραϊκός που τώρα τρέχει. Με άλλο αέρα έπαιζαν οι Σεραίοι όταν ήταν μπροστά στο σκορ. Το γκολ αυτό,
1: οι αλλαγές του Λέτο έχουν αλλάξει τα δεδομένα του αγώνα. Ο προπονητής των γηπεδούχων δεν έχει κάνει τις αλλαγές που θα έπρεπε να κάνει. Έπρεπε ήδη να φρεσκάρει λίγο την ομάδα.
3: Δεν έχει, Σύφη, αυτό που πολλές φορές ο Σαραγώσα λέει είναι ότι δεν έχει, δεν πιστεύει ότι το ρόστερ του είναι μικρό. Δηλαδή πιστεύει, έχει μέχρι στιγμής δείχνει ότι πιστεύει σε 12-13 παίκτες. Και γιατί είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια, όπως
1: με 12-13 παίκτες και
3: γίνεται
1: με διαδικασία play out, δεν παραμένει στο σούπερ
3: λίγκ. Είναι, δηλαδή πρέπει να διαχειριστείς καλά το ρόστερ σου, πρέπει να βάζεις κάποιους παίκτες να παίρνουν ανάση κάποια άλλη. Πρέπει η διαχείριση, πρέπει να γίνεται, όπως λες πολύ σωστά, με τρόπο τέτοιο ώστε να αντέξουν στις 13 αυτές τις μέρες να παίξουν 4 παιχνίδια. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται μια καλή διαχείριση. Ο Λέτο είδες, έκανε τρεις αλλαγές αμέσως, έβαλε παίκτες χωρίς να αλλάξει το σχήμα και βέβαια κατάφερε να κάνει να ισοφαρίσει. Και μάλιστα ένας παίκτης ήταν αυτός που πέτυχε και τον γκολ, ο Θεοδωρίδης. Εντάξει, είπαμε για το Λέτο, είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής, το αποδεικνύει τα τελευταία χρόνια, εκτός από πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τώρα η κίτρινη κάρτα στον Μπένι από το διαιτητή της αναμέτρησης. Διαμαρτύρεται ο Πορτογάλος.
1: Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-1, 73ο λεπτό. Πάμε για λίγο και στο Βαγγέλη Μητρούσια να μάθουμε σε ποιο χρονικό σημείο του αγώνα είμαστε και αν διατηρείται το 0-1.
0: 32ο λεπτό στο Λευσή Αρίνα, είναι το 0-1, διατηρείται. Είχαμε μια φάση λίγο που έγινε από την ΑΕΛ, αλλά και ένα τραυματισμό του Δηληγιαννίδη, ο οποίος έπεσε στο χόρτο και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να διακοπεί το παιχνίδι και από δοκιμασίες που γίνονται από τον κόσμο. Το 0-1 παραμένει, δεν έχει αλλάξει κάτι, με την ΑΕΛ να ψάχνει την ευκαιρία που θα της δώσει τη δυνατότητα να φτάσει στην ισοφάριση και από την άλλη πλευρά ο Αστέρας που ψάχνει την ευκαιρία για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Μέχρι στιγμής όμως ούτε η μία ούτε η ομάδα δεν το έχει καταφέρει. Παραμένει αυτό το 0-1 από το 19ο λεπτό με τον γκολ του Μακέντα που χωρίζει τις δύο ομάδες.
1: Έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα μονίμως και στα δύο ποδοσφαιρικά γήπεδα. Περνάμε και στο βόλεϊ, στο μεγάλο μάτς της ημέρας, στον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα στον Ηλία Μαγνήσαλη.
4: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, καλησπέρα από ΠΑΟΚ Sports Arena, όπου ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό για τον τέταρτο τελικό της Volley League. Η σειρά βρίσκεται στο 2-1 υπέρ των φιλοξενουμένων, οι οποίοι με νίκη σήμερα κατακτούν το πρωτάθλημα. Οπότε ο σημερινός τελικός είναι τελικός τίτλου. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη θέλει να ισοφαρίσει, να πάρει την νίκη και να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2 και να στείλει σε πέμπτο αγώνα τους τελικούς στις 14 Μαΐου και να μην χάσει σήμερα τον τίτλο. Οι φιλοξενούμενοι κάνουν το πρώτο σερβί στο αγώνα με τον Νίλσεν, ο οποίος κάνει λάθος και γίνεται το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί άλλες 6 φορές φέτος.
1: Βλέπω τον Κοβάσεβιτς στο ξεκίνημα του αγώνα, οπότε επανέρχεται ο Κοβάσεβιτς.
4: Μετά από ένα μήνα, ναι, και τον πέμπτο προημιτελικό με τον Μίλωνα.
1: Σημαντική επιστροφή αυτή για τον ΠΑΟΚ.
4: Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς τον Γκάσμαν. Και ο Παπαλεξίου θα καλύψει το κενό του. Είναι στη βασική εξάδα. Το σκορ είναι 2-0 υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Ερνάντεθ σερβίρει για τους γηπεδούχους. Δυνατό χτύπημα, καλή υποδοχή από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και έχουμε τον μπλοκ από τον Τζέντρικ και γίνεται το 3-0 για τον ΠΑΟΚ. Βρισκόμαστε στο πρώτο σετ. Λίγα λεπτά αφού έχει ξεκινήσει ο αγώνας. Δυναμικό παρόν από τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
1: Στο Μέτσο ο Παναθηναϊκός είχε το πλεονέκτημα με την δυναμική παρουσία των οπαδών του. Σήμερα όμως και ο ΠΑΟΚ μπορεί να το πει κάποιος ξεκάθαρα ότι έχει πολύ πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Βεβαίως. Εκπληκτική ατμόσφαιρα.
4: Ο ΠΑΟΚ έχει αντιμετωπίσει άλλες δύο φορές φέτος στην έδρα του τον Παναθηναϊκό και τις έχει κερδίσει και τις δύο. Με 3-0 τον δεύτερο τελικό και στην κανονική διάρκεια στη 16η αγωνιστική 3-2 στο tie break. Το σκορ γίνεται 4-0 από χτύπημα του Ερνάντεθ. Συγγνώμη, 4-1. Όχι, ο Πότος πήγε στο Παναθηναϊκό.
1: Ζήτησαν μπλοκάουτ οι παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά δεν ήταν επαφή στο μπλοκ, οπότε είναι 3-1 το σκορ. Άρα, Ηλία, σε λίγο θα επανέλθουμε, θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στον τελικό του βόλεϊ, στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Η δατοσφαίριση ημιτελικός πρώτος αγώνας του Ολυμπιακού με τη Βουλιαγμένη, ο Ολυμπιακός προηγείται με 11-5. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο. Ακούμε πρώτα τον Βασίλη Αναστασιάδη, Πανσεραϊκός Κηφισιά. Μπήκαμε ήδη στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα.
3: Στο 77, Πανσεραϊκός Κηφισιά, 1-1. Θα περάσει το παιχνίδι ο Ούγκο Σόουζα στη θέση του Μποτία. Ακόμα μια αλλαγή για τον Λέτο. Ο Μποτία έχει βγάλει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού, το δίνει στον Ούγκο Σόουζα που θα πάρει τη θέση του. Και έτσι πάμε στις 4 αλλαγές μέχρι στιγμής για τον Λέτο, ενώ ετοιμάζει και ο Σαραγώσα σε λίγο αλλαγή, από ό,τι βλέπω κινητικότητα στον Σεραϊκό Πάγκο. Άρα πέρασε και ο Σόουζα στο παιχνίδι. Ο Σόουζα, ο οποίος θα πάει στη θέση του Μποτία εκεί στο κέντρο της άμυνας, πλέον είναι κεντρικό αμυντικό δίδυμο μαζί με τον Πέτκοφ. Δηλαδή ο Λέτο, όποιον παίκτη αλλάζει, δεν αλλάζει το σύστημα της θέσης. Βάζει παίκτη σε το παίκτη που βγαίνει, δίνει στη θέση του έναν άλλο παίκτη. Ωραίο, Ριέρα τώρα στην επίθεση. Ριέρα, ετοιμάστε να μπει στην περιοχή. Ο Ριέρα κάνει το γύρισμα. Κόβει εκεί ο Ρουκουνάκης. Ριέρα ξαναπαίνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά. Ο Ισπανός δίνει στον. Στην μεσαία γραμμή προσπαθεί ο Μεονγκά. Ριέρα ξαναπαίνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Ο Ισπανός κλείνεται, κρατά την μπάλα. Ριέρα τη σκάβει για τον Τζαούση. Δεν το κατάλαβε καλά ο Τζαούση. Δεν το έκανε καλή πάσα ο Ριέρα. Έτσι η μπάλα πηγαίνει εκτός τελικής γραμμής. Έχουν βαρύνει τα πόδια των παικτών του Πανσεραϊκού. Ο Λέτο συνομιλεί και με τους συνεργάτες του. Νωρίτερα είχε και μια στοιχομηθεία με κάποιους φιλάθλους εκεί από τα επίσημα του Πανσεραϊκού. Έτσι αντάλλαξαν τώρα τι αντάλλαξαν, κάτι αντάλλαξαν. Και θα περάσει λίγο ο Σοφιανός στο παιχνίδι. Στο 78, Μάριο Σοφιανός σε λίγο στο παιχνίδι.
1: Ήταν ισορροπημένο το πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο μέρος με τις αλλαγές του Λέτο, ξεκάθαρα και η Κηφισιά είναι Βασίλη καλύτερη.
3: Διαβασμένος ο Λέτο, ξέρει ότι ο Πανσεραϊκός, είπαμε αυτό νωρίτερα, ότι στηρίζεται 12-13 παίκτες. Και τι κάνει τώρα, έκανε τις αλλαγές, οι τρεις αλλαγές έγιναν την πλάστιγκα, ενώ ήταν όπως είπαμε ένα ισορροπημένο, θα λέγαμε, παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Βάζει τους τρεις ξεκούραστους παίκτες, αλλάζει θέσεις, αλλάζει το παιχνίδι, βάζει μια Κηφισιά πιο επικίνδυνη, με το Θεοδωρίδη να παίρνει καλές θέσεις και έναν Πανσεραϊκό που μετά τον γκολ να δυσκολεύεται να αντιδράσει και να αναγκάζει τώρα να κάνει και αλλαγή το Ριέρα. Γιατί ήταν αυτό που λέγαμε, ότι ο Ριέρα έχει βγάλει πάρα πολλά 90 λεπτά και ερχόταν από.
1: Ο Τεχέρα δεν θα παίξει σήμερα, έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.
3: Ο Τεχέρα στο παιχνίδι με τη Λάρισα έπαιζε σε όλη τη διάρκεια που αγωνίστηκε, έπαιζε τραυματίας. Και αυτό ένα παίκτη στα 36 του, καταλαβαίνει, Σύφη, έχει παίξει συνεχόμενα παιχνίδια. Δεν νομίζω να τον βάλει σήμερα.
1: Αυτή είναι μια λογικότατη εξήγηση.
3: Έχει σηκώσει τον Τεχέιρα.
1: Γιατί ξέρεις, ειδικά έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς, η παρουσία του είναι υπεραπαραίτητη.
3: Μα είναι κομβική. Ο Τεχέιρα, μόνο που κρατάει πάνω του 2-3 παίκτες, παίζει μεγάλο ρόλο ο Βραζιλιάνος. Γιατί ξέρει, δηλαδή, ό,τι και να κάνει, ένα παίκτη ο οποίο πραγματικά δίνει το κάτι παραπάνω. Τον ετοιμάζει από ό,τι βλέπω, πιθανότητα να είναι η τελευταία του λύση ο Τεχέιρα. Δηλαδή, να μπει στο παιχνίδι ο Τεχέιρα, αλλά τώρα ο κόσμος που ακούτε φωνάζει γιατί έχει κερδίσει ένα κόρνερ ο Πανσεραϊκός. Στο 80 Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-1 σε ένα πολύ.
0: Στο Αέλευση Αρίνα ήταν η σέντρα του Σαγκάλη, κεφαλιά από τον Γιάννη τον Πασά που ισοφαρίζει μετά από 3 συνεχόμενα κόρνερ. Η ΑΕΛ κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση στο 38 λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Σαγκάλ, ο οποίος έκανε μια προσποίηση, έκανε την σέντρα, η κεφαλιά από τον Πασά που έσκυψε, θα έλεγα έτσι, και με το κεφάλι βρήκε διάδρομο και την έστειλε στα δίκτυα του ανήπουρου να αντιδράσει Νίκου Παπαδόπουλου και ισοφαρίζει σε 1-1, και αυτό το γκολ δίνει ενδιαφέρον. Η ΑΕΛ έψαχνε την ισοφάριση, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, όμως δεν μπορούσε τα προηγούμενα λεπτά, το πέτυχε με αυτόν τον τρόπο και μετά από 3 συνεχόμενα κόρνερ.
1: Το μισό γκολ ανήκει στο Σαγκάλ.
0: Βεβαίως, γιατί από τον Σαγκάλ ξεκίνησε η ενέργεια του. Ακριβώς. Λοιπόν, το 1-1 που δίνει σίγουρα ένα μεγάλο ενδιαφέρον και σίγουρα περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι η εξέλιξη σε αυτά τα 6 λεπτά που απομένουν μέχρι τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και πολύ περισσότερο έτσι ποια θα είναι η συνέχεια αυτού του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι που έχει μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες.
1: Και επιτέλους γκολ για τον Πασά που πέρυσι έβαλε 24 γκολ στην Super League 2.
0: Αλλά και είχε μείνει στα 4.
1: Από τον Δεκέμβριο έχει να σκοράρει.
0: Και τα δύο γκολ τα είχε πετύχει στον Αστέρα Τρίπολης. Στο πρώτο παιχνίδι στην κανονική διάρκεια.
1: Που έχασε και τη μεγάλη ευκαιρία στον 90.
0: Και τη μεγάλη ευκαιρία να κάνει τότε ακριβώς και να δώσει την νίκη.
1: Ακριβώς. 8-8 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, πρώτο σετ στον τελικό του βόλεϊ. Πανσεραϊκός και Φυσιά, Βασίλη.
3: Ένα φάουλ που κερδίζει ο Τσαούση στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά, όπως κάνουν επίθεση σε ΡΕΗ. Και βέβαια φάουλ που δημιουργεί καλές προϋποθέσεις για τον Πανσεραϊκό. 82 λεπτό. Πανσεραϊκός 1 και Φυσιά 1, και φάουλ για τον Πανσεραϊκό ακριβώς στη γωνιά της μεγάλης περιοχής. Το κέρδισε ο Μάριος Τσαούσης πριν από λίγο αυτό το φάουλ. Κοντά στην μπάλα είναι και ο Λίρατζης και ο Σοφιανός. Κάτι συζητούν τώρα μεταξύ τους. Δεν ξέρω αν το εκτελέσει ο Σοφιανός να πάει απευθείας. Πάντως με τον Λίρατζη το συζητάνε. Βλέπουν και προς τον πάγκο. Νομίζω ότι τώρα δόθηκε εντολή σε ποιον από τους παίκτες θα εκτελέσει το φάουλ. Πάντως τρεις και κόκκινη κάρτα σε κάποιον από τον πάγκο της Κηφισιάς, ένα από τους βοηθούς από ό,τι καταλαβαίνω. Να δούμε λίγο. Ναι, και έχουμε τώρα το φάουλ για τον Πανσεραϊκό. 83 λεπτό. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-1. Ο Λίρατζης και ο Σοφιανός κοντά στην μπάλα. Πιθανότητα ο Σοφιανός θα το πάει απευθείας. Κάτι λένε οι δυο τους μεταξύ τους. Για να δούμε τώρα ποιος εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ο Λίρατζης και ο Σοφιανός κοντά στην μπάλα. Σοφιανός ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλ για τον Πανσεραϊκό. Σοφιανός το εκτελεί. Πολύ κακή εκτέλεση. Πολλά μέτρα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Ραμίρες. Απογοήτευσε εκεί από τους φίλους του Πανσεραϊκού. Ενώ νωρίτερα είχαμε και αλλαγή, για το, ακόμη μια αλλαγή για τον Σόουζα. Πέρασε για τον Λέτο. Πέρασε τον Σιμών στη θέση του Σόουζα. Δηλαδή έχει αλλάξει τη μισή ομάδα ο προπονητής της Κηφισιάς. Σε αντίθεση με τον Πανσεραϊκό που έκανε δύο αλλαγές. Για να δούμε τώρα, και ετοιμάζει και τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, ο Σαραγώσα. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια της Κηφισιάς. Μπήκαμε στα τελευταία πολύ κρίσιμα λεπτά. 83 λεπτό. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-1. Ο Πανσεραϊκός που ενώ κερδίζει εκτός έδρας, δεν μπορεί να κερδίσει την έδρα του. Πέντε αγωνιστικές εδώ είναι χωρίς νίκη. Με την ομάδα της Κηφισιάς τώρα να έχει την μπάλα. Ο Ραμίρες με τα πόδια τροφοδοτεί τον Πέτκοφ. Ο Πέτκοφ για το Λαρουσί. Ο Λαρουσί μια πάσα στη μεσαία γραμμή για το Ρακουνάκι. Ρακουνάκι αλλάζει παιχνίδι. Από τα δεξιά στέλνει την μπάλα εκεί που είναι ο Κονατέ. Ο Κονατέ που έδωσε την ασίστ στον γκολ. Κάνει μια πάσα στον Έμπο. Συγγνώμη, στον Πόγκο.
1: 1-1 στις Σέρες. 1-1 και στη Λάρισα. Πανσεραϊκός Κηφισιά ΑΕΛ Νόβιμπετ Αστέρας Άκτορ. Πάμε για λίγο και στο βόλεϊ, στον τελικό του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ηλία.
4: Βρισκόμαστε στο πρώτο σετ. Το σκόρ είναι 9-11 υπέρ των Πρασίνων. Έκανε ένα λάθος σερβίς αυτή τη στιγμή ο Ερνάντεθ και έγινε το 9-11. Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα τώρα 3 πόντων με τον Άσο του Γιάμτσουκ. Είναι η πρώτη φορά που παίρνουν οι Πράσινοι 3 πόντους προβάδισμα. Το σκόρ γίνεται 9-12. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με ένα 3-0. Αλλά οι Πράσινοι ροκάνησαν τη διαφορά, ισοφάρισαν και έφτασαν τώρα στο σημείο να προηγούνται με 3 πόντους. Ο coach Μαμάη κάλεσε και αυτό σε ένα time out όταν ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 2 πόντους στο 8-10. Η υποδοχή βγήκε για τον ΠΑΟΚ.
3: 1-2 για την Κηφισιά με σκόρερ τον Μπένι. Η Κηφισιά κάνει την ανατροπή, προηγείται 2-1 εδώ στις Σέρες. Η αντεπίθεση για την Κηφισιά με τον Θεοδωρίδη να δίνει στον Μπένι. Ο Θεοδωρίδης μπήκε με στην περιοχή, έστειλε την μπάλα στον Μπένι και αυτός με τη μία έκανε το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Και να που η Κηφισιά κάνει το 1-2 στις Σέρες και παγώνει το δημοτικό γήπεδο Σερών στο 84. Το γκολ με τον Μπένι για την ομάδα της Κηφισιάς που ήταν καλύτερη σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Πολλά λάθη από τους Σεραίους και να το γκολ τώρα από τον Μπένι. Υπάρχει ένταση από ό,τι βλέπω τώρα. Εκεί μπροστά στον πάγκο του Πανσεραϊκού για τις... για τους πανηγυρισμούς κάτι υπόθηκε και στον πάγκο και υπάρχει μια ένταση με κάποιον άνθρωπο τον πάγκο της Κηφισιάς. Πάντως ο Μπένι είναι αυτός που με ωραία προσπάθεια του Θεοδωρίδη, ο Θεοδωρίδης αποδεικνύεται χρυσή αλλαγή, πετυχαίνει ένα γκολ, δίνει και μια assist. Όλα τα λεφτά ήταν η προσπάθεια του Θεοδωρίδη. Ήταν μια πολύ ωραία κίνηση του Θεοδωρίδη. Εδώ βλέπουμε τώρα ένταση μεταξύ των ανθρώπων των πάγκων των δύο ομάδων. Και προσπαθούν βέβαια οι πιο ψύχρεμοι να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα. Πάντως η Κηφισιά εκεί που έχανε ένα 0, όπως είχε γίνει βέβαια και στο παιχνίδι του πρώτου κανονικής διάρκειας που η Κηφισιά κέρδισε και τελικά.
0: Να κάνει το 2-1 στη συνέχεια με το Φερίγκρα. Ο Πασά ήταν ο παίκτη, ο οποίος σούτρα απέκρουσε ο Παπαδόπουλος, νέο σούτ, η απόκρουση και από κοντά χάνεται η μεγάλη ευκαιρία από τον Φερίγκρα και η μπάλα είναι κόρνερ. Η ΑΕΛ οποία πιέζει για να βάλει ένα δεύτερο γκολ ακριβώς στο 45ο λεπτό σε αυτές τις διαδοχικές ευκαιρίες, αρχικά με τον Πασά και στην συνέχεια το σούτ από τον Ναόρ και την μπάλα να καταλήγει κόρνερ. Είναι το τέταρτο που κερδίζει η ΑΕΛ από την δεξιά πλευρά.
1: Συναρπαστικά τον... μάτς Βαγγέλη Μητρούσια.
0: Ακριβώς έτσι όπως εξελίσσεται τώρα.
1: Ανοιχτό μικρόφωνο και στα δύο γήπεδα. Μένουμε σε σένα για το κόρνερ.
0: Λοιπόν, και να πούμε βέβαια ότι υπήρξε μια ένταση με τον πρόεδρο της ΠΑΕΛ στην κερκίδα και ο κόσμος κοιτούσε εκεί, αλλά το παιχνίδι όμως παίρνει και το ενδιαφέρον. Ο Σακά λοιπόν πλασαριστά για τον Ναόρ, ξανά πάλι για τον Σαγκάλη. Σέντρα μέσα στην περιοχή προς το δεύτερο δεν είναι καλή. Η μπάλα θα καταλήξει out. Και εδώ λοιπόν θα έλεγα ότι αυτή η προσπάθεια της ΑΕΛ παίρνει να εκμετάλλεται και από την
1: Είμαστε
0: άλλη
1: λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Απομένει ένα λεπτό για την ολοκλήρωσή του. 1-1 η ΑΕΛ με τον Αστέρα. Επιστρέφουμε στο γήπεδο Σερών. Βασίλη.
3: 87ο λεπτό. Πανσεραϊκός Κηφισιά. 1-2. Πραγματική εξέλιξη του αγώνα είναι δραματική και βέβαια η ομάδα Κηφισιάς που βγαίνει και πάλι στην κόντρα. Πραγματικά ο Λέτο με τις αλλαγές που έκανε, το ξαναλέμε, άλλαξε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι κατάφερε με αυτόν τον παίκτο Θεοδωρίδη, ο οποίος ήταν και σκόρερ του τέρματος της σοφάρισης και παίκτης που έδωσε την ασίστ το 1-2. Με τον Πανσεραϊκό στην επίθεση τώρα με τον Ιβαν. Ιβαν στην επίθεση, 88 λεπτό, Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Τα πράγματα μέσα στην περιοχή. Πήγε εκεί να δώσει ο Μπεσαλάμι για τον Σοφιανό από μάκρυνα της Κηφισιάς και πάλι ο Θεοδωρίδης, που θα έλεγα ότι είναι ο κορυφαίος του αγώνα, αυτό το παιδί που μπήκε αλλαγή και έχει ξεδιπλάσει.
1: Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε στη Λάρισα. Σύντομα, Βαγγέλη, πες μας τι έγινε στο πρώτο ημίχρονο για να μείνουμε στις Σέρες που είμαστε στο φινάλε του αγώνα.
0: Ένα το τελικό αποτέλεσμα. Σύμφι να πούμε. Προηγήθηκε ο Αστέρας στο 19ο λεπτό κόντρα στη ροή του αγώνα. Στο 37 η ΑΕΛ έφτασε πολύ κοντά στο να ισοφαρίσει. Στο 38 όμως το επόμενο λεπτό, μετά από τρία διαδοχικά κόρνερ, με τον Πασά με κεφαλιά και την πάσα την εκτερτική από τον Σαγκάλη, ισοφάρισε σε 1-1. Ένα σκορ που με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και αναμένεται
1: να αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς.
0: Ακριβώς.
1: Και τώρα τι κάνουν όλοι στη Λάρισα. Ακούνε Ρασπόρ και Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη.
3: Είμαστε στο 89ο λεπτό. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Οι αλλαγές τώρα, θα περάσει ο Μασκανάκης, ενώ πέρασε και ο Αρμουγκόμ. Δύο αλλαγές. Ο Γάλλος που έχει να παίξει πάρα πολύ καιρό, τον βάζει στο παιχνίδι, τον Γάλλο αριστερόπιστο φύλακα. Άρα, για να δούμε τώρα την επίθεση του Πανσεραϊκού με τον Ομεογκά. Ο Ομεογκά, δεν υπάρχει ο Ριέρα που συνήθως αυτό τα δημιουργεί όλα. Η μπάλα από τα δεξιά, επίθεση για τον Πανσεραϊκό, 81ο λεπτό. Η σέντρα που θα γίνει μέσα στην περιοχή, περνάει από όλους, διώχνει εκεί με το κεφάλι ο Νταβίτ Σιμών σε κόρνερ. Γρήγορα τρέχουν σε ρέιν, εκτελέσουν το κόρνερ. Κόρνερ από τα αριστερά με τον Αλέξανδρο Μασκανάκη στο 81ο λεπτό. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Με το Μασκανάκη ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για την ομάδα του ο Αλέξανδρος Μασκανάκης. Τώρα θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ ο Μασκανάκης. Πολλοί κόσμος μες στην περιοχή του τερματοφύλακα Ραμίρες. Ο Μασκανάκης το εκτελεί. Στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά από τον Ίβαν, απομακρύνεται η μπάλα. Κεφαλιά από τον Αρμουγκόμ. Μασκανάκης τώρα. Μασκανάκης για το Γάλλο, τον Αρμουγκόμ. Σέντρα του Αρμουγκόμ καλή. Περνάει όμως από όλους και φτάνει σε ένα σημείο που ο Πόμπος μπρόχνει την ομάδα στην κόντρα. Αυτές είναι οι αντιπιθέσεις φωτιά της Κηφισιάς που έφεραν και τα δύο τέρματα. Ο Πόμπο θα δώσει το Λαρουσί. Ο Λαρουσί ωραία θα ξεφύγει από τον αντίπαλό του. Κινείται στη μεγάλη περιοχή του Πανσεραϊκού. Χάνει την μπάλα από τον Σοφιανό και τώρα αντεπίδεση του Πανσεραϊκού. Ενώ πάμε προς το 90 λεπτό. Σε λίγο θα δούμε τα λεπτά των καθυστερήσεων. Την μπάλα την έχει ο Καρέλης. Καρέλης για τον Σοφιανό. Σοφιανός τρέχει για τον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ δεν προλαβαίνει. Η μπάλα είναι πλάγιο. Θα δούμε τα λεπτά των καθυστερήσεων. 7 λεπτά, Σύφη. 7 λεπτά καθυστερήσεις στο γήπεδο εδώ. Είχαμε και την μικροένταση και τις πολλές κόκκινες κάρτες που έπεσαν στους πάγκους. Δεν είδα βέβαια ποιοι έχουν έτσι αποχωρήσει. Και τώρα παίκτης Κηφισιάς είναι πεσμένος. Ο Λέτο καλεί τους παίκτες του να έρθουν κοντά του. Αυτό καταλαβαίνω τώρα. Όχι, σηκώνεται ο παίκτης που είχε πέσει. Είμαστε στο πρώτο από τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Και βέβαια, αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, λογικά θα είναι ταφόπλακα για τον Πανσεραϊκό. Δεν ξέρω τι θα μπορέσει να σώσει.
1: Μικρή
3: μετά.
1: Μικρή διακοπή, ευκαιρία να πάμε και στο βόλεϊ. Πρώτο σετ τελικός. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ηλία Μαγνήσαλη.
4: Στο πρώτο σετ το σκόρ είναι 14-17 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ πήρε τώρα πόντο με τον Κοβάσεβιτς να σερβίρει. Καλή υποδοχή από τους παίκτες των φιλοξενούμενων. Βγήκε η άμυνα από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ερνάντεθ κάνει το χτύπημα. Βγήκε η άμυνα. Κόλεφ κερδίζει το block out και γίνεται το 15-17. Ο ΠΑΟΚ μειώνει στους δύο τη διαφορά. Είχε φτάσει και στους τέσσερις το 13-17. Και ο Κοβάσεβιτς πάει στο σερβίς. Έχουμε time out.
1: Πώς είναι ο Κοβάσεβιτς μετά την
4: ακόμα ψάχνει, φαίνεται
1: απουσία
4: να ψάχνει
1: του
4: τα πατήματά
1: το διάστημα.
4: Του. Μετά τον ένα μήνα απουσίας φαίνεται να ψάχνει τα πατήματά του. Η μπάλα πηγαίνει πιο πολύ στον Ερνάντεθ. Αλλά φαντάζομαι στη συνέχεια
1: του
4: παιχνιδιού. Παίκτης
1: με ποιότητα
4: και
1: πολύ μεγάλη εμπειρία φυσικά, ο Κοβάσεβιτς. Μεγάλη απουσία για τον Παναθηναϊκό Γκάσμαν, όπως είπαμε στο ξεκίνημα του αγώνα. Time out, πρώτο σετ 15-17, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Βασίλη.
3: Είμαστε στο δεύτερο προς τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2. Προηγήθηκε ο Πανσεραϊκός με τον Ίβαν. Η Κηφισιά στο 63 εσοφάρισε με τον Θεοδωρίδη και με τον Μπένι μετά από πάσα του Θεοδωρίδη στο 85 έκανε το 1-2. Παίζουμε τις καθυστερήσεις. Με τον Ντεμάρκο για τον Αρμουγκόμ. Αρμουγκόμ πάσα εκεί στον Ομεογκά. Ομεογκά στο χώρο του κέντρου γηπέδου ψάχνει στήριγμα. Βρίσκει τον Μπεν Σαλάμ. Μπεν Σαλάμ πάσα για τον Σοφιανό από το Λίρατζι. Λίρατζι και πάλι για τον Μπεν Σαλάμ. Κάνει μια πάρα πολύ κακή σέντρα. Η μπάλα παίρνει ύψος, αλλά δεν βγαίνει εκτός. Ο Αρμουγκόμ την επαναφέρει μέσα στην περιοχή. Η μπάλα απομακρύνεται σε πλάγιο. Με τις κινήσεις των χεριών του, ο Λέτο καθοδηγεί τους παίκτες του για το πώς θα τοποθετηθούν μέσα στην περιοχή. Η μπάλα στον Μάριο Σοφιανό. Σοφιανός κάνει τον πάσιμο. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Η μπάλα εκτός τελικής γραμμής. Out. Έχει περάσει η μπάλα εκτός. Παίρνει ανάσες η Κηφισιά που κρατάει τη μεγάλη νίκη, που βέβαια θα είναι σίγουρα οριστική σωτηρία για την Κηφισιά Σύφη, έτσι καταλαβαίνω. Και βέβαια για τον Πανσεραϊκό σβήνουν πολλές ελπίδες. Δεν ξέρω τι μπορεί να καταφέρει
1: για
3: στα 3-1 από μήνα τα παιχνίδια.
1: Θα είναι η επιβεβαίωση της παραμονής στην κατηγορία για τον Πανσεραϊκό, θηλιά στο λαιμό.
3: Ακριβώς. Αλλιώς τα περίμεναν. Εδώ πέρα χάθηκε η παραμονή για τον Πανσεραϊκό που δεν μπόρεσε να πάρει μια νίκη και όχι μόνο σήμερα δεν παίρνει. Βέβαια, περιμένουμε τα εναπομείναντα λεπτά που έχουν μείνει. Πανσεραϊκός Κηφισιά.
1: Ειδικά σε ένα γήπεδο που στα τελευταία λεπτά συνήθως έχουμε γκολ, οπότε περιμένουμε. Brighton Wolves 2-0, Sunderland Manchester United 0-0, Fulham Bournemouth 0-0, Γερμανία Augsburg Gladbach 2-0, Λιψία Σαν Πάουλι 2-0, Hoffenheim Werder 1-0 και Σουτγάρδι Bayer Leverkusen 3-1.
3: Πανσεραϊκός και Βυσιά 1-2. Παίζουμε τα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων από τα 7 που έχει υποδείξει ο διαιτητής αναμέτρησης. Και Βυσιά αργά-αργά πηγαίνει, εκτελέσει ένα φάουλ που κερδίσει εκεί στη μεσαία γραμμή. Από τα αριστερά, όπως κάνει η επίθεση, πηγαίνει ο Βούλγαρος ο Πέτκοφ. Δεν ακούγεται τίποτα στο γήπεδο. Υπάρχει πραγματικά ο ενθουσιασμός. Τον ενθουσιασμό, μάλλον, τον έχει διαδεχθεί η απογοήτευση. Βλέπω ότι ενώ ήταν ενθουσιασμένοι οι φίλαθλοι του Πανσεραϊκού με το 1-0, μετά το δεύτερο γκολ έχουν σοπάσει και βλέπουν την ομάδα τους να είναι πολύ κοντά στο να χάσει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ένα τελικό. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει ο Αρμουγκόμ, ο οποίος βέβαια έχει να παίξει και πάρα πολύ καιρό και τον έβαλε σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι ο Σαραγώσα. Σίγουρα η διαχείριση των παικτών, αυτό που λέγαμε Σίφη, είναι πολύ βασικό σε αυτά τα play out. Ποιος θα κάνει την καλύτερη διαχείριση των παικτών, και ο Λέτο από ό,τι φαίνεται το έκανε με τις αλλαγές που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο. Ουσιαστικά αυτός πήρε το παιχνίδι. Ο Σεμπαστιάν Λέτο, ο οποίος είναι συνεχώς όρθιο με τα χέρια εκεί, καθοδηγεί, δείχνει, δεν έχει σταματήσει δευτερόλεπτο πραγματικά έτσι να κουτσάρει την ομάδα του. Ο Θεοδωρίδης σίγουρα το κλειδί, θα λέγαμε, στις αλλαγές. Και γκολ πέτυχε ο Θεοδωρίδης και ασίστ έδωσε. Ήταν πρωταγωνιστής μεγάλος ο Θεοδωρίδης που πέρασε από εδώ από το γήπεδο αυτό και νομίζω δεν είχε πάρει και ευκαιρίες. Αγωνίστηκε πολύ λίγο δηλαδή όσο πέρασε από τις Σέρες. Άλλωστε είχε πέρασει και από αρκετές ομάδες και είχε πάει στην Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα και φυσικά το έδωσε τη δυνατότητα αυτή. Πιέζει ο Πανσεραϊκός, που κερδίζει την μπάλα. Τα λεπτά κυλούν. Τη Κηφισιά κρατούν την μπάλα και η μπάλα είναι εκτός τελικής γραμμής, out. Ο κόσμος από ό,τι βλέπω έχει απογοητευτεί, δεν ακούγεται τίποτα. Οι της Κηφισιάς στον πάγκο πανηγυρίζουν, θεωρούν ότι είναι μια μεγάλη νίκη εδώ η Κηφισιά, η οποία βέβαια έχει χάσει στο πρώτο γύρο τον play out από τον Πανσεραϊκό στην έδρα της με αυτό το σκορ, δηλαδή με 2-1. Τώρα με το ίδιο σκορ προηγείται εδώ στις Σέρες και τώρα ο Ραμίρες
1: θα παραμείνουμε σε σένα ως το τέλος του αγώνα. Βόλι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός πρώτο σετ 17-20. Υδατοσφαίριση πρώτο ημιτελικός πρωτάθλημα ανδρών. Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 16-8.
3: Είμαστε τώρα, αν δεν κάνω λάθος, Σύφη, στο έκτο από τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων.
1: Στο 5 και 29 είμαστε.
3: Ο Τιναλίνε κατεβάσει την μπάλα και την έχει έρθει μέχρι τη μεσαία γραμμή. Τώρα κάνει ένα γέμισμα ο Ρουγανός θερματοφύλακας, αλλά ο Ραμίρες θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Τιναλίνε έφτασε μέχρι τη μεσαία γραμμή, έκανε το γέμισμα. Βλέπω ότι κάποιοι φίλοι του Πανσεραϊκού, έτσι απογοητευμένοι, ετοιμάζονται να αποχωρήσουν. Ο Ραμίρες με την μπάλα στα χέρια προσπαθεί να τροφοδοτήσει και τροφοδοτεί εκεί τον Πόμπο. Για να πάρει την μπάλα, η μπάλα φτάνει σε ένα σημείο που πιάνει το κεφαλιό Μπεσαλάμ για τον Ομεονγκά. Ομεονγκά για τον Σοφιανό. Σοφιανός με την μπάλα στα πόδια. Ο Σοφιανός θα πασάρει στον Ομεονγκά. Ο Μεονγκά τώρα θα δώσει εκεί που βρίσκεται ο Λίρατζης. Λίρατζης από τα δεξιά θα κάνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα περνάει από όλους. Όπως διώχνει εκεί για την ομάδα του ο Ούγκο Σόουζα, η μπάλα γρήγορα εκτελείται το πλάγιο. Ιβάν θα χάσει τη μονομαχία και αυτοί έχουν χάσει όλες τις μονομαχίες και αντεπίδεση τώρα με τον Ταβάρες. Ο Ταβάρες καταδιώκεται εκεί από τον Σοφιανό. Ταβάρες ετοιμάζεται να μπει μέσα στην περιοχή. Ταβάρες έρχεται και ο Μεονγκά για να κλείσει και κλείνει και δίνει γρήγορα τώρα στον Ιβάν. Ίσως η τελευταία επίθεση, ζητάνε να σφυρίξει τον αγώνα ο διαιτητής. Η τελευταία επίθεση πιθανότατα να είναι αυτή με τον Αρμουγκόμ να κάνει τη σέντρα. Καρέλη στο σουτ. Αδύναμο σουτ, άψυχο σουτ. Η μπάλα πολλά μέτρα μακριά από το αριστερό δοκάρι της εστίας του τερματοφύλακα Ραμίρες. Το παιχνίδι μάλλον εδώ τελειώνει. Και βέβαια να θυμίσουμε, γιατί σε λίγο θα ακούσουμε το τελευταίο σφύριγμα, ότι στο πρώτο ημίχρονο, που ήταν ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, ο Ιβάν μετά από εξαιρετική πάσα του Δεραλή στο Ριέρα, ο Ριέρα έκανε το γύρισμα και ο Ιβάν με ωραίο πλασ έκανε τον 1-0 για τον Πανσεραϊκό. Στο δεύτερο ημίχρονο έκανε την κίνηση Μάτο Λέτο. Τρεις αλλαγές στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Τελευταίο σφύριγμα, πανηγυρίζουν στον πάγκο της Κηφισιάς. Αγκαλιάζεται ο Λέτο με τους ανθρώπους εκεί, τους συνεργάτες του. Οι παίκτες του Πανσεραϊκού περίληπτοι πέφτουν κάτω. Η Κηφισιά πανηγυρίζει μια μεγάλη νίκη, πολύ μεγάλη νίκη. Βλέπω και τον Άγγελο Χαριστέα μέσα αυτούς που πανηγυρίζουν. Ο Χαριστέας βέβαια που παίζει και εντός γηπέδου, είναι στις Σέρες, κατάγεται το Στριμονικό, Σερών. Εδώ ο Χαριστέας λοιπόν που πανηγυρίζει και αυτό στη νίκη.
1: Και παρότι Σερέως δεν εξηγήσουμε που πανηγυρίζει, γιατί ανήκει στην Κηφισιά πλέον.
3: Όχι, τον Άγγελο Χαριστέα τον αγαπάνε όλοι, είναι ο Άγγελος της καρδιάς μας. Λοιπόν, στο 63 είπαμε οι αλλαγές που έκανε ο προπονητής Λέτο ήταν πάρα πολύ. πολύ καλές. Στο 63 λοιπόν ο Κονατέ, εξαιρετική πάσα στο Θεοδωρίδη που είχε μπει αλλαγή. Ωραίο τελείωμα από το Θεοδωρίδη, ωραίο πλασέ το 1-1. Και στο 85 ο Θεοδωρίδης έκανε μια εκπληκτική προσπάθεια από τα δεξιά. Ωραία πάσα στον Μπένι, ο οποίος με σουτ συγκίνηση έκανε το 1-2, που ήταν και το τελικό σκορ, που βέβαια είναι ένα αποτέλεσμα παραμονής για την Κηφισιά.
1: Δικαιότατα η Κηφισιά παραμένει στη Super League, είναι μια πολύ καλή ομάδα
3: πολύ
1: και
3: καλή
1: το έχει
3: ομάδα,
1: αποδείξει σε πάρα πολλά
3: μάτς.
1: Ο Πανσεραϊκός πλέον πρέπει να νικήσει στην Τρίπολη τον Αστέρα για να έχει ελπίδες παραμονής.
3: Ακριβώς. Τα πράγματα γίνονται δύσκολα για τον Πανσεραϊκό. Πρέπει να κερδίσει με στην Τρίπολη, πρέπει να κερδίσει συνέχεια εδώ στις αίρες του Πανετολικού. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους αίρες και δεν ξέρω αν θα έχουν τα ψυχικά αποθέματα, εκτός τα φυσικά αποθέματα, γιατί σήμερα ο Τεχέρα είπαμε γιατί δεν έπαιξε και βέβαια έτσι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Απογοητευμένοι οι πάρα πολλοί φίλαθροι που ήρθαν σήμερα στο γήπεδο, αποχωρούν από αυτό. Τελικό αποτέλεσμα Πανσεραϊκός και Κηφισιά 1-2 από μένα και από τον τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας και της ΕΡΤ Σερών Θάνο Παπουτσί. Ευχές ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας από τις ΕΡΕΣ.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Πανσεραϊκός και Κηφισιά 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Ημίχρονο ΕΛ Νόβιμπετ Αστέρας Άκτορ 1-1. 7:30 θα παίξουν ο Ατρόμητος με τον Πανετολικό. Στο βόλεϊ, στον τελικό του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, πρώτο σετ 20-23. Υδατοσφαίριση, πρώτο ημιτελικός του Ολυμπιακού με την Βουλιαγμένη. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 16-8.
5: Ερασπορ 101,8. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
11: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
12: Ηλεκτρομοτίβο.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores!
7: scores. Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
12: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Το πρώτο σετ στον τελικό του βόλεϊ το πήρε ο Παναθηναϊκός με 25-22. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Ηλία Μαγνήσαλη. Προς το παρόν επιστρέφουμε στη Λάρισα, στο Βαγγέλη Μητρούσια. Δεύτερο ημίχρονο, ΑΕΛ Νόβιμπετ, Αστέρας Άκτορ.
0: Έχει ξεκινήσει και η ομάδα του Αστέρα βρίσκεται στην επίθεση. Έγινε η σέντρα σούτ από τον Μπαρτόλο. Έδιωξε μια γροθιά ο Βενετικίδης από το κόνερ που προηγήθηκε. Τώρα στην αντεπίθεση η ομάδα της ΑΕΛ. Ο Βεντιλιανίδης είναι εκεί πιο γρήγορος από τον Τούμπτα. Καθυστερεί όμως, κρατάει την μπάλα. Η μπάλα θα πάει πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ. Ένα παιχνίδι που τελείωσε 1-1 και στο ξεκίνημα του παραμένει. Αυτό που έχει αλλάξει είναι.
1: Με ανεβασμένη ψυχολογία της... και οι δύο ομάδες από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έτσι. Γιατί η ήττα του Πανσεραϊκού προσφέρει μια καλή διάθεση. Σωστά. Και στην ΑΕΛ και στον Αστεράκτορ.
0: Ήταν αυτό που χαροποίησε, θα έλεγα, τον κόσμο ακούγοντας αυτό το αποτέλεσμα. Και φάνηκε και αυτό που περιμένουν τώρα από την πλευρά της ΑΕΛ για να μπορέσει να πάρει την νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Και από την άλλη πλευρά το ίδιο θέλει και η ομάδα του Αστέρα που
1: έγινε και μια πρόχειρη μέτρηση την ώρα που έλυγε το μάτς στο γήπεδο Σερών. Το τελευταίο πεντάλεπτο το 90% των φίλων της ΑΕΛ στην εξέδρα άκουγαν Ερασπόρ και Βασίλη.
0: Έτσι είναι γεγονός, γιατί ήθελαν να ενημερωθούν ακριβώς ποιο θα είναι το αποτέλεσμα από το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την Κηφισαία. Να πω ότι αυτό που έχει αλλάξει στην ΑΕΛ είναι η ενδεκάδα. Στη θέση του Λιάδη πέρασε ο Ατανάσοφ στο χώρο του κέντρου, καθώς ο Λιάδης αναγκαστικά πήγε σε αυτή τη θέση, δεν μπορούσε να αγωνιστεί και φαινόταν αυτό ότι η ΑΕΛ είχε κενά. Τώρα μια παλιά για τον Πασά μέσα στην περιοχή, προσπαθεί τελευταία στιγμή ο Σίψιτς, θα διώξει και η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ από την δεξιά πλευρά. Αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το δεύτερο ημίχρονο μεταξύ της ΑΕΛ και του Αστέρα Τρίπολης. Παραμένει το 1-1 και είναι κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ.
1: Και εμείς
0: θα
1: κάνουμε το αυτονόητο. Θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στο δεύτερο μέρος στον αγώνα της ΑΕΛ με τον Αστέρα Άκτορ. Μετά το κόρνερ όμως θα διακόψουμε για λίγο για να πάμε και στον πόλη και θα επιστρέψουμε.
0: Να πω όμως γρήγορα, μέχρι να εκτελεστεί το κόρνερ που είναι το πέμπτο για τον έλεγχο παιχνίδι με τον Σαγκάλ από την δεξιά πλευρά, ότι ο Μακέντα είχε προηγηθεί, έβαλε τον γκολ το 0-1 για τον Αστέρα Τρίπολης και στο 38 Πασάς ισοφάρισε σε 1-1. Εκτελέστηκε για τον Ναόρ ο Σαγκάλ τη σέντρα προς το δοκάρι εκεί. Με δεύτερη προσπάθεια Παπαδόπουλος πάνω από το κεφάλι του Μπουντιμπισιγκά θα μπλοκάρει και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
1: Οπότε ξέρεις ποια είναι η διαδικασία. Το μικρόφωνο είναι μονίμως ανοιχτό. Όποτε χρειάζεται μας διακόπτης, Βαγγέλη. Πάμε στο βόλεϊ, στον τελικό του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ηλία Μαγνήσαλη.
4: Το πρώτο σετ τελείωσε με σκορ 22-25 υπέρ του Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι κατέκτησαν το πρώτο σετ. Είναι δύο σετ μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη θέλει να ανατρέψει αυτή την κατάσταση και να κερδίσει το παιχνίδι. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο σετ του τέταρτου τελικού, ο Παναθηναϊκός πήρε τον πρώτο πόντο, έκανε το 0-1. Και ο Νίλσεν είναι στο σερβίς για τους πράσινους. Κάνει κακό χτύπημα. 1-1 για τον ΠΑΟΚ. Λάθος το σερβίς. Ο Κοκκινάκης θα πάει να σερβίρει για τους γηπεδούχους.
1: 1-1 στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ. Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός επικράτησε 25-22. Θα ικανοποιήσω την επιθυμία των φίλων ακροατών που θέλουν να εμφανίσουμε τον ποδοσφαιρικό χάρτη της Ευρώπης σε σχέση βέβαια και με το ποιοι κατακτούν τίτλους και ποιοι θα είναι την επόμενη σεζόν στα κύπελα Ευρώπης. Θα το κάνουμε με ταχύτητα αυτό, Λεωνίδα Κασνέτση. Καταρχάς, θα διευκρινίσω ότι η καρέκλα που έτριζε νωρίτερα ήταν η δική σου και όχι η δική μου. Εκτός και αν συμβαίνει κάτι που δεν το ξέρω εγώ και τρεις και δική μου καρέκλα. Λοιπόν, θα τα πούμε εν συντομία, γιατί έχουμε σε εξέλιξη το μάτς της ΑΕΛ Νόβιμπετ με τον Αστέρα Άκτορ. Όταν χρειαστεί, μας διακόπτει ο Βαγγέλης. Σε ακούμε.
18: Πάμε στην Premier League. Νωρίτερα είχαμε το ντέρμπι ανάμεσα στην Liverpool και τη Chelsea που έληξε με σκόρ 1-1. Ουσιαστικά η Liverpool ψιλοκαθαρίζει την κατάσταση για το Champions League. Θα δώσει το παρόν. Να πούμε τον τίτλο ότι διεκδικούν η Arsenal με την Manchester City. Στο συν 5 είναι η Arsenal αυτή τη στιγμή. Αλλά έχει ένα παιχνίδι λιγότερο η City. Και εδώ να πούμε ότι στην ισοβαθμία, σε περίπτωση ισοβαθμία, μετράει διαφορά τερμάτων ως πρώτο κριτήριο. Και έχουμε και
19: αβαντάζ έχει η Arsenal.
18: Ακριβώς.
19: Και έχω την εντύπωση ότι αν δεν το πάρει πλέον η Arsenal, δεν θα το πάρει ποτέ.
18: Ναι, νομίζω ότι
19: μετά το δώρο που της έκανε η City.
18: Μετά από 22 χρόνια, άμα δεν το πάρει και φέτος, δεν θα το πάρει ποτέ, όπως το λέμε.
19: Θα πάρει όλα. Και το Champions League.
18: Είναι η παρή υπερηχητική. Αλλά να πούμε για τη City.
19: Όλα γίνονται.
18: Έχει μια άλλη διέξοδο για να πάρει κούπα, καθώς στις 16 Μαΐου παίζει στον τελικό του κυπέλου κόντρα στην Chelsea και θα διεκδικήσει εκεί το τρόπαιο.
19: Για το γερμανικό πρωτάθλημα δεν χρειάζεται να κάνει.
18: Τι να πεις τώρα για την Bayern.
19: Δεδομένα είναι. Για το κύπελο.
18: Για το κύπελο έχουμε όμως. Η Bayern πάει για double, καθώς θα παίξει στον τελικό με την Stuttgart στις 23 Μαΐου αυτό το παιχνίδι. Στο Olympian Stadion, άμα σε ενδιαφέρει και το γήπεδο. Στη Γαλλία έχουμε έτσι μια ψιλομάχη, αλλά φαίνεται ότι παρή εντάξει θα καθαρίσει.
19: Πού στο πρωτάθλημα.
18: Ναι, ναι, ναι.
19: Δεν άντεχε.
18: Είναι στο συν 3, αλλά δεν άντεξε η Lens. Αυτό που κάνει η Lens είναι να κλειδώσει τη συμμετοχή της στο Champions League τουλάχιστον. Μια πολύ υπερβατική χρονιά, όπως λες και εσύ. Στο συν 3 η παρή, με παιχνίδι λιγότερο, είναι και στο τελικό του Champions League. Αλλά να πούμε ότι η Lens έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο του κυπέλου, καθώς παίζει στον τελικό με την Nice στις 22 Μαΐου. Και στην Ιταλία έχουμε πρωταθλητή. Η Ίντερ πήρε το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και έχει άλλο ένα παιχνίδι να δώσει πολύ σημαντικό, να κάνει και αυτή το double δηλαδή, γιατί στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Λάτσιο, την οποία αντιμετωπίζει και τώρα στο πρωτάθλημα αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην Πορτογαλία, να σου πω γιατί μας ενδιαφέρει, έχουμε πρωταθλητή την Πόρτο.
19: Η Ισπανία καταρχάς ότι θα έχει 5 ομάδες, ναι, στο επόμενο Champions League.
18: Και 6 Ισπανούς προπονητές σε όλους τους ευρωπαϊκούς τελικούς του ποδοσφαίρου.
19: Άλλο
18: και
19: αυτό.
18: Και στις γυναίκες και στους άντρες.
19: Στο πρωτάθλημα ενδιαφέρον δεν υπάρχει.
18: Όχι, έχουμε το κλασικό, αλλά η Μπαρτσελόνα θα το κατακτήσει.
19: Το κύπελλο ξέρουμε ότι
18: σχεδόν νίκησε την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στην Πορτογαλία ήθελα να σου πω
19: το
18: γιατί
19: μόνο
18: έχουμε
19: λίγο
18: ενδιαφέρον.
19: Στην Ισπανία ξέρεις ποιο είναι.
18: Για την Ρεάλ.
19: Αν ο Εμπαπέ θα παραμείνει στη Μαδρίτη ή όχι.
18: Μετά τις υπογραφές.
19: Δεν το βλέπω.
18: Θα παραμείνει.
19: Πολλά εκατομμύρια υπογραφών μαζεύτηκαν.
18: Θα παραμείνει. Στην Πορτογαλία, αφού δεν με έχει αφήσει δύο φορές να το πω, το πω τώρα. Έχουμε τη Sporting στον τελικό. Με ομάδα με ομάδα Β' Εθνική στην Τορένσε. Και είναι μια ευκαιρία για τον Φώτη Ιωαννίδη και τον Βαγιανίδη να κατακτήσουν ένα τρόπαιο με τα λιοντάρια.
19: Παρότι δεν παίζουν συχνά το τελευταίο διάστημα, ο ένας λόγω τραυματισμού. Έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε.
18: Όχι,
19: ή να αφιερώσουμε μια ειδική εκπομπή μέσα στην εβδομάδα για να κάνουμε αυτή τη χαρτογράφηση στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
18: Ό,τι θέλει εσύ, όχι.
19: Ευχαριστούμε τον Λεωνίδα. Βαγγέλη, μου σ' ακούμε.
0: Λοιπόν, είχαμε το δεύτερο κόρνερ για τον Αστέρα Τρίπολης από την δεξιά πλευρά. Είναι ένας παίκτης του Αστέρα, είναι πεσμένος στο κόρτο με τον Αστέρα να προσπαθεί και να γίνει απειλητικός. Εδώ όμως θα κερδίσει η ΑΕΛ και τώρα εδώ υπάρχει ένα χέρι. Η μπάλα είναι για την ΑΕΛ στην κατοχή. Έτσι λοιπόν μπορείς να εκμεταλλευτείς αυτή τη διακοπή, γιατί υπάρχει και παίκτης του Αστέρα που είναι πεσμένος και του προσφέρει και τις πρώτες βοήθειες ο τραυματοφύλακας της ΑΕΛ, ο Βενετικίδης.
19: Είναι μια καλή ευκαιρία καταρχάς να επενθυμίσουμε.
0: Το 1-1 να πούμε ότι παραμένει στο 54ο λεπτό.
19: Ωραία, επιστρέφουμε άμεσα σε σένα. Υπενθυμίζω στους φίλους μας που μπήκαν τώρα στην παρέα της Ερασπορ ότι νωρίτερα έπαιξαν ο Πανσεραϊκός με την Κηφισιά. Ο Πανσεραϊκός προηγήθηκε μεν στο πρώτο ημίχρονο με τον Ιβαν, τον Ρουμάνο, στο 28ο λεπτό. Η Κηφισιά όμως πήρε μεγάλη νίκη. Με γκολ που έβαλαν ο Θοδωρίδης στο 63 και ο Μπερνάρντο στο 85ο λεπτό. Τελικό αποτέλεσμα 1-2. 7:30 το μάτς του Ατρόμητου με τον Πανατολικό στο Περιστέρι. Αύριο για τα play-off για την πρώτη τετράδα, δύο μεγάλα μάτς, δύο μεγάλα ντέρμπι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, 7:30. Αύριο και δύο αδιάφορα μάτς για τα play-off για τις θέσεις 5-8, δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, Άρης Όφη και Βόλος Λεβαδιακός. Αύριο όμως, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι, έχουμε και τα μπαράζ στην τρίτη εθνική. Στον πρώτο όμιλο Πανθρακικός Ελασσόνα Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Νέου Κεραμιδίου. Στον δεύτερο όμιλο Πύργο Ζάκυνθος και Άρης Πετρούπολης Εθνικός. Η Αέρα Σπορ θα είναι και στα τέσσερα μάτς.
0: Με τον Πανθρακικό να πούμε ότι είναι στην πρώτη θέση με 9 βαθμούς. Ενώ εδώ τώρα ήταν ο Σίψιτς ο παίκτης ο οποίος είχε στην προηγούμενη φάση που ήταν πεσμένο στο χορτάρι. Του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και είναι εκτός και περιμένει μέχρι να μπει. Ενώ η μπάλα είναι στα πόδια των παικτών της ΑΕΛ. 55ο λεπτό της αναμέτρησης. 1-1 το σκόρ, όπως αυτό διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Με ένα δεύτερο ημίχρονο που αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες. Με τον Παπαγεωργίου τον αλλάζει την μπάλα με τον Ατανάσοφ που πήρε την θέση του Ηλιάδη με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Η μπάλα πάει δεξιά για τον Φερίγκρα. Αυτός θα γυρίσει για τον Ναόρ. Ο Ναόρ λίγο πιο πίσω για το από τον Πισικά. Ο Αστέρας Τρίπολης έχει γυρίσει πίσω και η ΑΕΛ ψάχνει μπροστά, πιέζει για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Με τον Σαγκάλ τον να έχει την μπάλα, να προσπαθεί για τον Ατανάσοφ να βγάζει μια παλιά προς τον Φερίγκρα, ο οποίος προσπάθησε να κατεβάσει και αλλά ο Δελιγιαννίδης όμως με δεύτερη προσπάθεια θα του πάρει και την μπάλα και θα κερδίσει και το φάουλ. Είναι σε μια προσπάθεια που γίνεται, φαίνεται έτσι όπως είναι το παιχνίδι, το αποτέλεσμα αυτό, ότι ο Αστέρας θέλει να κρατήσει και αν του δοθεί ευκαιρία να πάρει τη νίκη, και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ που ψάχνει αναγωνίως τη νίκη στο σημερινό παιχνίδι για να ελπίζει για την παραμονή στην κατηγορία μετά και την νίκη της Κηφισιάς στις Σέρες επί του Πανσεραϊκού. Ατανάσο λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή αλλάζει, προσπαθεί.
1: Και αν προκύψει αυτή η νίκη για την ΑΕΛ, τότε θα έχουμε τρεις ομάδες στους 28 βαθμούς.
0: Ακριβώς. Και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είπα ότι ένας στους τρεις κερδίζει. Εδώ πασάς η κεφαλιά, δεύτερη προσπάθεια, θα βγει ο Παπαδόπουλος με δεύτερη προσπάθεια μπροστά από τον επιθετικό της ΑΕΛ. Θα μπλοκάρει την μπάλα και θα δώσει την λύση στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον κόσμο να προσπαθεί να σμπρώξει, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά έτσι όπως είναι το παιχνίδι, είναι ρευστό να πούμε και το αποτέλεσμα, αλλά και οι δύο ομάδες. Με την ομάδα του Αστέρα τώρα από τη δεξιά πλευρά με τον Μπαρτόλο. Έχει μπροστά του τον Ατανάσοφ το σουτ, η απόκρουση στη γωνία από τον Βενετικίδη. Νέο σουτ, η μπάλα παράλληλα και τώρα τι δείχνει ο διαιτητής. Για να δούμε τι θα δείξει εκεί. Κίτρινη κάρτα στον Μπουτιμπισικά και τι είναι.
1: Πέναλτι νομίζω... έχει δώσει.
0: Έχει πέναλτι. Πέναλτι έχει δώσει. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι αυτό που δίνει προφανώς σε κάποιο χέρι. Αυτό δίνει ο διαιτητής. Περιμένουμε όμως να δούμε. Στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Έχει κάνει πανέξυπνη κίνηση ο Μπαρτόλο, ο οποίος προσπαθεί να ευνηδιάσει τον αντίπαλο τερματοφυλάκα. Κάνει το σούτ την ώρα που διεκδικεί την μπάλα. Ο παίκτης της ΑΕΛ τον ανατρέπει.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το σούτ και εδώ λοιπόν ακριβώς, ναι, είναι ο Παπαγεωργίου ο παίκτης, ο οποίος κάνει την ανατροπή πάνω στον Μπαρτόλο και αυτό δείχνει το πέναλτι λοιπόν. Ο κύριος Ευαγγέλου περιμένει βέβαια και από το ΒΑΡ να του πούνε για να δούμε, ενώ τώρα υπάρχει αγωνία, σφυρίγματα από τη μία πλευρά και αγωνία από την πλευρά του Αστέρα. Ο κύριος Ευαγγέλου ζητάει να πάνε όλοι πιο πέρα για να δούμε λοιπόν ο διαιτητής αν έχει αλλάξει κάτι ή περιμένει από το ΒΑΡ ή η ομάδα του Αστέρα θα πάει στα 11 μέτρα.
1: Δύσκολα θα αλλάξει κάτι, γιατί ο Μπαρτόλο έρχεται σε επαφή με την μπάλα και μετά ο Παπαγεωργίου, ο Άτσαλα πηγαίνει πάνω του.
0: Ακριβώς. Για να δούμε λοιπόν ο διαιτητής τι λέει εκεί, θα πάει στο ΒΑΡ. Όχι. Περιμένει ακόμη, πάντως υπάρχουν πιέσεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Είναι αυτές οι φάσεις οι οποίες, αλλά ο διαιτητής όμως από την πρώτη στιγμή...
1: Ειδικά σε αυτό το μάτς ο διαιτητής, ναι, για να δώσει παράβαση πρέπει να είναι απολύτως βέβαιος.
0: Σαφέστατα.
1: Και γι' αυτό υπάρχει και η τεχνολογία για να τα ελέγχουμε όλα.
0: Ακριβώς. Για να δούμε όμως τώρα τι θα πάει, τι λέει, θα πάει στο ΒΑΡ. Αυτό λέει ο διαιτητής, να το, αυτό λέει, αυτό δείχνει και πάει στο ΒΑΡ.
1: Στο replay που μόλις είδαμε φαίνεται ότι έχει πατήσει τον αγωνιστικό χώρο ο παίκτης της Λάρισσας και μετά έρχεται η σύγκρουση. Είναι λεπτομέρειες που μόνο οι διαιτητές μπορούν να διακρίνουν.
0: Έτσι, για να δούμε τώρα τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Γιατί ο κύριος Ευαγγέλου τι θα αποφασίσει, έτσι, γιατί αυτός είναι ο άρχοντας του αγώνα, ο οποίος ζητάει και από τους ανθρώπους της ΑΕΛ να απομακρυνθούν, το ίδιο ζητούν και οι παρατηρητές, για να πάει να δει το βίντεο. Και προφανώς με την ενημέρωση που έχει από το ΒΑΡ να πούμε Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ένωση Υπήρου και από την ίδια Ένωση και ο βοηθός του Σπύρος Ζαμπαλάς. Αγωνία στο κατακόρυφο. Όρθιοι όλοι παρακολουθούν και περιμένουν να δούμε την απόφαση του διαιτητή. Για να δούμε λοιπόν τι θα δείξει. Υπενθυμίζουμε ότι ο Μπαρτόλο στη σέντρα που πήγε να κάνει, τι είδε το ΒΑΡ, τι λέει, και δεν είναι πέναλτι. Όχι, αυτό λέει, παίζεται λέει, ο διαιτητής, δεν είναι πέναλτι, παίρνει πίσω την απόφασή του. Όλα αυτά χρειάστηκαν να περάσουν ουσιαστικά τρία λεπτά, έτσι μέχρι... Αυτό λέει ο διαιτητής. Απόφαση λοιπόν η οποία.
1: Καλά
0: λέει...
1: έκανε ο Ευαγγέλου, καλά και ο Βαρίστας. Ας καθυστερήσαμε λίγο, δεν πειράζει. Εδώ ήταν απαραίτητο να ελεγχθεί πλήρως η φάση.
0: Ναι,
1: να είμαστε απολύτως βέβαιοι.
0: Και τώρα λοιπόν αυτό που περιμένουν να δούνε ποια θα είναι η εξέλιξη στον αγώνα. Διαμαρτυρίες τώρα. Από την άλλη πλευρά του Αστέρα, βλέπουμε τον προπονητή του Αστέρα, τον Γιώργο Αντωνόπουλο, να διαμαρτύρεται. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει, να το πω έτσι, μια ανακούφιση στις τάξεις των φιλάθλων της ΑΕΛ, οι οποίοι όρθιοι είναι και συνεχίζουν να ενθαρρύνουν την ομάδα τους. Με την κεφαλιά από τον Τριανταφυλόπουλο να απομακρύνει Δελεγιανίδης μια παλιά εκεί που είναι από την Πισικά που ελέγχει την μπάλα. Παραλίγο εκεί να γίνει το λάθος, έχει πέσει από την Πισικά. Προσπαθεί όμως, αλλά έχει σφυρίξει εδώ τώρα και υπάρχουν και ψυχολογικέ.
1: Ναι, υπάρχει μεγάλη ένταση τώρα.
0: Υπάρχει και ένταση.
1: Αρκετές φορές γκρινιάζουμε,
0: και πολλά,
1: αρκετές φορές γκρινιάζουμε, Ευαγγέλη, γιατί χάνεται αρκετός χρόνος στον έλεγχο των φάσεων.
0: Ακριβώς.
1: Η φάση αυτή όμως έπρεπε να ελεγχθεί με απόλυτη ακρίβεια, γιατί ήταν όντως μια υπερβολικά δύσκολη φάση.
0: Και εδώ είδα και την κίτρινη κάρτα στο Βενετικίδη τώρα για την προηγούμενη φάση. Ο διαιτητής ο κύριος Ευαγγέλου, ο οποίος είναι στο σημείο εκεί που είναι ο Μπαρτόλο, γιατί όπου του φυσικά έπεσε κάτω στην προσπάθεια, στη μονομαχία που είχε με τον Μπαρτόλο, και εκεί ήταν το φάουλ, αλλά στη συνέχεια μεταξύ τους οι ποδοσφαιριστές έπεσε κάτω στην προσπάθεια, στη μονομαχία που είχε με τον Μπαρτόλο, και εκεί ήταν το φάουλ, αλλά στη συνέχεια μεταξύ τους οι ποδοσφαιριστές

0: Ενέργεια είναι στα ύψη και φαίνεται και στον αγωνιστικό χώρο αυτό από κάποιες επιλογές των παικτών. Αν και ενώ από τη μεριά του ΠΑΟΚ υπάρχει κάποια νευρικότητα, είναι λογικό αυτό. Αν χαθεί το σημερινό παιχνίδι, χάνεται και το πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ. Ενώ από την άλλη, ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση που έχανε το σημερινό παιχνίδι, είχε και άλλο ένα παιχνίδι για να κατακτήσει το πρωτάθλημα μέσα στην έδρα του. Αυτό ήταν το δώρο του πλεονεκτήματος έδρας όταν το κερδίζει την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Ο Παπαλεξίου σερβίρει για τους πράσινους.
1: 10-14. Η δατοσφαίριση ολοκληρώθηκε ο πρώτος ημιτελικός του Ολυμπιακού με την Βουλιαγμένη. Ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα με 20-10. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο. Ακούμε Βαγγέλη Μητρούσια. ΑΕΛ Αστέρας.
2: 1-1 και με την αγωνία να παραμένει στο Λευσή Αρίνα. Στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης επιθυμίζουμε ότι στο 19 ο Μακέντα το 0-1, στο 38 ο Πασάς το 1-1 και στο 57 το πέναλτι που έδωσε αρχικά για τον Μπαρτόλο αλλά το πήρε πίσω μετά από το ΒΑΡ ο διαιτητής αναμέτρησης ο κύριος Βαγγέλου, με τον Αστέρα να βρίσκεται στην επίθεση. Μπαρτόλο κάνει το σουτ, θα κόψει από την Πισιγκά, εκεί είναι ο Παπαγεωργίου και στη συνέχεια ο Τανάσοφ. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στον Πασά που σφυρίζεται. Πολλές δυνατές μονομαχίες και ανοιχτό όπως είναι το παιχνίδι τώρα, γιατί και η μία ομάδα προσπαθεί, ψάχνει το δεύτερο γκολ για την νίκη, και ο Αστέρας και η ΑΕΛ. Οπότε το παιχνίδι θα έλεγα είναι πολύ ρευστό έτσι όπως εξελίσσεται. Ποια ομάδα θα είναι πιο προσεκτική και πιο ψύχρεμη, αυτή θα είναι. Και τώρα αλλαγή. Θα βγει ο Παπαγεωργίου και θα μπει ο Όλαφσον. Αυτή είναι η δεύτερη αλλαγή που κάνει η ομάδα της ΑΕΛ. Το χειροκρότημα για τον Θανάση Παπαγεωργίου που σήμερα έχει και τα γενέθλιά του. Έκλεισε τα 39 και περπατάει όπως λέμε στα 40 ο ποδοσφαιριστής, τον οποίο θα πρέπει να πούμε ότι ο προηγούμενος προπονητής, ο Σάββας Παντελίδης, δεν τον ήθελε, ήταν εκτός ομάδας και τελευταία στιγμή με τον ερχόμενο του Φέστα ξαναεπέστρεψε και πήρε ρόλο και αγωνίστηκε στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Η συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μπουτουμπισικά να κόβει ο Πασάς με τον Τούμπτα, ο Τούμπτα θα ξεφύγει, κρατάει την μπάλα η παλιά για τον Σακάλ, το σούτ του Σακάλ, η απόκρουση από τον Παπαδόπουλο στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Η φάση αυτή για την ΑΕΛ με τον Σακάλ να κάνει ένα συρτό, να το πω έτσι, σούτ, απέκρουσε ο Παπαδόπουλος, δεν μπόρεσε ο Πασάς και στη συνέχεια απομάκρυναν, ο Άλχος συγκεκριμένα απομάκρυνε την μπάλα και με την μπάλα να είναι πλάγια, το πλάγιο να είναι, ενώ υπάρχει και ένα φάουλ, είναι πεσμένος εδώ, είναι ο Έντερ μαζί με τον Ναόρ, συγκρούστηκαν και φαίνεται να έχει χτυπήσει και υπάρχει διακοπή. Μπορείς να την εκμεταλλευτείς. Στο 65ο λεπτό το 1-1 παραμένει στο Λευσή Αρίνα. Η συνέχεια λοιπόν...
1: Αυτό εδώ, Βαγγέλη μου δεν είναι ένα απλό μάτς.
2: Όχι,
1: αυτό είναι σαν μπαράζ παραμονής.
2: Έτσι ακριβώς είναι ένα παιχνίδι που είναι για γιαρά νεύρα. Και όχι για καρδιακούς, θα έλεγα έτσι, όπως εξελίσσεται. Να πούμε λοιπόν ότι εδώ το Ρέντερ βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, για να τον προσφέρουν οι πρώτες βοήθειες. Αλλά είναι και ο Μπαρτόλο εκτός. Ο Μπαρτόλο τελικά μπαίνει μέσα. Έχει την άδεια. Για να δούμε την εκτέλεση του πλαγιού από τον Άλχο. Ο Άλχο, ο οποίος το εκτελεί, ο Σίπτσιτς βγάζει μια προωθημένη παλιά. Θα κόψει εκεί ο Ρόσιτς, ο Ατανάσοφ στο χώρο του κέντρου και υπάρχει φάουλ. Φάουλ που έγινε από τον Ατανάσοφ πάνω στον Αλμύρα, υποδεικνύεται από τον κύριο Ευαγγέλου. Και τώρα ο παίκτης του Αστέρα.
1: Στη Γερμανία είμαστε στο 90, Augsburg Gladbach 3-1, Λειψία Σαν Πάουλη 2-1, Στουτγάρδη Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-1 και Hoffenheim Werder Bremen 1-0.
2: Η συνέχεια στο παιχνίδι με την παλιά από τον Αλάγκμπε για να βρει τον Άλχο που είχε προωθηθεί. Θα κόψουν παίκτες της ΑΕΛ. Ο Πέρες, η κεφαλιά για τον Τούμπτα που κινείται από την αριστερή πλευρά πίσω για τον Όλαφσον που πέρασε λίγο νωρίτερα στη θέση του Παπαγεωργίου. Η παλιά για τον Σακάλ. Ο Σακάλ ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα για τον Πασά. Θα κάνει το σουτ, δεν είναι καλό από τον Πασά. Η μπάλα θα περάσει παράλληλα, θα λέγα, και θα περάσει πλάγια. Και το πλάγιο, γιατί έχει βρει βέβαια, βρήκε εκεί στο πόδι ή του Τριανταφυλόπουλου ή του Σίψιτς και είναι πλάγιο. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ από την δεξιά πλευρά. Ναι, βρήκε στο Τριανταφυλόπουλο και η μπάλα πέρασε πλάγια. Το πλάγιο λοιπόν ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Φερίγκρα. Αυτό το πλάγιο φέρνει κόσμο μέσα στην περιοχή του Αστέρα. Έχουν γυρίσει οι παίκτες του Αστέρα πίσω και της ΑΕΛ είναι μπροστά. Ο Φερίκρα το εκτελεί, ο Πασάς

0: αλλά υπάρχει όμως...
1: Για τον Αστέρα βέβαια μετά την ήττα του Πανσεραϊκού, ακόμη και η ισοπαλία είναι ένα υπερπολίτημο αποτέλεσμα
0: σίγουρα.
1: Σήμερα.
0: Σίγουρα είναι ένα...
1: Υπενθυμίζω, Βαγγέλη, για... ότι ο Αστέρας ακολούθως έχει δύο μάτς στην Τρίπολη, την Τρίτη με τον Πανσεραϊκό και το Σάββατο με την Κηφισιά.
0: Είναι τα δύο παιχνίδια, ενώ έχει ξεκινήσει και ένα ψηλόβροχο εδώ στο Έλευση Αρίνα. Στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης έχουν φτάσει δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, με την μπάλα να παίζεται προς την πλευρά του Αστέρα. Θα διώξει ο Ρόσιτς, ο Αλμιράς θα κερδίσει, αλλά εκεί που πάει η μπάλα ο Μπαρτόλο δεν μπόρεσε να την κοντρολάρει. Με δεύτερη προσπάθεια όμως την κέρδισε ξανά. Η προσπάθεια για τον Άλχο που έχει προωθηθεί και υπάρχει φάουλ. Επιθετικό φάουλ από τον Όλαφσον, το οποίο σφυρίζεται από τον διαιτητή, είναι λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και δίνει την μπάλα στην κατοχή του Αστέρα, ο οποίος κερδίζει, θα έλεγα. Μέτρα.
1: Επιστρέφουμε στο βόλεϊ, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Ηλία Μαγνήσαλη.
2: 16-18 υπέρ του Παναθηναϊκού είναι το σκορ στο δεύτερο σετ. Ο Βουλκίδης πήρε έναν πόντο κάνοντας το 16-18. Οι πράσινοι είχαν βρεθεί και με 4 πόντους προβάδισμα 10-14. Ο ΠΑΟΚ μείωσε στον πόντο. Και τώρα ο Τζέντρικ μειώνει ακόμα πιο πολύ ξανά στον πόντο, κάνοντας το 17-18. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το πρώτο σετ με 22-25 και βρίσκεται δύο σετ μακριά από την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Εκτός αν ο ΠΑΟΚ γυρίσει την κατάσταση και κερδίσει το σημερινό παιχνίδι και στείλει τη σειρά στο 2-2 και σε πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο του ΜΕΤΣ την 5η 14 Μαΐου. Ο Ερνάντεθ είναι στο σερβίς αυτή τη στιγμή. Για το χτύπημα, μπάλα βρίσκει στο φιλέ. Και είναι η άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Και έχουμε πόντο για τον Παναθηναϊκό με χτύπημα του Νίλσεν. Γίνεται το 17-19.
1: Η δατοσφαίριση γυναικών ναυτική ένωση πατρών ναυτικός όμιλος Ρεθύμνου 14-12. Στον πρώτο ημιτελικό του πρωταθλήματος ανδρών, υπενθυμίζω, Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 20-10. Βαγγέλη Μητρούσια.
0: 61 το λεπτό στο Έλευση Αρίνα. 1-1 και τώρα ετοιμάζεται αλλαγή για την ομάδα του Αστέρα. Ο Μουνιώθ είναι ο παίκτης ο οποίος θα μπει στο παιχνίδι. Στην θέση για να δούμε ποιος βγαίνει. Ο Αλάγκμπε. Ο Αλάγκμπε θα... Όχι, ο Κετού. Ο Κετού. Ο Κετού είναι ο παίκτης ο οποίος θα είναι. Αυτή είναι η αλλαγή. Βγάζει έναν επιθετικό, βγάζει έναν άλλον, θέλοντας να φρεσκάρει ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο οποίος κάνει και κινήσεις τώρα στους παίκτες του πώς πρέπει μέσα να παραταχθούν. Στο Μακέντα δείχνει κάτι εκεί. Προφανώς θα είναι εσωτερική αλλαγή. Στο 70 λεπτό η αλλαγή. Το 1-1 παραμένει και η αγωνία στο Έλευση Αρίνα. Υπενθυμίζουμε ότι ο Μακέντα στο 19 είχε κάνει το 0-1 για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης και στο 38 Πασάση σοφάρισε σε 1-1. Στο 57 είχαμε το πέναλτι που υπέδειξε ο διαιτητής κ. Ευαγγέλου, αλλά το πήρε πίσω μετά από την υπόδειξη από το ΒΑΡ. Το 1-1 λοιπόν που παραμένει και η αγωνία για τις δύο ομάδες. Ποια από τις δύο θα καταφέρει ή θα παραμείνει αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα, που σίγουρα, όπως σου είπες λίγο νωρίτερα, ότι για τον Αστέρα σίγουρα τον βολεύει πολύ περισσότερο. Για την ΕΛ όχι όμως αυτό το αποτέλεσμα, που θέλει νίκη. Με το Σαγκάλ τώρα να βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή, δεν είναι καλή η πάσα του, δεν υπάρχει κάποιος εκεί. Ο Πασάς ήταν πιο μπροστά, η μπάλα θα καταλήξει out, έσκασε στο έδαφος και στη συνέχεια κατέληξε out από την σέντρα που βγήκε από την δεξιά πλευρά με το αριστερό πόδι από τον Ουργανό, από το Χιλιανό ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ. Η συνέχεια λοιπόν με τον Παπαδόπουλο να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Έχουν περάσει στο 71ο λεπτό. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Όλαφσον μαζί με τον Άλχο. Θα βάλει το σώμα του έξυπνα και θα πάρει το πλάγιο ο Όλαφσον.
1: Μάλαγα Τενερίφη 24-26 στον μικρό τελικό του Champions League στο μπάσκετ. Στο βόλεϊ 20-20 στο δεύτερο σετ. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ηλία. Ηλία Μαγνήσαλη.
2: 20-20 το σκορ στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε, αν και βρέθηκε 4 πόντους με 10-14 πίσω. Ο Τζέντρικ είναι στο σερβίς για τους γηπεδούχους αυτή τη στιγμή. Βγαίνει υποδοχή για τους φιλοξενούμενους και πολύ έξυπνο πόντο παίρνει ο Σπύρι το Ιταλός, γράφοντας το 20-21 για τους φιλοξενούμενους και δίνοντας κανά το προβάδισμα στην ομάδα του. Έχουμε κάποιες αλλαγές και μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Ο Κασαμπαλής θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Παπαλεξίου και θα είναι αυτός που θα πάει στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. 20-21 το σκορ στο δεύτερο σετ. Ο Παναθηναϊκός προηγείται και 0-1 στα σετ. μέσα σε πολλές αποδοκιμασίες. Άου την μπάλα. 21-21 το σκορ. Ο ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία να βγει μπροστά. Ο Γαλλιώτος πηγαίνει για το σερβίς της ομάδας του. Ο ΠΑΟΚ ήταν καθ' όλη τη διάρκεια του δεύτερου σετ πίσω με 2 και 3 πόντους, μέχρι που ισοφάρισε στο 20-20 και τώρα 21-21. Ο Γαλλιώτος σερβίρει. Βγήκε υποδοχή για τους πράσινους, οι οποίοι... Ο ΠΑΟΚ παίρνει τον πόντο, κάνοντας το 22-21 και παίρνοντας προβάδισμα πρώτη φορά στο δεύτερο σετ, σε ένα κρίσιμο σημείο του σετ. 22-21 το σκορ. Και έχουμε time out από τον coach Ανδρεόπουλο και μεριά του Παναθηναϊκού.
1: Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 22-21 στο δεύτερο σετ. Το πρώτο το πήρε ο Παναθηναϊκός 25-22. Bundesliga τελικά Augsburg Gladbach 3-1. Λειψία Σαν Πάουλη 2-1. Hoffenheim Werder 1-0. Στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, Σουτγκάρδι Μπάγερ Λεβερκούζεν 3-1. Στην Ισπανία 0-0 ημίχρονο η Σεβίλη με την Εσπανιόλ, τελικό Έλτσε Αλαβές 1-1. Καμπιονάτο Κάλιαρι Ουντινέζα 0-2 τελικό. Σε ό,τι αφορά την Αγγλία, περίπου 20 λεπτά πριν την ολοκλήρωση των αγώνων, Brighton Wolves 2-0, Sunderland Manchester United 0-0 και Fulham Bournemouth 0-1 στο 68 λεπτό. Και τελικό στο μάτς που είχαμε νωρίς το μεσημέρι, Liverpool Chelsea 1-1. Βαγγέλη.
0: Με την τρίτη αλλαγή για την ΑΕΛ, ο Σίστο θα περάσει στη θέση του Πέρεθ. Ενισχύει ακόμη την επίθεση η ομάδα της ΑΕΛ, θέλοντας να γίνει ακόμη πιο πιεστική απέναντι στον Αστέρα. Ο Αστέρας, ο οποίος κρατάει αυτό το 1-1 και ψάχνει και αυτός από τη σειρά του με κάποιες αντεπιθέσεις όταν του δίνεται η δυνατότητα, με τον Μπαρτόλο και τον Μακέντα. Η μπάλα είναι πλάγιο το πλάγιο, είναι από την δεξιά πλευρά για τον Άλχο, που περιμένει τώρα να βρει συμπαίκτη εκεί που θα στείλει την μπάλα. Στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης έχουν φτάσει δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Πλάγιο, νέο πλάγιο, λίγο πιο κάτω κερδίζει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άλχο το εκτελεί ξανά ο Αλμυράς, αλλά ζητάει ο κ. Ευαγγέλου να ξαναπάει πάλι πίσω η μπάλα για να εκτελεστεί εκ νέου αυτό το πλάγιο και στο σημείο όπου δείχνει. Ο Άλχο λοιπόν. Εκεί είναι αυτός ο οποίος ετοιμάζεται για να το εκτελέσει. Το εκτελεί εκεί για τον Μουνιώθ, ο οποίος έδωσε ξανά για τον Άλχο. Πετάγεται ο Όλαφσον, κερδίζει. Ο Σαγκάλ θα κατεβάσει την μπάλα, θα την κερδίσει. Θα περάσει μια παλιά δεξιά για τον Φερίγκρα, που προωθείται αρκετές φορές και έχει χώρο και περνάει την μπάλα τώρα για τον Ντούμτα, που έχει πάει από την δεξιά πλευρά. Η παλιά για τον Φερίγκρα μέσα στην περιοχή. Και εδώ δεν μπόρεσε, πήγε να κάνει εκεί την προσποίηση ο Φερίγκρα, κακό το κοντρόλ και δεν του έδωσε τη δυνατότητα να κάνει το γύρισμα όπως τα ήθελε, αλλά η μπάλα πέρασε out και έτσι αυτή η προσπάθεια πέρασε ανεκμετάλλευτη για την ΑΕΛ και ακίνδυνα για την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Το 1-1 εξακολουθεί να παραμένει στο Λευσή Αρίνα, 75ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μακέντα ήταν ο παίκτης ο οποίος άνοιξε το σκορ εδώ στο Λευσή Αρίνα και έβαλε μπροστά την ομάδα του στο 19ο λεπτό, και στο 38 ο Πασάς ισοφάρισε σε 1-1 για την ΑΕΛ, σκορ που παραμένει μέχρι στιγμής και την αγωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες.
1: Και ο για Φερίγκρα... να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τα play-out, για τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, υπενθυμίζουμε νωρίτερα Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2.
0: Ακριβώς, και να πούμε βέβαια αυτό που έλεγες, ότι θα εξαρτηθεί τώρα από το αποτέλεσμα το σημερινό ποια θα είναι η βαθμολογία που θα έχουν οι τρεις ομάδες. Ο Πανσεραϊκός παραμένει στους 28. Αν παραμείνει έτσι όπως είναι το αποτέλεσμα, ο Αστέρας Τρίπολης θα πάει στους 29 και η ΑΕΛ θα πάει στους 26 βαθμούς. Αυτή λοιπόν θα είναι η βαθμολογία με βάση...
1: Δεύτερο σετ στο βόλεϊ τελικός, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 23-23. Επιστρέφουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Ηλία.
2: 23-23 ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο δεύτερο σετ και παίρνει και τον πόντο με μπλοκ του Κόλεφ, ο οποίος κάνει το 24-23 για τον ΠΑΟΚ σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Και έχουμε set point για τους γηπεδούχους. Αν πάρουν αυτό το πόντο, κάνουν το 1-1, παίρνουν το δεύτερο σετ και κάνουν το 1-1. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί, καθώς ο ΠΑΟΚ έκανε την ανατροπή προς το παρόν στο δεύτερο σετ. Ήταν πίσω και με 4 πόντους, 10-14. Ο Κοβάσεβιτς σερβίρει. Τεχνικό χτύπημα, υποδοχή από τους πράσινους. Ο Νίλσεν παίρνει το πόντο και κάνει το 24-24. Ισοφαρίζει. Ο Κοβάσεβιτς δεν μπόρεσε να βγάλει την άμυνα. Έχουμε μια μικρή διακοπή για να σκουπιστεί ο αγωνιστικός χώρος από την πτώση του Κοβάσεβιτς. Στο σερβίς για τον Παναθηναϊκό Ανδρεόπουλος. 24-24 το πρώτο σετ, το κατέκτησε ο Παναθηναϊκός 22-25, 24-24 το σκορ στο δεύτερο σετ. Μέσα σε πολλές αποδοκιμασίες ο Ανδρεόπουλος είναι στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. Δυνατό χτύπημα, περνάει η μπάλα, υποδοχή από τον Κοβάσεβιτς. Ερνάντεθ στην επίθεση, παίρνει τον πόντο, κάνοντας το 25-24. Ο πόντος πηγαίνει στον Παναθηναϊκό όμως. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από μεριάς ΠΑΟΚ, θα εξεταστεί η φάση. Επίσης πολύ σημαντική φάση. Να δούμε για ποια ομάδα θα γίνει το 25-24.
1: Για να δούμε αν ο Ανδρεόπουλος ακούμπησε την μπάλα στην προσπάθειά του να βγάλει την άμυνα.
2: Ακριβώς. Στο χτύπημα του Ερνάντεθ. Θα έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι μέχρι να εξεταστεί η φάση. Στιγμές αγωνίας στο γήπεδο. Ο πόντος είναι για τον ΠΑΟΚ, 25-24. Και ο Κόλεφ πάει στο σερβίς για τους γηπεδούχους. Υπάρχει επαφή στο μπλοκ.
1: Ο Βουλκίδης είναι αυτός ο οποίος ακουμπάει την μπάλα. Είναι block out.
2: Block out. Ο Κόλεφ σερβίρει για τους γηπεδούχους. 25-24 το σκορ. Έχουμε πόντο για τον ΠΑΟΚ. Out χτύπημα. 25-25 το σκορ. Παράταση στην αγωνία. Ο Κόλεφ βγαίνει και αλλαγή μετά το χτύπημά του. Ο Βουλκίδης πηγαίνει στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. 25-25 το σκορ στο δεύτερο σετ. Δυνατό χτύπημα. Βγαίνει υποδοχή από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, από τον Μενέλο Κοκκινάκη. Ο Ερνάντες στην επίθεση. Δέχεται τον μπλοκ από τον Νίλσεν. 25-26 για τον Παναθηναϊκό. Ο οποίος βρέθηκε στο 25-24 και τώρα η κατάσταση έχει ανατραπεί. Είναι στο 25-26. Με το Βουλκίδη να είναι ξανά στο σερβίς. Αλλά έχουμε μια μικρή διακοπή πάλι. Προσπαθώ να καταλάβω για ποιο λόγο υπήρχε διακοπή. Ο πόντος είναι για τον Παναθηναϊκό. 25-26 το σκορ. Ο Βουλκίδης στο σερβίς. Πολύ σημαντική στιγμή. Βρισκόμαστε στο δεύτερο σετ. Το πρώτο το κατέκτησαν οι πράσινοι με 22-25. Το χτύπημα τεχνικό. Ο Τζέντρικ παίρνει το block out. Γράφει το 26-26. Έχουμε συνέχεια στο σετ.
1: Ο παραμένουμε σε σένα για γιατί είναι σετ πολύ σημαντικό για το Βεβαίως. Πρωτάθλημα. Βαγγέλη Μητρούσκα, είσαι ανοιχτό μικρόφωνο. 1-1 η ΑΕΛ με τον Αστέρα. Ηλία.
2: Ο Ερνάντεθ, δυνατό χτύπημα, out η μπάλα. 26-27 για τον Παναθηναϊκό, για τους φιλοξενούμενους. Που έχουν ξανά την ευκαιρία να κατακτήσουν το δεύτερο σετ και να κάνουν το 2-0 και να βρεθούν ένα σετ μακριά από την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Ο Νίλσεν πηγαίνει στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. Μέσα από δοκιμασίες, ο Δανός, διαγώνιος, μήπως 1-98. Δυνατό χτύπημα, χαλασμένη υποδοχή από τους παίκτες του ΠΑΟΚ, από τον Κοβάσεβιτς. Ο Ερνάντες στο χτύπημα κερδίζει το block out, 27-27. Έχουμε παράταση στην αγωνία.
1: Σε αυτό το καθοριστικό σημείο του αγώνα, όπως βλέπεις και εσύ ξεκάθαρα, ο Ερνάντες είναι μια ομάδα μόνος του.
2: Το συνηθίζει αυτό, το έχει κάνει και σε άλλα παιχνίδια. Ειδικά μεταξύ των δύο ομάδων. Όπως έχει πει και σε δηλώσεις, το έχει κάτι προηγούμενα με τον Παναθηναϊκό. Γιατί δεν τον υπήρξε παίκτη του Παναθηναϊκού μια διετία και μάλλον δεν έφυγε με τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε πόντο για τον ΠΑΟΚ. 28-27. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους. Ο Ρενάντης έχει κάνει μια δήλωση ότι θέλει να δείξει στην πρώην ομάδα του ότι δεν έκανε καλά που τον άφησε να φύγει το καλοκαίρι του 24. Πριν την έναρξη των τελικών. Υπάρχει διακοπή αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Θα εξεταστεί και αυτή η φάση. Πολύ κρίσιμο το σημείο. Ο πόντος δίνεται στον Παναθηναϊκό. Η μπάλα είναι μέσα. 27-28. το σκόρ υπέρ
1: και φαίνεται και από το replay ότι η μπάλα είναι καθαρά μέσα.
2: Ο Γιάμτσουκ είναι στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους, ο Ουκρανός. Ο Ουκρανός ακραίος με ύψος 2 μέτρα. Δυνατό χτύπημα. Καλή υποδοχή από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Καλιώτος, Κοβάσεβιτς. Παίρνει τον πόντο. 28-28. Και το παιχνίδι συνεχίζεται.
1: Και το ερώτημα είναι, θα λήξει πρώτα το σετ του βόλεϊ ή ο αγώνας της ΑΕΛ με τον Αστεράκτο?
2: Για να δούμε. Για
1: 1-1 στη Λάρισα. Βαγγέλη Μητρούσια, αν προκύψει κάτι σημαντικό, μας διακόπτεις.
0: Βεβαίως, παραμένει το 1-83 λεπτό. Αυτό να πούμε μόνο.
1: Ωραία, Ηλία, σε ακούμε.
2: Ο Τζέντριξ το σερβίς για τους γηπεδούχους. 28-28 το σκορ στο δεύτερο σετ. Έχουμε μια διακοπή ακόμη για να σκουπιστεί ο αγωνιστικός χώρος. Έγινε αρκετές φορές αυτό, τώρα στο δεύτερο σετ. Πολύ αγωνία. Ο Τζέντρικ είναι έτοιμος να σερβίρει για τους γηπεδούχους. Ο κεντρικός του ΠΑΟΚ με ύψος 2-8. Βγαίνει υποδοχή για τους φιλοξενούμενους. Ο Νίλσεν παίρνει τον πόντο και κάνει το 28-29 για τον Παναθηναϊκό. Δυνατό χτύπημα. Και ο Παπαλεξίου πηγαίνει στο σερβίς για τον Παναθηναϊκό. Για τους πράσινους. Έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν το δεύτερο σετ άλλη μια φορά.
1: Ολοκληρώθηκε το μάτς στη Γερμανία. Σουτγκάρντι, Μπάγκερ Λεβερκούζεν, 3-1 Ηλία.
2: Κοβάσεβιτς στην επίθεση. Κερδίζει το block out. 29-29. Ο ΠΑΟΚ παίρνει τον πόντο και ισοφαρίζει. Και τον Ούρος Κοβάσεβιτς. Το σέρβο ακραίο. Ο Γαλλιώτος πηγαίνει στο σερβίς για τους γηπεδούχους.
1: Το εφετινό ρεκόρ, αν θυμάμαι καλά, είναι σε μάτς του ΠΑΟΚ με το Μίλωνα 39-37 ή 41-39, δεν θυμάμαι.
2: Νομίζω 39-37, αν δεν απατώμε.
1: Σε καλό δρόμο είμαστε.
2: Οδεύουμε στις 30 πόντες. Ο Γαλλιώτος είναι στο σερβίς, ο Μάρκος Γαλλιώτος είναι στο σερβίς για τους γηπεδούχους. Ο 30χρονος Πασαδόρος του ΠΑΟΚ. Τεχνικό χτύπημα, υποδοχή από τους πράσινους. Υπάρχει παράβαση. Ο πόντος για τον ΠΑΟΚ, 30-29. Διαμαρτύρεται ο Γιάμτσουκ για τον Παναθηναϊκό. Ο διαιτητής ζητάει ψυχραιμία και ηρεμία. Ο πόντος είναι για τον ΠΑΟΚ. Ο Γαλλιώτος είναι ξανά στο σερβίς για τους γηπεδούχους. Ξανά καθαρίζεται το παρκέ. Στο σημείο που ο Γιάμτσουκ δεν μπόρεσε να κάνει την υποδοχή. Ο κόσμος ζητάει από τον ΠΑΟΚ να κατακτήσει το δεύτερο σετ.
0: Εντυπωσιακή απόκριση από τον Βενετικίδη. Στο σουτ που έγινε από τον Έντερ, ήταν στο γάμα πήγαινε η μπάλα και πετάχτηκε σαν έλωρος, θα έλεγα, ο Βενετικίδης και παραχωρεί το κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα να κάνει το 1-2 και να πάρει το προβάδισμα στο παιχνίδι.
1: Εκτείναξη που θύμισε Πλίτσι. Τον θυμάσαι τον Γιώργο Πλίτσι, πώς πεταγόταν στη γωνία?
0: Εννοείται, το θυμάμαι. Ο Μπαρτόλ ήταν ο παίκτης, να πω, που έκανε το σουτ, που ήταν εντυπωσιακό το σουτ με το αριστερό, αλλά και η προσπάθεια όμως από το Βενετικίδη είναι αυτός ο οποίος κρατάει αυτό το 1-1 στο 85ο λεπτό της αναμέτρησης φάση αυτή για τον Αστέρα, με την εκτέλεση στο κόρνερ από τα αριστερά από τον Μπαρτόλο. Η κεφαλιά θα διώξει ο Γκαράτε. Νέο σουτ από τον Άλκο και η μπάλα θα καταλήξει.
1: 31-30 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, δεύτερο σετ, 0-1 σετ μέχρι τώρα. Ηλία Μαγνησάλη.
2: Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην επίθεση με. Ο πρωτοψάλτης με χτύπημα παίρνει τον πόντο, κάνει το 31-31. Ο Νίλσεν πριν έκανε το 30-30 και ο Ερνάντες το 31-30. Και ο πρωτοψάλτης έκανε το 31-31. Παράταση στην αγωνία ξανά. Να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το σετ. 31 όλα το σκορ. Το πρώτο σετ, να υπενθυμίσουμε ότι το κέρδισε ο Παναθηναϊκός με 22-25. Ο πρωτοψάλτης είναι στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. Ο ακραίος του Παναθηναϊκού. Ο 33χρονος ακραίος. Ύψος 1,85. Σημαντικός πόντος. Κακό χτύπημα. 32-31 για τον ΠΑΟΚ. Ο Κόλεφ πηγαίνει με τη σειρά του στο σερβίς των γηπεδούχων. Ο ΠΑΟΚ έχει άλλο ένα set point. Τεχνικό χτύπημα, βγαίνει υποδοχή από τους φιλοξενούμενους. Ο Νίλσεν παίρνει τον πόντο, 32-32 το σκορ.
1: Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το σετ. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ακούμε.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε αλλαγές τώρα. Θα βγει ο Έντερ από το παιχνίδι και στη θέση του θα περάσει ο Τσαλντάρης. Αυτή είναι η τρίτη αλλαγή για την ομάδα του Αστέρα. Και η τέταρτη θα βγει ο Μπαρτόλο και στη θέση του Μπίο Καλτσάς. Αυτές είναι οι αλλαγές από τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Τέσσερες μέχρι στιγμής και υπάρχει μία ακόμη. Ενώ το παιχνίδι είναι στο 88 λεπτό. Ο Μπαρτόλο, ο οποίος πάει σιγά-σιγά, ήταν ο παίκτης, ο δημιουργός, θα έλεγα, του γκολ που πέτυχε η ομάδα του Αστέρα και προηγήθηκε με 0-1. Και λίγο νωρίτερα αυτός ο οποίος έχασε τη μεγάλη φάση, αλλά και στη φάση του 57 με το πέναλτι που αρχικά έδωσε ο κύριος Ευαγγέλου.
1: Άστοχο σέρβις από τον Βουλκίδη, 33-32 προηγεί το ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν, η συνέχεια στο παιχνίδι είναι εδώ για την ομάδα της ΑΕΛ που βγάζει μια παλιά μπροστινή εκεί που προσπαθεί ο Γκαράτε, αλλά θα χάσει όμως την μπάλα, θα την ξανακερδίσουν πάλι οι παίκτες της ΑΕΛ με τον Ατανάσοφ και με τον Ατανάσοφ ο οποίος κρατάει στο χώρο του κέντρου και περνάει μια παλιά δεξιά.
1: Ο Ερνάντες έβαλε την υπογραφή του στο καθοριστικό σετ του αγώνα βόλεϊ. Ηλία Μαγνίσαλη.
2: Ο Ερνάντες με δύο δυνατές εκτελέσεις πήρε δύο σημαντικούς πόντους για τον ΠΑΟΚ και έγραψε το 34-32 και ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-1, ισοφάρισε το παιχνίδι με τον κόσμο να αποθεώνει τον ακραίο του ΠΑΟΚ, ο
1: οποίος και έχει πλέον και την ψυχολογία με το μέρος του, γιατί αν γινόταν το 0-2 ο Παναθηναϊκός θα ήταν πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου.
2: Ακριβώς.
1: Και την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οπότε, Ηλία, σε λίγο θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στο μεγάλο ντέρμπι του βόλεϊ, στα επόμενα σετ του αγώνα. Επιστρέφουμε στη Λάρισα και μένουμε στο Βαγγέλη Μητρούσια ως το τέλος του αγώνα.
0: Πλησιάζει προς το τέλος πραγματικά, γιατί είναι στο 81 λεπτό και τώρα πάει στο 90 και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Η αγωνία παραμένει στο κατακόρυφο με τους φιλάθλους να παρακολουθούν με μεγάλη αγωνία, να δουν την εξέλιξη με την ΑΕΛ να ψάχνει τον γκολ που θα της δώσει την νίκη, και από την άλλη πλευρά το ίδιο ψάχνει και ο Αστέρας που είχε νωρίτερα τη μεγάλη ευκαιρία με τον Μπαρτόλο, αλλά την εντυπωσιακή απόκρουση από τον Βενιτικίδη που κράτησε το 1-1 για την ομάδα του. Η μπάλα είναι πλάγιο, το πλάγιο είναι για την ομάδα του Αστέρα που δεν βιάζεται τώρα ο Άλχο να πάει να το εκτελέσει από την δεξιά πλευρά και λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Άλχο, ο οποίος ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίκτη του, είναι εκεί και ο Μουνιώθ που περιμένει, αλλά και ο Κο. Τελικά ο Μποντιμπισικά θα παραχωρήσει το πλάγιο μπροστά από τον Καλτσά. Δεν βιάζονται οι παίκτες του Αστέρα, γιατί το 1-1 είναι ένα αποτέλεσμα βέβαια που τους δίνει τη δυνατότητα να πάρουν το βαθμό της ισοπαλίας και να ξεφύγουν από τη θέση που βρίσκονται. Ενώ από την άλλη πλευρά αυτοί που είναι χαμένοι, 6 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων όπως δείχνει ο διαιτητής της αναμέτρησης, και ήδη από τώρα ξεκινάει ο χρόνος να μετράει με την μπάλα να πάει πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Αστέρα που δεν βιάζεται να πάει να το εκτελέσει με τον Άλκο που πάει προς το σημείο εκεί που πρέπει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, και αυτό το πλάγιο έχει φέρει τους παίκτες της ΑΕΛ πίσω για να αμυνθούν και τους παίκτες του Αστέρα μπροστά για να επιτεθούν. Ο Άλκο θα φέρει δυνατά με την εκτέλεσή του κεφαλιά του ΟΚΟ προς το δεύτερο δοκάρι μέσα στην περιοχή. Εκεί δεν μπόρεσε τελικά, έπεσε στο έδαφος, ήταν εκεί ο παίκτης, ο Τσαλντάρης ήταν ο παίκτης. Και τώρα η μπάλα από την άλλη πλευρά, καθώς απομακρύνθηκε από τους παίκτες της ΑΕΛ στην προσπάθεια που έκανε ο Αστέρας να γίνει απειλητικός μετά την εκτέλεση του πλαγίου, το δυνατό πλάγιο από τον Άλχο. Και η μπάλα παίζεται από την δεξιά πλευρά με τον Γκαράτε να κατεβάζει, με τον Κακουτά δεν μπόρεσε εκεί να κοντρουλάρει, χάθηκε η μπάλα. Ο Σίψιτς θα γυρίσει πιο πίσω για τον Παπαδόπουλο. Αυτός θα διώξει με το αριστερό. Εκεί που πάει η μπάλα είναι πλάγιο. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ. Από την αριστερή πλευρά με τον Όλαφσον ετοιμάζεται να το εκτελέσει η ΑΕΛ αυτό το πλάγιο. Η προσπάθεια τώρα είναι για τον Αστέρα με τον Καλτσά που βγάζει μια παλιά για τον Οκό που είναι μέσα στην περιοχή. Θέλει να κοντρολάρει την μπάλα αλλά δεν θα καταφέρει. Όμως με τη μύτη, θα έλεγα, του Παπουτσού προσπάθησε να κατεβάσει την μπάλα, αλλά η μπάλα όμως έφυγε. Ήταν δυνατή η πάσα.
1: Από δύσκολο έως αδύνατο να κάνεις εκεί κοντρόλ. Αφού σου έρχεται η μπάλα έστω και από ψηλά, προσπαθείς να σουτάρεις.
0: Ακριβώς. Δεν το έκανε αυτό όμως. Και τώρα από την άλλη πλευρά εκεί θα χαθεί πάλι μπάλα από την πλευρά της ΑΕΛ. Ο Ναόρ θα βγάλει μια μπαλιά. Προωθεί, θα διώξει τώρα ο Λάκμπε. Θα έλεγα ότι τώρα είναι και είναι αυτό που λέμε, ότι προσπαθούν και οι παίκτες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί ένα λάθος μπορεί να τους στοιχήσει. Και εδώ υπάρχει κίτρινη κάρτα που γίνεται στον Οκό για το φάουλ που έκανε.
1: Είμαστε στο δεύτερο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Κίτρινη κάρτα στον Οκό, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις. 1-1 το μάτς μέχρι τώρα, η ΑΕΛ με τον Αστέρα. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Αστέρας έχει 29 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός 28, η ΑΕΛ 26. Και το πλεονέκτημα που έχει ο Αστέρας, το είπα και νωρίτερα, είναι ότι τα επόμενα δύο μάτς ακριβώς θα δίνει στην Τρίπολη, την Τρίτη με τον Πανσεραϊκό, και το επόμενο Σάββατο πάλι στην Τρίπολη, δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας μάτς για τον Αστέρα με την Κηφισιά. Ενώ η ΑΕΛ έχει αγώνα στο Αγρίνιο με τον Πανατολικό την Τρίτη, το Σάββατο υποδέχεται τον Ατρόμητο. Και για τον Πανσεραϊκό είπαμε, το επόμενο μάτς είναι με τον Αστέρα στην Τρίπολη και το μεθ επόμενο με τον Πανατολικό στο γήπεδο Σερών.
0: Στο γήπεδο Σερών. Ακριβώς τα είναι τα παιχνίδια, και νομίζω ότι σήμερα όμως είναι αυτό που λέμε, ότι το παιχνίδι, ο Αστέρας είναι ο κερδισμένος μέχρι στιγμής της αγωνιστικής, με την έννοια ότι αυτή η ισοπαλία, αν τα καταφέρει, και θα είναι η πέμπτη μεταξύ των δύο ομάδων, γιατί είναι και η 15η αναμέτρηση. 5 νίκες μετράει η ΑΕΛ, 5 ο Αστέρας, και 4 παιχνίδια είχαν λήξει ισόπαλα. Οπότε αν μείνει ως έχει το παιχνίδι, υπολείπονται ακόμη ουσιαστικά 2,5 λεπτά για να τελειώσει.
1: Και δεν είναι τρεις ομάδες για δύο θέσεις, είναι 4 ομάδες. Γιατί εγώ βάζω και τον Πανατολικό. Εννοείται τον Πανατολικό.
0: Ακριβώς. Ναι. Αν βάλεις και τον Πανατολικό, σίγουρα είναι 4 ομάδες. Αλλά νομίζω ότι έχει ένα προβάδισμα, γιατί λόγω της βαθμολογίας που έχει ο Πανατολικός θα εξαρτηθεί και από το σημερινό αποτέλεσμα. Εδώ τώρα η μπάλα είναι αυτό που λέμε, ότι τα πόδια πολλές φορές των ποδοσφαιριστών δεν πάνε. Είναι βαριά, πολύ βαριά, έτσι όπως εξελίσσουν τα παιχνίδια. Ο Αστέρας όμως είναι αυτός που έχει την μπάλα και προσπαθεί να βγει μπροστά. Μια παλιά τώρα για τον Άλχο που βγάζει εκεί. Θα βγει ο Βενετικίδης μπροστά από τον Τσαλδάρη και θα μαδέψει την μπάλα και θα δώσει για τον Ατανάσοφ. Ο Ατανάσοφ, ο οποίος θέλει να ξεφύγει από τον Καλτσά, γίνεται το φάουλ. Εκεί μπαίνει ο Τούμπτα, ο οποίος κερδίζει την μπάλα και προσπαθεί τώρα να βγει μπροστά στην αντεπίθεση. Ουσιαστικά κάνει μια μεγάλη προσπάθεια ο Τούμπτα τώρα, που δίνει για τον Καράτε. Αυτός περνάει μια παλιά δεξιά για τον Φερίγκρα. Για να δούμε αν θα προλάβει, θα γυρίσει την μπάλα εκεί. Δεν θα μπορέσει όμως ο Τούμπτα και η μπάλα είναι πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ. Από την δεξιά πλευρά είναι στιγμές, όπως λένε, αγωνίας, αλλά και μεγάλο ενδιαφέρον, και είναι παίκτης του Αστέρα τώρα στο κόρτο. Άρα λοιπόν υπάρχει διακοπή μέχρι να προσπαθούν οι πρώτες βοήθειες. Δεν ξέρω αν θέλεις να το εκμεταλλευτείς αυτό, ενώ βρίσκονται στο 5ο λεπτό.
1: Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα μάτς της Αγγλίας. Είμαστε πλέον στο 90+. Brighton Wolves 3-0. Sunderland Manchester United 0-0. Fulham Bournemouth 0-1. Στη Γερμανία τα τελικά τα έχουμε δώσει. Στην Ισπανία η Εσπανιόλ έβαλε γκολ στο μάτς με τη Σεβίλη. Το σκορ είναι 0-1 στο 65ο λεπτό. Τελικό Έλτσα Αλαβές 1-1 και στο καμπιονάτο τελικό Κάλιαρι Ουντινέζε 0-2. Περίπου σε 8 λεπτά θα ξεκινήσει το μάτς στην Ρώμη, Λάτσιο Ίντερ. Η Ίντερ που είναι πρωταθλητρία. Βαγγέλη.
0: Λοιπόν, η συνέχεια στο παιχνίδι είναι με τον Αστέρα να έχει την μπάλα στην κατοχή του. Μια παλιά του Οκό, του Άλχο προς τον Οκό, δεν θα έχει θετική κατάληξη για την ομάδα του Αστέρα, καθώς έφτασε στα χέρια του Βενετικίδη. Με τα χέρια τροφοδότησε το Ρώσιτς και αυτό στο Φερίγκρα. Πάλι ξανά η μπάλα πίσω, καθώς υπάρχει αυτή η πίεση από την πλευρά των παικτών του Αστέρα, που απομακρύνουμε τον Τραταφυλόπουλο τώρα. Ο Τσαλδάρης, ο οποίος θα χάσει την μπάλα εκεί και την ξανακερδίζει, αλλά η μπάλα παίζεται από τη μία πλευρά στην άλλη, εκεί που είναι ο Βενετικίδης. Στο χώρο του κέντρου είναι, κοιτάζει το ρολόι του, γιατί είναι προς το 6ο λεπτό ο διαιτητής, ο κ. Ευαγγέλου. Ίσως να είναι και τελευταία φάση και η αγωνία είναι στο κατακόρυφο όσο παραμένει αυτό το 1-1. Η προσπάθεια που κάνει τώρα εδώ ο Τούμπτα, για να δούμε, είναι ο παίκτης ο οποίος κρατάει την μπάλα στα πόδια του, περνάει την μπάλα για τον Κακουτά. Ο Κακουτά, ο οποίος θέλει να μπει προς την περιοχή, δεν τα καταφέρει. Θα χάσει την μπάλα και θα την κερδίσει ο Καλτσάς, θα την ξανακερδίσει πάλι και υπάρχει χέρι. παίζεται, λέει ο διαιτητής, η μπάλα πάει στον Φερίγκρα. Ίσως είναι η φάση, η σέντρα δεν θα περάσει εκεί από τον Φερίγκρα. Και τώρα προσπαθεί ο Καλτσάς να την απομακρύνει με τον Οκό να την κερδίζει. Και εδώ η μπάλα είναι ο Καλτσάς ο οποίος περνάει για τον Αστέρα που έχει την κατοχή. Αλλάζουν την μπάλα για να κερδίσουν και τον χρόνο. Έχουν περάσει τα 6 λεπτά, είναι στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τον Οκό να κρατάει πάντα την μπάλα. Με τον διαιτητή να κοιτάζει το ρολόι του. Και αυτή τη στιγμή νομίζω δεν ξέρω ακόμα. Όχι, δεν έχει σφυρίξει. Η μπάλα παίζεται. Είναι ο Άλχο που περνάει μια μπαλιά για τον Καλτσά από την δεξιά πλευρά και είναι κόρνερ. Ίσως να είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Είναι το τέταρτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Αστέρα, έναντι 6 που έχει κερδίσει η ΑΕΛ. 1-1 το αποτέλεσμα, όπως αυτό διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Μακέντα στο 19 το 0-1, στο 38 με τον Πασά το 1-1. Το πέναλτι στο 57 που έδωσε για τον Μπαρτόλο το πήρε πίσω ο διαιτητής. Παραμένει αυτό το 1-1 και τώρα ο Μπαρτόλο, ο Καλτσάς είναι ο παίκτης ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Όλοι μέσα στην περιοχή της ΑΕΛ εκτελείται, θα διώξει εκεί ο Γκαράτη που έχει γυρίσει πίσω και αυτή τη στιγμή ακούγεται το σφύριγμα της λήξης που βρίσκει τις δύο ομάδες ισόπαλες με τέρματα 1-1. Πέμπτη ισοπαλία συνολικά μεταξύ της ΑΕΛ και του Αστέρα Τρίπολης. Στη της ΑΕΛ δεν μπορούν να το πιστέψουν γιατί υπάρχει αυτή η απογοήτευση, γιατί αντιλαμβάνονται ότι σφίγγει ακόμα περισσότερο η θηλιά στο λαιμό για τον επιβεβασμό, και από την άλλη πλευρά στον Αστέρα υπάρχει αυτή η ικανοποίηση για αυτό που παίρνει το αποτέλεσμα εδώ στο LFC Arena και ουσιαστικά αυτό το 1-1 του δίνει τη δυνατότητα να πάει στους 29 βαθμούς και να είναι στην 12η θέση, αφήνοντας στην 13η τον Πανσεραϊκό με 28 και στην
1: Αν ο Πανατολικός ιτηθεί από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι θα είναι υπόθεση 4 ομάδων η προσπάθεια για παραμονή. Αν ο Πανατολικός όμως καταφέρει να πάρει βαθμό ή βαθμού στο Περιστέρι, αντιλαμβάνεσαι ότι από την τριάδα που μας απασχολεί εδώ και αρκετό καιρό, Αστέρας, Πανσεραϊκός και ΑΕΛ, οι δύο θα φύγουν απογοητευμένοι.
0: Έτσι είναι και η αυτή υπάρχει τουλάχιστον στα πρόσωπα των παικτών παρά την προσπάθεια που κατέλαβαν στο σημερινό παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι και δυνατό από τις δύο ομάδες, έτσι όπως εξελίχθηκε θα μπορούσε να το κερδίσει και μία και η άλλη ομάδα. Τελικά όμως η ισοπαλία θα έλεγα είναι το αποτέλεσμα το δίκαιο έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Με την ομάδα του Αστέρα να παίρνει ένα πολύτιμο βαθμό χρυσό και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ, όπως είπαμε, ότι δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία, αλλά αν θέλεις και το αποτέλεσμα στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την Κηφισιά. Τελικό αποτέλεσμα στο LFC Arena, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης 1-1, υπενθυμίζω ο Μακέντα το 0-1 και ο Πασάς το 1-1 που είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Αυτά για την ώρα από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό, τον Βαγγέλη τον Βούλγαρη. Θα τα πούμε λίγο αργότερα με το τρίτο ημίχρονο.
1: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε. Έχουν ολοκληρωθεί λοιπόν δύο από τα τρία σημερινά μάτς των play out. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2 και ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ 1-1. 7:30 το μάτς στο Περιστέρι Ατρόμητος Πανατολικός. Περνάμε ξανά στο βόλεϊ, στον τελικό του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Τρίτο σετ, 1-1 σετ μέχρι τώρα. Ηλία Μαγνήσαλη.
2: Στο τρίτο σετ το σκόρ είναι 8-6 υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε και με 5-1 στις αρχές του σετ. Τώρα ο Παναθηναϊκός μειώνει σε 8-7 με χτύπημα του Γιάμτσουκ που παίρνει το μπλοκάουτ. Είχε προβάδισμα 4 πόντων ο ΠΑΟΚ στην αρχή του σετ. Τώρα που προχώρησε το παιχνίδι, μειώθηκε η απόσταση στον ένα πόντο, 8-7 το σκορ. Ο Σπύριτο θα σερβίρει για τους φιλοξενούμενους. Μέσα σε αποδοκιμασίες, κακό χτύπημα, 9-7 το σκορ. Ο ΠΑΟΚ προηγείται. Να υπενθυμίσουμε ότι στα σετ είναι 1-1. Το πρώτο κατέκτησαν οι πράσινοι με σκορ 22-25. Το πολύ εντυπωσιακό δεύτερο σετ το κατέκτησαν οι γηπεδούχοι, ο ΠΑΟΚ, με σκορ 34-32 και ισοφάρισε. Ο Κόλεφ είναι στο σερβίς για τους γηπεδούχους. Πηγαίνει υποδοχή από τους πράσινους. Ο Βουλκίδης παίρνει τον πόντο, κάνει το 9-8. Χτύπημα στη μεγάλη διαγώνιο.
1: 9-8 και η προσπάθεια των δύο ομάδων συνεχίζεται, οπότε παραμένει στη γραμμή σου, Ηλία. Σε λίγο θα ενημερώσουν αναλυτικά τους ακροατές μας. Σε λίγο θα είναι στο στούντιο μαζί μας και ο Δημήτρης Γιαχανατζής, γιατί όπως καταλαβαίνετε το μικρόφωνο στα γήπεδα σήμερα θα πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Ο επίλογος του σημερινού μικροφόνου στα γήπεδα θα είναι ο τελικός του Champions League του μπάσκετ, η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρήτας, με την ευχή και την ελπίδα η Ένωση να κατακτήσει την Ευρωπαϊκή Κούπα. Στην Αγγλία, Brighton Wolves 3-0, Sunderland Manchester United 0-0, στο 95 Fulham Bournemouth 0-1. Στην Ισπανία, στο 71 Σεβίλη Εσπανιόλ 0-1 και στο καμπιονάτο Κάλιαρι Ουντινέζε 0-2. Στα μάτς που είχαμε στην Αγγλία για τα play-off, στην Championship Middlesbrough Southampton 0-0 και στην πρώτη κατηγορία Stevenage Stockport 0-1. Και θα ικανοποιήσω την επιθυμία του Δημήτρη Γιαχανατζή, ο οποίος μου έδωσε εντολή να μην ενημερώσω για τη Σκωτία, γιατί θέλει εκείνος να σας πει σε λίγο όλα τα τελικά αποτελέσματα. Στο ποδόσφαιρο των γυναικών, Αγία Παρασκευή, ΠΑΟΚ 0-0 και ΑΕΚ Αστέρας 5-1. Στο βόλεϊ, είπα και νωρίτερα, ακούσαμε και τον Ηλία Μαγνήσαλη. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1-1 σετ. Στο τρίτο σετ, ο ΠΑΟΚ προηγείται με 11-9. Η υδατοσφαίριση στις γυναίκες, Ναυτική Ένωση Πατρών, Ναυτικός Όμιλος Ρεθύμνου 14-12. Σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα των ανδρών, πρώτος ημιτελικός. Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0 απέναντι στην Βουλιαγμένη, επικράτησε με 20-10. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, την Χρύσα Αντωνιάδη, την Βιβίνη Κολοπούλου και την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στηρίγματα και σήμερα στο μικρόφωνο στα γήπεδα και θα παραμείνουν εδώ στην παρέα σας με τον Δημήτρη Γιαχανατζή. Από μένα καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Από κάρφω μου!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμο. Μακτήρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
12: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
13: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
14: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
13: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα, όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
15: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
14: Ο ίδιος πειρασμός.
15: Και η ίδια απόλαυση.
13: Η δική μας απόλαυση.
15: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
13: Σ' αγαπώ, μαμά.
16: Ακούτε Era Sport.
17: Era Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα. Καλησπέρα για μένα. Δημήτρη Γιαχανάτζη στο μικρόφωνο της Era Sport πλέον μέχρι τις 10. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη παραμένει στη ρύθμιση των ήχων. Είναι η Ελίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση. Έχει κάνει βεβαίως νωρίτερα ο Σύφης με τον Ηλία Μαγνήσαλη με το PAOK Sports Arena που παίζεται ο τέταρτος τελικός στη Βόλεια Λίκ των Ανδρών. PAOK Παναθηναϊκός 1-1 σετ. Ακούμε τον Ηλία Μαγνήσαλη. Ηλία, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Βρισκόμαστε στο τρίτο σετ του τέταρτου τελικού. Το σκόρ είναι 15-13 υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα πόντο. Το σκόρ ήταν 15-12. Ο Γιάμτσουκ είναι στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. Ο Ερνάντε τώρα χτύπημα για τον ΠΑΟΚ. Κάνει το 16-13 με δυνατό χτύπημα στη μεγάλη διαγώνιο. Και ο κόσμος ξεσηκώνεται για άλλη μια φορά στο γήπεδο. Στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Ο Γαλιώτος, ο Μάρκος Γαλιώτος πάει στο σερβίς για τους γηπεδούχους. 16-13 το σκορ. 1-1 στα σετ. Κακή υποδοχή από τον Γιάμτσουκ. Πρωτοψάλτης δέχεται το μπλοκ, τριπλό μπλοκ και γίνεται το 17-13 για τον ΠΑΟΚ. Παίρνει ένα καλό προβάδισμα η ομάδα της Θεσσαλονίκης.
17: 17-13 λοιπόν προηγεί το ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού στο τρίτο σετ. Θυμίζω οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες με 1-1 σετ. Ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο με 25-22. Ο ΠΑΟΚ πήρε το επόμενο, το δεύτερο σετ, με 34-32 και αυτή τη στιγμή προηγείται με 17-13 στο τρίτο σετ. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena για τον τέταρτο τελικό της Βόλια Λίγκ των Αγρών. Προς το παρόν πάμε να κάνουμε ένα πρώτο πέρασμα από το γήπεδο του Περιστερίου. Πάμε στο παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Πανετολικό, που θα έχουμε σέντρα σε περίπου 24 λεπτά από τώρα. Εκεί βρίσκεται ήδη ο Δημήτρης Λουκάκης με τα πρώτα στοιχεία του αγώνα. Δημήτρη, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπορ από το γήπεδο του Περιστερίου. Ατρόμητος Πανετολικός στην 7η στροφή της Super League, ένα παιχνίδι που θα αρχίσει σε λίγο, όπως είπε. Στόχος του Ατρόμητου, αφού είναι να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, έχει κλειδώσει την κορυφή σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα. Αλλά από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Αγρινίου δεν έχει ακόμα εξασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία. Και βέβαια ξέρουν και τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων. Ο Πανετολικός αυτή τη στιγμή είναι με 31 βαθμούς στην 11η θέση, έπειτα από τα παιχνίδια τα οποία τελείωσαν. 29 ο Αστέρας Τρίπολης, 28 ο Πανσεραϊκός και στους 26 η ΑΕΛ. Είναι δηλαδή στους 2-3 βαθμούς πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, και γι' αυτό λοιπόν η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου ζορίζεται.
17: Τρεις στροφές, Δημήτρη, πριν ολοκληρωθούν τα play-out.
19: Ακριβώς. Με μία μόνο ισοπαλία πάω Ανατολικό στα τελευταία του 4 παιχνίδια, και αυτή ένα 0-0 απέναντι στη Κηφισιά. Στα υπόλοιπα 3 παιχνίδια σημείωσε η Σάρτ Μεσέντες από Πανσεραϊκό, αν θυμάστε, 3-2 Αστέρα, 2-1 και 1-0 από την Κηφισιά. Οπότε έχει και αυτός τα προβλήματά του και θέλει σήμερα να σπάσει αυτό το άσχημο σερί το οποίο έχει, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα ή δυνατόν τη νίκη, να πάει στους 34 βαθμούς για να έχει έναν άλλο αέρα. Από την άλλη πλευρά σας είπα ότι οι Περιστεριώτες τον τελευταίο καιρό δείχνουν μια καλή εικόνα με 3 απανωτές νίκες, με ΑΕΛ, Πανσεραϊκό και Αστέρα Άρκο, Άκτορ, αλλά είχαν τη βαριά ήττα επίσης από τους Αρκάδες στην προηγούμενη αγωνιστική και θέλουν ούτως ή άλλως, όπως είπε και ο προπονητής τους κάποια στιγμή, να πούν ότι ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός. Ο Κέργκες δεν αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, δεν μπορεί να υπολογίσει υπηρεσίες του Μουντέ, έχει ένα πρόβλημα, ένα χτύπημα στην ποδοκνημική, θα προστατευτεί. Το ίδιο και με τον Παπαδόπουλο που είχε κάτι συσπάσεις στον προσαγωγό. Βέβαια Μανσούρ και Γιουμπιτάνα επιστρέφουν, δεν είναι στην αρχική εντεκάδα. Από την άλλη ο Αναστασίου μόνο το Χρήστο Σχέλη έχει το πρόβλημά του, ο οποίος έχει τιμωρίας. Έχω τιμωρημένος, έχω τώρα τις συνθέσεις μπροστά μου. Για τον Ατρόμητο, ο τεχνικός, το οποίος είναι τιμωρημένος, αν δεν κάνω λάθος, αυτή είναι η τρίτη και τελευταία αγωνιστική του. Δεν θα
17: καλά το λες, γιατί έπεσε η ποινή του, είχε φάει 7 αγωνιστικές, Δημήτρη.
19: Ναι. Αθανασίου, τώρα βλέπω μπροστά μου τις συνθέσεις. Αθανασίου θα είναι κάτω από τα goal post. Βλέπω καινούργια πρόσωπα. Ο Ουκάκη θα παίξει δεξιμπακ. Ο Ούρων ενώ συνήθως αριστερό. Σταυρόπουλος και Μίτογλου, οι δύο στόπερ. Μίρχολ και Μουτουσαμί στο χώρο της μεσαίας γραμμής, αμυντικά χαφ. Δεξιά ο Τσιλούλης, ο οποίος επανήλθε από την προηγούμενη αγωνιστική, τον είχε βασικό, τον ξαναβάζει πάλι. Αριστερά υποθέτω θα είναι ο Πνευμονίδης, κεντρικός θα παίξει ο Τσούμπερ και μπροστά ο Μακάνα Μπακού. Αναπληρωματικούς ο Γιούγκ Σεζασβίλη, ο Χουτεσιώτης, ο Τσιγκάρης, ο Καραμάνης, ο Φανφέρ, το Κίνη, ο Τσαντίλας, ο Αμπαρτζίδης, ο Μπάτος, ο Τσακμάκης, ο Μανσούρ και ο Τζοβάρας. Αυτή είναι του Κέρκες η αποστολή. Από την άλλη πλευρά ο Πανετολικός θα έχει τον Κουτσερένκο κάτω από τα goal post. Μαυρία, Κόγης, Γκράντση, Αποστολόπουλο, Μλάντεν, Πέρες, Σατσιά, Σμυρλή, Λομπάτο και Χουάν Μαλουέν Γκαρθία στην εντεκάδα. Ζίβκοβιτς, Παρδαλός, Αγαπάκης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Μάτσαν, Ρώσα, Μίχαλα Κάλεξη Σαγκύρε και ο Γιουσούφ Μπάτζη στους αναπληρωματικούς. Διαιτητικό τρίο Μιχαήλ Ματσούκας ο διαιτητής, πρώτος βοηθός ο Άγγελος Κολιάκος, δεύτερος ο Γιάννης Μινούδης, τέταρτος ο Παναγιώτης Κουκούλας, στο ΒΑΡ ο Χρήστος Βεργέτης και assistant ΒΑΡ ο Βασίλης Φωτιάς. Αυτά, Δημήτρη.
17: Ωραία.
19: Τα πρώτα στοιχεία από το
17: Πεξτέρ. Δημήτρη, έχει έρθει κόσμο στο γήπεδο να δει το μάτς?
19: Πολλοί κόσμος ακόμη δεν έχει έρθει. Βλέπω γύρω στα 70 άτομα αριστερά μου, φίλους του
17: Πανετολικού,
19: mm-hmm. που έχουν κάτι στην εξέδρα. Απέναντί μου, στην απέναντι εξέδρα, είναι περίπου 150 άτομα και άλλα τόσα, μην πω 200, λέει γύρω στα 350 άτομα είναι γηπεδούχοι. Αλλά έχει ακόμη ώρα.
17: Ναι.
19: Συνήθως και 25, καμιά φορά που κοιτάω,
17: κάπου εκεί μαζεύονται, ναι.
19: πριν αρχίσει και τα λοιπά, ναι. Έχει, μαζεύεται ο κόσμος.
17: Ωραία.
19: Τώρα περίπου είναι 350 άτομα οι γηπεδούχοι και καμιά 70. Mm-hmm. Καλά, στο Πανετολικού δεν πιστεύω να αλλάξει λίγο η κατάσταση, αλλά να έρθουν παραπάνω.
17: Για τους γηπεδούχους περισσότερο, ναι. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Δημήτρη Λουκάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα
19: ο
17: πρώτα στοιχεία.
19: Ο καιρός είναι ωραίος, να πούμε.
17: Ναι, εκπληκτικός ο καιρός. Καλοκαίρι.
19: Είναι καλοκαίρι. 24 βαθμούς είχε τώρα που ερχόμουν. Έχει ένα μικρό αεράκι, ανατολικό από ό,τι βλέπω από τις σημαίες, αλλά αυτό δεν επηρεάζει καθόλου μέσα, πιστεύω. Δεν θα επηρεάσει καθόλου τις προσπάθειες mm-hmm. των ποδοσφαιριστών.
17: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη Λουκάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα πρώτα στοιχεία στην αναμέτρηση του ατρόμητου με τον Πανετολικό Ισέντρα στις 7.30 ακριβώς στο γήπεδο του Περιστερίου. Το παιχνίδι νούμερο 3 για την 7η αγωνιστική των play-out της Super League. Νωρίτερα, ο Πανσεραϊκός ιτήθηκε με ανατροπή από την Κηφισιά με 2-1. ΑΕΛ και Αστέρα Σάκτορ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Και εμείς πάμε και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena να ακούσουμε από τον Ηλία Μαγνήσα πώς εξελίσσεται το τρίτο σετ στην αναμέτρηση του τέταρτου τελικού μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Έλα, Ηλία.
20: Το σκορ στο τρίτο σετ είναι 21-17 υπέρ του ΠΑΟΚ και ο Ερνάντεθ θα σερβίρει για τους γηπεδούχους που έχουν ένα πολύ καλό προβάδισμα. Θέλουν 4 πόντους για να κατακτήσουν το τρίτο σετ και να κάνουν το 2-1. Ο Ερνάντεθ στο σερβίς προσπαθεί να πάρει τον Άσο. Υποδοχή από τους παίκτες των Πρασίνων. Ο Γιάμτσουκ επιτίθεται για τους Πράσινους. Ξανά η μπάλα στους φιλοξενούμενους. Ο Νίλσεν παίρνει τον block out και ο Παναθηναϊκός μειώνει σε 21-18. Να υπενθυμίσουμε τα σκορ στο σετ. Στα σετ είναι 1-1. Το πρώτο το κατέκτησε ο Παναθηναϊκός με 22-25. Το δεύτερο εκπληκτικό και καθυλωτικό σετ το κατέκτησε ο ΠΑΟΚ με σκορ 34-32. Ο Βουλκίδης τώρα για τους πράσινους στο σερβίς. Καλή υποδοχή από τους γηπεδούχους. Η μπάλα ξανά στη μεριά του Παναθηναϊκού. Ο Γιάμτσουκ παίρνει το block out και κάνει μειώνει ακόμη περισσότερο για τον Παναθηναϊκό σε 21-19. Και ο Βουλκίδης θα πάει ξανά στο σερβίς. Το σκόρ ήταν 21-17. Έχουμε time out από τον coach Μαμάη που θέλει να διακόψει το σερί των Πρασίνων.
17: Ηλία, αν θέλεις δώσ' μου και τους πόντους πώς έχουν πάει μέχρι τώρα στο παιχνιδί.
20: Προβάδισμα σε αυτό το σετ είχε ο ΠΑΟΚ. Είχε ξεκινήσει με 5-1 να προηγείται.
17: Ναι, όχι, εννοώ και τους πόντους στους παίχτες. Ξέρεις ποιος είναι πρώτος από τον ΠΑΟΚ, ποιος πρώτος από τον Παναθηναϊκό.
20: Αυτή τη στιγμή έχει κολλήσει η στατιστική. Δεν έχω μπροστά μου τους πόντους. Μου δώσετε λίγο χρόνο.
17: Λοιπόν, θα σου δώσω όσο χρόνο θέλεις να πω εγώ αποτελέσματα που έχουμε καταρχήν τελικά από τα πρωταθλήματα τα ευρωπαϊκά στην Premier League. Νωρίς το απόγευμα, Liverpool Chelsea 1-1, Brighton Wolves 3-0, Sunderland Manchester United 0-0 και Fulham Bournemouth 0-1. Στις 7.30 θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Manchester City με την Bradford. Στην Bundesliga τελικά αποτελέσματα: Augsburg Gladbach 3-1, Λειψία Σανκτ Πάολι 2-1, Stuttgart Bayer Leverkusen 3-1 και Hoffenheim Werder Bremen 1-0. Σε περίπου 15 λεπτά η Σέντρα στην αναμέτρηση της Wolfsburg με την Bayer Μονάχο. Στη Λα Λίγκα, Έλτσε Αλαβές ήρθαν ισόπαλες 1-1 τελικό αποτέλεσμα στο 87ο λεπτό. 1-1 είναι και το παιχνίδι της Σεβίλης με την Εσπανιόλ. Στις 7.30 η Ατλέτικο Μαδρίτης θα παίξει με την Θέλτα και στις 10 η Ρεάλ Σοσιεδάδ με την Μπέτις. Στη Σέρια έχουμε τελικό αποτέλεσμα Καλιέρι Ουντινέζε 0-2. Στο 15ο λεπτό Λάτσιο Ίντερ 0-1. Στις 10 παρατέταρτο η Λέτσε θα παίξει με την Γιουβέντους. Πρωτάθλημα Κύπρου για το γκρουπ του υποϊβασμού. Στο 56ο λεπτό ΑΕΛΕ Μεσού Ολυμπιακός Λευκοσίας 1-2. Στο 57 Ένωση Νέων Παραλιμνίου Εθνικός Άχνας 1-2. Και στο 55 Ομόνια Ραδίπου Ακρίτας Χλώρακας 0-0. Τελικό αποτέλεσμα για τα play-off της Championship, Middlesbrough Southampton 0-0. Ενώ τελικά για τα play-off της πρώτης κατηγορίας, Steven H. Stockport 0-1. Στις 10 η Σέντρα στην αναμέτρηση της Bolton με την Bradford. Στο Βέλγιο για την Jupiler Pro League στο γκρουπ του υποϊβασμού, Ζούλτε Βάργεμ Ντέντερ 2-1 τελικό αποτέλεσμα και Λαλουβιέρ Σέρκλ Μπριζ 4-1 τελικό αποτέλεσμα.

0: στην Ελβετία Super League για τον γκρουπ του υποβιβασμού. Στο 18 λεπτό ο Βίτερ του Ρολοζάνη 1-0 και στο 14 Ζήριχη Grasshoppers στο 0-0. Ο Παναθηναϊκός 22-21 στο τέταρτο σετ στο τέταρτο τελικό της Volley League των Ανδρών που γίνεται όπως το PAOK Sports Arena. Ολοκληρώθηκε ένα time out που είχαν πάρει η τεχνική των δύο ομάδων. Πάμε για λίγο και πάλι στον Ηλία Μαγνή Σαλή να ακούσουμε πώς θα ολοκληρωθεί αυτό το τρίτο σετ στην αναμέτρηση.
1: Το σκορ γίνεται 23-21 από χτύπημα στη μεγάλη διαγώνιο από τον Ούρος Κοβάζεβιτς. Πολύ σημαντικό σημείο στο τρίτο σετ. Να πούμε για τους πόντους. Ο Ερνάντεθ έχει 23, ο Κοβάσεβιτς έχει 11, ο Τζέντρικ έχει 7, ο Κόλεφ έχει 5 και ο Γαλλιώτος έχει 2 για τον ΠΑΟΚ. Ο Παπαλεξίου έχει 6 για τον Παναθηναϊκό, ο Γιάμτσουκ 17. Πρώτο σκόρερ για τους πράσινους είναι ο Νίλσεν με 25 πόντους. Ο Βουλκίδης έχει 5, 2 ο Σπίριτο και 6 ο Πρωτοψάλτης. Έχουμε πόντους για τους φιλοξενούμενους που μειώνουν σε 23-22 αυτή τη στιγμή. Στο τρίτο σετ, 1-1 είναι το σκορ των σετ. 22-25 το κατέκτησε το πρώτο Παναθηναϊκός. Στο πολύ εντυπωσιακό δεύτερο σετ, νικητής βγήκε ο ΠΑΟΚ με 34-32. Έχουμε άσο από τον Γιάμτσουκ, ο οποίος ισοφαρίζει σε 23-23. Θα δούμε άραγε κάτι αντίστοιχο με το δεύτερο σετ.
0: Ετοιμάσου για νέο μαραθώνιο, έτσι. Φαίνεται ότι δεν χόρτασες από το δεύτερο σετ που πήγε τόσο ψηλά, 34-32. Οπότε έχουμε ισοπαλία 23-23. Δύσκολο να τελειώσει τα 25, θα πάμε και πιο μακριά.
1: Για να δούμε. Ο Γιάμτσουκ τώρα στο σερβίς πάλι για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πήρε τον άσο προηγουμένως και ισοφάρισε σε 23-23. Πολύ σημαντικό σημείο για το τρίτο σετ. Το πρώτο ήταν 22-25, το δεύτερο ήταν 34-32.

0: για τον Παναθηναϊκό. Μέσα σε αποδοκιμασίες. Έχει 18 πόντους σήμερα. Δυνατό χτύπημα. Καλή υποδοχή από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο Ερνάντεθ. Φοβερό χτύπημα. Ισοφαρίζει σε 24-24 ο Κουβανός. Που παρά τα 36 του χρόνια βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Με πολύ δυνατά άλματα και χτυπήματα. Ο Γαλλιώτος πάει στο σερβίς για τους γηπεδούχους. Ο Μάρκος Γαλλιώτος, ο 30χρονος πασαδόρος του ΠΑΟΚ. Τεχνικό χτύπημα, υποδοχή από τους πράσινους. Επιτίθεται ο Ανδρεόπουλος. Out, όχι, είναι πόντους για τον Παναθηναϊκό. Και γίνεται το 24-25. Ο Παναθηναϊκός έχει ξανά set point. Το χτύπημα από εδώ που είμαστε φάνηκε να πηγαίνει out, αλλά μάλλον υπήρχε επαφή στο μπλοκ. Ο Κασαμπαλής θα πάει τώρα για τους πράσινους στο σερβίς. Μέσα σε πολλές αποδοκιμασίες. Πολύ σημαντικός πόντος αυτός. 24-25 το σκορ στο τρίτο σετ. Να δούμε. Δυνατό χτύπημα, βγαίνει υποδοχή από τον ΠΑΟΚ. Ο Ερνάντε δέχεται το μπλοκ. Και έχουμε το 24-26 και ο Παναθηναϊκός κάνει το 1-2. Η πράσινη ένα σετ μακριά από την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Ο Ερνάντε δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα. Δέχτηκε από τον μπλοκ από τον Γιάμτσουκ. Ο οποίος έφτασε στους 19 πόντους. 24-26 το σκορ στο τρίτο σετ. 22-25 το πρώτο σετ έληξε με νικητή τον Παναθηναϊκό. Το δεύτερο, το πολύ εντυπωσιακό δεύτερο σετ έληξε με 34-32 ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε. Και το 1-2 έγινε στο τρίτο σετ με σκορ 24-26. Δεν είχαμε μεγάλη παράταση στην αγωνία σε αυτό στο τρίτο σετ.
1: Ναι, τελείωσε κοντά βεβαίως. Ναι.
0: Σε 34 λεπτά, 42 λεπτά κράτησε το δεύτερο σετ και 30 το πρώτο. Το δεύτερο ήταν πολύ εντυπωσιακό.
1: 2-1 λοιπόν ο Παναθηναϊκός μπροστά στα σετ και ένα σετ μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ηλία. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ έχει πλέον ανέβει ένα ολόκληρο γολγοθά. Θα πρέπει να κερδίσει το τέταρτο σετ, έτσι. Να στείλει το μάτς στο tie break, να νικήσει και εκεί, αν θέλει να μείνει ζωντανός και να διεκδικήσει πλέον το τίτλο του πρωταθλήματος σε πέμπτο τελικό που θα γίνει στο κλειστό του μάτς.
0: Στις 6 φετινές προηγούμενες αναμετρήσεις των δύο ομάδων, τα τρία μάτς έχουν πάει στο tie break. Στα δύο επικράτησε ο ΠΑΟΚ της κανονικής διάρκειας, τα δύο τα παιχνίδια, στην 6η και στην 17η αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ που δεν έχει χάσει εδώ πέρα στα δύο προηγούμενα παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, του κέρδισε με 3-2 στη 17η αγωνιστική και στο δεύτερο τελικό
1: με 3-0.
0: Σε 80 λεπτά μάλιστα, πολύ γρήγορη νίκη, καθαρή νίκη για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Αυτό το παιχνίδι είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός προηγείται, είναι ένα σετ μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε φέτος και το κύπελλο στη Λάρισα απέναντι στο Φλίσβο με 3-2 σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός που ήταν και ο περσινός πρωταθλητής. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη έχει να κατακτήσει πρωτάθλημα από το 2017. Ο κόσμος του προφανώς και θέλει την κατάκτηση φέτος του πρωταθλήματος μετά.
1: Για να το συνδυάσει και με τα 100 χρόνια του συλλόγου.
0: Ακριβώς. Ναι. Έχει αρκετό κόσμο το γήπεδο, φαίνεται αυτό. Φαίνεται η θέληση του κόσμου. Είναι πάνω από 6.000. Που για δεδομένα βόλεϊ είναι με πολύ μεγάλο αριθμό. Συνήθως τα γήπεδα βόλεϊ είναι πιο μικρά, πιο μικρή χωρητικότητα. Έχουμε διακοπή αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να θυμίσω εγώ τα σετ. 25-22 το πρώτο για τους πράσινους που έκαναν το 1-0 στην αναμέτρηση. 34-32 το δεύτερο σετ για τον ΠΑΟΚ που ισοφάρισε σε 1-1 και 26-24 το τρίτο σετ για τον Παναθηναϊκό που προηγείται πλέον με 2-1 σετ. Θέλει ένα σετ για να κατακτήσει τον φετινό τίτλο στην Βόλεϊ Λίγκ των Ανδρών. Έλεγα τελικά αποτελέσματα, να δούμε και τα τελικά αποτελέσματα από την Premiership της Σκωτίας για το γκρουπ του υποβιβασμού. Aberdeen Dundee United 2-0, Dundee Livingston 3-0 και St Mirren Kilmarnock 0-3. Ενώ για τα play-off του πρωταθλήματος, Falkirk Hibernian 1-3 τελικό αποτέλεσμα. Στις 10 θα παίξει η Motherwell με την Hearts.

Σε 6 λεπτά περίπου η Σέντρα στο γήπεδο του Περιστερίου Ατρόμητος Πανετολικός για την 7η αγωνιστική στα play-out τη Super League. Νωρίτερα Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2 τελικό αποτέλεσμα με ανατροπή. Κηφισιά κέρδισε. Ο Πανσεραϊκός άνοιξε το σκορ με τον Ιβάν στο 28 λεπτό, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45 λεπτά του αγώνα. Στο 63 ο Θεοδωρίδης ισοφάρισε για την Κηφισιά και ο Μπερνάρντο στο 85 λεπτό πέτυχε το τελικό 1-2 νίκη για την Κηφισιά που έφτασε τους 37 βαθμούς, ενώ ο Πανσεραϊκός παρέμεινε στους 28. ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ αναδείχθη ανισόπαλη 1-1. Ο Αστέρας προηγήθηκε με τον Μακέντα στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Πασά στο 38ο λεπτό διαμόρφωσε το 1-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκαν τα 90 λεπτά στον αγώνα με τις καθυστερήσεις. Η ΑΕΛ έχει 26 βαθμούς, παραμένει τελευταία. Ο Αστέρας Άκτορ πήγε στους 29 βαθμούς, έχει περάσει και τον Πανσεραϊκό. Για την πρώτη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών, 25η αγωνιστική, ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης 5-1 και η Αγία Παρασκευή ΠΑΟΚ 0-0. Στη Waterpolo League των Ανδρών, ημιτελικός Ολυμπιακός Βουλιαγμένη 20-10. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 1-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια. Για την Waterpolo League των γυναικών play-off προημιτελικά, Γλυφάδα ΠΑΟΚ 9-6, η Γλυφάδα έκανε το 1-0 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ, ενώ για τα play-out στην Waterpolo League των γυναικών, Ναυταρχική Ένωση Πατρών Ρέθυμνο 14-12, 1-0 η Ναυτική Ένωση Πατρών προηγείται. Πριν από λίγο ξεκίνησε το παιχνίδι της Ηλιούπολης με τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών. Και βέβαια θυμίζω ότι στις 9 έχουμε το μεγάλο τελικό της ΑΕΚ με τη Ρίτα Βίλνιους για τον τελικό στο FIBA, στο Basketball Champions League.

Αυτή την ώρα γίνεται ο μικρός τελικός. Στη διοργάνωση μεταξύ της Μάλαγας και της Τενερίφη βρισκόμαστε λίγο πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο, με την Τενερίφη να προηγείται με 62-60.

0: 7 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε την Ερασπόρ, είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
7: Ηλεκτρομοτίβο. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
10: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ακούτε Ερασπόρ. Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα με Ολυμπία Γενικόπουλου πλέον στη ρυθμίση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Δημήτρη Γιαχανάτζη στο μικρόφωνο τη Ερασπόρ. Πάμε στο γήπεδο του Περιστερίου. Ατρόμητος Πανατολικός. Όλα έτοιμα για τη σέντρα. Ακούμε τον Δημήτρη Λουκάκη. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
11: Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα φίλες και φίλοι τη Ερασπόρ και πάλι από το δημοτικό στάδιο. Περιστερίου είναι στη σέντρα οι ομάδες. Έχει στρίψει και το νόμισμα ο Έφερη. Ο Τσούμπερ είναι αυτός και όπως καταλαβαίνετε ο Ατρόμητος θα είναι η ομάδα που κάνει τώρα τη σέντρα. Ο Ελβετός κάνει τη σέντρα και βέβαια σε ένα παιχνίδι όπως τα λέγαμε και πριν που για τον Ατρόμητο βέβαια απλά είναι ένα παιχνίδι γοήτρου, θέλει να δείξει ότι ήταν μια κακή ανάμνηση την προηγούμενη αγωνιστική από τον Αστέρα Τρίπολης και βέβαια απλά καθυστερώ λίγο γιατί προσπαθώ να συνδεθώ και εγώ εδώ μπροστά μου με το monitor, να έχω έστω και με μια καθυστέρηση 10-12 δευτερολέπτων delay που λέμε, που λένε οι γραμματιζούμενοι, τη φάση. Πολύ περισσότερο βέβαια για κάποιο, αν είναι offside, κανένα VAR, καταλαβαίνετε. Γιατί, εντάξει,
0: να σε βοηθήσει εγώ η τεχνολογία, πάμε, Δημήτρη.
11: Λοιπόν. Ναι, εντάξει. Συνδέθηκα και εγώ, είμαστε έτοιμοι. Απλά είμαι με μια καθυστέρηση. Να ξέρουν και φίλοι ακροατές ότι το web, δηλαδή το ίντερνετ, έχει μια καθυστέρηση από 10 έως 15 δευτερόλεπτα στη ροή από ό,τι, έρχεται ο ήχος ο δικός μου στα αυτιά σας. Αθανασίου κάτω από τα goal post. Ουκάκι Ιουρονέν, δεξιά και αριστερά για τον Ατρόμητο στα back. Σταυρόπουλος Μήτογλου, δύο στόπερ. Μίρχολ Μουτουσαμί, όπως τους βλέπω τώρα με τον Κοκολέζο. Για να δούμε από δεξιά. Ουκάκι μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά. Να η πρώτη φάση από τον Πνευμονίδη. Και την καταγράφουμε γιατί ήταν στο δεύτερο λεπτό. Πνευμονίδης λοιπόν εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο. Όχι ιδανικότερο όμως, γιατί έβαλε το σώμα του σωστά. Πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Φανταστείτε από τη γωνιά της μικρής περιοχής και δεξιά του Κουτσερένκο. Αλλά σημάδεψε τον τερματοφύλακα του Πανετολικού. Η πρώτη καλή φάση για τους γηπεδούχους έπειτα από σέντρα του Νιγηριανού του Σουκάκη, ο οποίος Σουκάκη είναι δεξί μπακ σήμερα. Να λοιπόν και ο Πανετολικός μέσα τώρα, προσπαθούν από τα αριστερά. Σμυρλής κάνει τη σέντρα, η μπάλα δεν απομακρύνεται. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Σταυρόπουλου και πολύ σωστά την αφήνει για τον Αθανασίου. Να λοιπόν που ξεκίνησε το παιχνίδι έχοντας μια ροή, θα δούμε, το λέγαμε και πριν Δημήτρη και στη σύνδεση που είχαμε, είναι δύο ομάδες, ο Πανετολικός έτσι όπως έχουν γίνει οι ανακατατάξεις και μετά τα αποτελέσματα των παιχνιδιών που τελείωσαν πριν από λίγο, είναι 3 βαθμούς, έχει μια διαφορά 3 βαθμών από τον Αστέρα Τρίπολης και 2 βαθμών από τον Αστέρα Τρίπολης, 3 βαθμών από τον Αστέρα Τρίπολης, συγγνώμη, και 4 από τον Πανσεραϊκό, ο οποίος είναι στην επικίνδυνη ζώνη, που έχει 28-26 έχει αέλα, όπως και να το κάνουμε, η ομάδα του Αγρινίου θέλει οπωσδήποτε ένα θετικό αποτέλεσμα και τη νίκη, αν θέλετε, για να είναι πιο ήρεμος για τις επόμενες αγωνιστικές. Γι' αυτό ο Ατρόμητος θα έπαιζε ανοιχτά, ούτως ή άλλως. Γι' αυτό και βλέπουμε να παίζει ανοιχτά και η φιλοξενούμενη ομάδα. Είδαμε 2 καλές ευκαιρίες, ειδικά το Πνευμονίδη με την κεφαλιά στο 2ο λεπτό. Ήταν κλασική, γιατί άμα έβαζε με πιο δύναμη το κεφάλι του, θα βάζε ο μικρός του Ατρομήτου που ήρθε από τον Ολυμπιακό, θα βάζε προϋποθέσεις και θα μπορούσε να βάλει το 2ο του γκολ φέτος στην Στοίχημαν Super League. Δεξιά Τσιλούλης, αριστερά είπαμε ο Πνευμονίδης. Ο Τσούμπερ ο Ελβετός είναι το δεκάρι και μπροστά ο Μακάνα Μπακού, ο Γερμανός, με Κογκολέζι και βέβαια. Τσουλούλης έξω από την περιοχή, δυνατό το σούτ, δεν ευνηδιάζεται ο Γουτσορένκο. Να λοιπόν άλλη μια καλή ευκαιρία, στο 4ο λεπτό ο Τσιλούλης από τα δεξιά έκανε τα πλάγια βήματα, έφερε την μπάλα στο αριστερό. Τσιλούλης, ο οποίος είχε ένα τραυματισμό, ήταν αρκετό καιρό έξω, τον έβαλε ο coach, ο Κέρκες, την προηγούμενη αγωνιστική βασικό, το βάζει και τώρα ο Κέρκες, ο οποίος δεν είναι στον πάγκο, είναι τιμωρημένος. Βλέπω εδώ μπροστά τον βοηθό του, ο οποίος δίνει τις απαιτούμενες οδηγίες. Ο Τσιλούλης λοιπόν έκανε αυτά τα πλάγια βήματα στη γραμμή της Μεγάλης Παρίσης, φανταστείτε, και βλέποντας το τέρμα φιλέτο, όπως λέμε, με το αριστερό πόδι σούταρε, η μπάλα πήγαινε στη δεξιά συμβολή δοκών του Κουτσερένκο, αλλά δεν ανησύχησε, δεν είχε τη δύναμη και τα φάλτσα που θα ήθελε ο Τσιλούλης, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει ο τερματοφύλακας του Πανετολικού. Αποστολόπουλος, Μλάντεν και Γκράνατ, οι 3 στόπερ της άμυνας που παίζει ο Γιάννης Αναστασίου. Μαυρίας θα πάρει όλη την γραμμή, έκανε τη σέντρα στο 4ο λεπτό πριν από λίγο. Πέρες θα πάρει τη γραμμή από τα αριστερά, ο Μαυρίας από τα δεξιά. Κόγιτς, Σατσιάς και Γκαρθία, οι 3 της μεσαίας γραμμής, με τον Κόγιτς από δεξιά, το Σιατσιάς στο κέντρο και τον Γκαρθία αριστερά. Και Λομπάτο με Σμυρλή. Είναι οι 2 που είναι στην
0: επίθεση
11: διαιτητής, επαναλαμβάνω. Ποιος?
0: Γραμμή κρούσης, λέω.
11: Ναι, γραμμή κρούσης. Έχει 2 επιθετικούς. Λοιπόν, Μιχαήλ Ματσούκας. Για να δούμε και πάλι ο Σμυρλής. Έχει πολλά κέφια ο Σμυρλής. Κάνει αρκετές ενέργειες. Τώρα τα βάζει λίγο με τον εαυτό του, γιατί έκανε μια κάθετη παλιά. Πήγε να βρει τον Αργεντινό, τον Γκαρθία, ο οποίος έκοψε και πάτησε μέσα περιοχή εκεί στο σημείο του πέναλτι, όμως ήταν πιο δυνατά, με αποτέλεσμα, πιο δυνατή παλιά, με αποτέλεσμα να μπλοκάρει εύκολα ο Αθανασίου. Έλεγα ότι διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Μιχάλης Ματσούκας, πρώτος βοηθός ο Άγγελος Κολιάκης, δεύτερος ο Γιάννης Μινούδης, τέταρτος ο Παναγιώτης Κουκούλας, Βιέρο Χρήστος Βεργέτης και assistant Βιέρο Βασίλης Φωτιά, σε ένα παιχνίδι που είμαστε στο 6ο λεπτό. Έχουμε και καλή κυκλοφορία της μπάλας, το αποτέλεσμα είναι στο 0-0 και βλέπω μια άμυνα 5-4-1 να περιμένει τους παίκτες του Ατρομήτου, μια άμυνα του Πανετολικού. Έναν Ατρόμητο ο οποίος προσπαθεί με εναλλαγές της μπάλας στο επιθετικό μισό, δηλαδή προς το μισό του Πανετολικού, ο οποίος έχει στήσει καλά την άμυνα του Γιάννης Αναστασίου για τους χώρους. Αυτή η άμυνα σπάει μόνο με μπαλιές από κάτω, όπως τώρα, και ο Τσούμπερ 1-0. Να λοιπόν ο Ουκάκη ο Νιγηριανός, σέντρα από τα δεξιά ξηραφένια. Ο Τσούμπερ στο δεύτερο δοκάρι, όπως πριν ο Πνευμονίδης, ξεχασμένος από τους αμυντικούς του Πανετολικού. Τώρα όμως ο Ελβετός με ένα αριστερό σιρτό πλασέ παραβιάζει την εστία του Κουτσερέγκο, ανοίγοντας λογαριασμό, σημειώνοντας το τρίτο γκολ του στη Στίχημαν Super League και ανοίγοντας λογαριασμό στο παιχνίδι. Ατρόμητος Πανετολικός 1-0. Δημήτρη Γιαχανατζή,
0: ατρόμητος...
11: είναι αυτό που λέγαμε.
0: Ναι, ατρόμητος Πανετολικός
11: 1-0. Ότι αυτές οι άμυνες, ναι.
0: Δημήτρη,
11: λέγαμε ότι αυτές οι άμυνες,
0: ναι,
11: σπάνε μόνο με πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας από τα πλάγια. Να η ξηραφένια από τον Νουκάκη, από τα δεξιά. Πάλι στο δεύτερο δοκάρι που σωμιάδεψε πριν τον Πνευμονίδη, η κεφαλιά του τελευταίου πήγε στα χέρια του Κουτσερέγκου. Τώρα όμως ο Τσούμπερ, ο δυνατό σου τώρα στην κόντρα επίθεση από τους παίκτες του Πανετολικού και πιο συγκεκριμένα, φίλες και φίλοι, από τον Λομπάτο. Μεγάλη ευκαιρία, λίγο έξω αριστερό, δυνατό σούτ από τα 20 μέτρα, λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Αθανασίου. Να ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου,
0: Δημήτρη,
11: που φωνάζει τώρα στους παίκτες του. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά το παιχνίδι. Ναι, Δημήτρη,
0: πάρε. Θα έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε για λίγο στο ΠΑΟΚ Sports Arena να δούμε πώς πηγαίνει το τέταρτο σετ στον τρίτο τελικό πλέον της Βόρειας Ελεκτρονίκης.
11: Γκολ! Γκολ! Να λοιπόν ο Ατρόμητος και πάλι με μια ωραία κίνηση, γρήγορη εναλλαγή της μπάλας από τα αριστερά, ξεκλειδώνει την άμυνα του Πανετολικού και ο επερχόμενος Κογκολέζος Μουτουσαμί κάνει το 2-0 στο 1ο λεπτό. Ατρόμητος Πανετολικός, 2-0. Δύο γκολ μέσα σε δύο λεπτά για τους γηπεδούχους, φίλες και φίλοι, οι οποίοι όπως έχουν τα πράγματα θέλουν να κάτσουν και κάθονται για τα καλά στη θέση του οδηγού. Δημήτρη.
0: Δεν θα προλάβω να φύγω, θα μπει και τρίτο γκολ, Δημήτρη.
11: Εντάξει, τι να σου πω τώρα.
0: Λοιπόν, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε για λίγο να ακούσουμε τον Ηλία Μαγνήσαλη. Πώς πηγαίνει ο τελικός του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Βόλη Ηλεκτροναδρών. Έλα, Ηλία.
12: Το σκορ στο τέταρτο σετ είναι 14-15 υπέρ του Παναθηναϊκού με ένα μπλοκ του Βουλκίδη. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πίσω στο σκορ με 13-11, αλλά έχει ανατρέψει την κατάσταση. Ο Κοβάσεβιτς τώρα παίρνει ένα πόντο και ισοφαρίζει σε 15-15. Να υπενθυμίσουμε ότι τα σκορ των σετ είναι 1-2 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα σετ ακόμα για να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα. Ενώ ο ΠΑΟΚ θέλει να κατακτήσει αυτό και να το στείλει το παιχνίδι στο tie break, να κατακτήσει και την νίκη στο tie break για να κάνει το 2-2 στη σειρά και να στείλει τη σειρά σε πέμπτο αγώνα και να διεκδικήσει και το πρωτάθλημα. Ο Βουλκίδης πετυχαίνει άλλον ένα πόντο και κάνει το 15-16. Το προηγούμενο μπλοκ το πανηγύρισε πολύ έξαλλα. Ο Σπύρι το πάει στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. 15-16 το σκορ στο τέταρτο σετ. 1-2.
0: 15-16 ο Παναθηναϊκός μπροστά. Έχουμε VAR στο Περιστέρι. Ακούμε τον Δημήτρη Λουκάκη.
11: Περιμένουμε να δούμε τι θα μας δείξει το VAR και αυτό εάν έχει κάνει φάουλ, αν είναι φάουλ, λίγο να το δω και εγώ γιατί έχω ένα delay, ο διαιτής είναι μπροστά μου, για να δούμε αν ο Μπακού έχει κάνει φάουλ, τον κάλεσε και όπως βλέπω με το αριστερό χέρι τον σπρώχνει, κατά την άποψή μου πρέπει να ακυρωθεί τον γκολ και ακυρώνεται. Ήτανε πάρα πολύ καλή ενέργεια και τα λοιπά, αλλά το Μουτουσαμί, αλλά γίνεται το φάουλ από τον Μακάνα Μπακού. Το είδε στο VAR, οπότε έχουμε 1-0 με το σκορ που έχει διαμορφωθεί από το 7ο λεπτό με το πλασέ στην κίνηση του Τσούμπερ στο δεύτερο δοκάρι και βέβαια εδώ το γκολ ακυρώνεται γιατί ο Μακάνα Μπακού έχει σπρώξει και βέβαια το είδε, τον κάλεσε ο κύριος Βασίλης Φωτιάς, τον διαιτητή, τον Μιχάλη Ματσούκα, το είδε και αυτός στο ΒΑΡ. Δύσκολη φάση, πραγματικά.
0: Πραγματικά δύσκολη φάση, ναι.
11: Δύσκολη φάση, να πας, πήγε στον field review που λέμε, για φάουλ πάνω στον Μαυρία, να το σημειώσω και εγώ, φάουλ Μαυρία. Λοιπόν, για φάουλ του Μαυρία, λοιπόν, του Μπακού, Οπότε δεν την είδαμε τη φάση εμείς. Να μου πεις, δεν την είδε και ο διαιτητής. Γιατί έτσι όπως διαδραματίστηκε, ξέρεις.
0: Πήγε πολύ γρήγορα, Δημήτρη. Ναι, ναι.
11: Μπράβο. Όταν το βλέπεις όμως στο replay που το είδα τώρα εγώ εδώ μπροστά στο τάμπλετ που έχω ανοίξει, φαίνεται κανονικά ότι με το αριστερό χέρι ο Γερμανός σπρώχνει
0: για να κερδίσει χώρο. Ναι.
11: Έτσι ακριβώς. Το Μαυρία, ο οποίος Μαυρίας είναι και ο μπακ, ο οποίος καλύπτει όλη τη γράμμη. Στα δεξιά της ομάδας του Πανετολικού, τον σπρώχνει εκεί, φαίνεται κανονικά, τον κάλεσε ο Φωτιάς και πολύ σωστά εκεί σε αυτή τη διεδίκηση της μπάλας τον ρίχνει κάτω και πολύ σωστά τον κάλεσε ο Φωτιάς και πολύ σωστά είναι η τεχνολογία, γιατί αν δεν υπήρχε τεχνολογία, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω, πολλά παιχνίδια θα είχαμε αλλίωση αποτελεσμάτων. Το 1-0 εδώ στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου παραμένει. Ο Τσούμπερ από το 7ο λεπτό είναι ο δράστης. Το γκολ του Μουτουσαμί που ήταν πολύ όμορφο, έτσι όπως ήρθε από πίσω σαν τρέιλερ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουτσερένκο, δεν μετράει και έτσι έχουμε πάλι παιχνίδι με παιχνίδι που βρίσκεται στο 13ο λεπτό, ατρόμητος Πανετολικός 1-0 και με τους γηπεδούχους να χτίζουν μια επίθεση. Από πίσω ο Ουκάκη από τα δεξιά, ο οποίος παίζει σήμερα δεξί μπάκα, καθώς ο Τσιλούλης είναι το εξτρέμ, τα πάει πολύ καλά και μάλιστα βλέπω και τον βοηθό, τον coach, να δίνει εντολές στο στόπερ, το Σταυρόπουλο, ουσιαστικά που είναι ο δεξί στόπερ, γιατί ο Μίτογλου είναι αριστερός, να παίζει πολύ εδώ με τον Νιγηριανό. Φαίνεται έχει κέφια ο Νιγηριανός, έχει την ταχύτητα και βέβαια έχει και τη σέντρα, όπως αποδείχτηκε από δύο σέντρες δικές του. Η μία είχε τη μεγάλη ευκαιρία ο Πνευμονίδης με τον Γιαβαλιά, η δεύτερη ήταν τον γκολ. Για να δούμε τώρα στην περιοχή. Αφήνει πολύ όμορφα ο Πνευμονίδης την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια, να πάει στον Μακάνα Μπακού. Ο Γερμανός δεν την προλαβαίνει. Ωστόσο δεν απομακρύνεται ένα Μπακού μέσα στην περιοχή. Γυρίζει υποδοχή, προσπαθεί να δει πρόσωπο, το σούτο Μίρχολ, κόντρα, κόρνερ. Να λοιπόν ο Ατρόμητος οργανωμένα και πολύ όμορφα με τέσσερις εναλλαγές της μπάλας μέσα στην περιοχή του Πανετολικού και από τα αριστερά όπως επιτίθεται η γηπεδούχος ομάδα, με Πνευμονίδη, Μπακού και τελικό αποδέκτη τον Αυστριακό, τον Μίρχολο, ο οποίος ήρθε από πίσω σαν τρέιλερ να κάνει το σουτ. Έχουμε την κόντρα και έχουμε το πρώτο κόρνερ για λογαριασμό του Ατρομήτου. Για να δούμε το κόρνερ καλοχτυπημένο. Προσπαθεί ο Μίτογλου, του έρχεται η μπάλα στο κεφάλι χωρίς να το θέλει. Ωστόσο αυτοί δεν απομακρύνουν προς το παρόν οι παίκτες του Πανετολικού. Η μπάλα είναι στο χώρο, στο ημικύκλο της μεγάλης της γραμμής της σέντρας, με τον Πνευμονίδη, ο οποίος έχει έρθει τώρα από δεξιά μαζί με τον Τσιλούλη, έχει φορτώσει την γραμμή του. Το βλέπουμε πολλές φορές αυτό, να φορτώνεται η γραμμή, δηλαδή οι δύο εξτρέμ στην προκειμένη περίπτωση από την Πνευμονίδη και ο Τσιλούλης, αριστερά και δεξιά, να έρχονται δεξιά. Το βλέπουμε και σε πολλές τακτικές, είναι μια τακτική που χρησιμοποιούν και πολλές και μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Κάποιες φορές φορτώνουν με τους δύο ακραίους επιθετικούς συν τον fullback την μια τους περιοχή για να δημιουργήσουν υπεραριθμία και να προσπαθήσουν με μια ξηραφένια που λέμε στη γλώσσα του ποδοσφαίρου, δηλαδή μια σέντρα με κάποιες.
0: Να δημιουργήσουν θέσεις. Το ρήγμα.
11: Ακριβώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, Δημήτρη.
11: Είμαστε στο 16ο λεπτό, 1-0. Περίμενε πριν δώσεις το μπάσκετ, εντάξει.
0: Λοιπόν, κρατάς πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε και πάλι στον τέταρτο τελικό του βόλεϊ στο PAOK Sports Arena. Ακούμε τον Ηλία Μαγνήσαλη. Έλα, Ηλία.
12: Το σκόρερ στο τέταρτο σετ είναι 19-21 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται 4 πόντους μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Έχουμε time out από τον coach Μαμάη αυτή τη στιγμή.
0: Πώς έχει πάει η Λία στο σετ, όση ώρα δεν έχουμε σύνδεση?
12: Ο ΠΑΟΚ είχε προηγηθεί με 13-11. Ο Παναθηναϊκός μετά ανέτρεψε την κατάσταση, προηγήθηκε αυτός με 16-18 και τώρα προηγείται με 19-21. Είναι ένα σημαντικό προβάδισμα οι δύο πόντοι στα τέλη.
0: Και κομβικό σημείο, έτσι, 4 πόντους μακριά ο Παναθηναϊκός από τον τίτλο του πρωταθλήματος.
12: Ακριβώς. 4 πόντους μακριά από τον τίτλο. Πολύ σημαντική στιγμή. Στο σερβίς είναι ο Νίλσον ο Δανός για τον Παναθηναϊκό. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. 1-2 το σκορ των σετ υπέρ του Παναθηναϊκού. Δυνατό χτύπημα, χαλασμένη υποδοχή, άσος από το Δανό. 19-22 ο Παναθηναϊκός, τρεις πόντους μακριά από την κατάκτηση της νίκης στο σημερινό παιχνίδι και του πρωταθλήματος της φετινής σεζόν. Αν καταφέρει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που κερδίζει τον ΠΑΟΚ μέσα στη Θεσσαλονίκη. Τις δύο προηγούμενες επισκέψεις του είχε ιτηθεί με 3-2 στην κανονική διάρκεια στο tie break τη 16η αγωνιστική και με 3-0 στο δεύτερο τελικό. Ο Νίλσεν πάλι στο σερβίς, δυνατό χτύπημα. Έξυπνη κίνηση από το Γαλλιό, το οποίο δεν καταφέρει να πάρει τον πόντο. Κοβάσεβιτς επιτίθεται, βγαίνει άμυνα από τον Παναθηναϊκό. Και ο Γιάντσουκ θα πάρει άλλον έναν πόντο και θα κάνει το 19-23 για τους πράσινους. Είναι ο 24ος πόντος για τον Ουκρανό αυτός. Ουκρανός που ήταν και ο MVP τόσο του πρώτου τελικού όσο και του τρίτου τελικού. Στους οποίους είχαν επικρατήσει οι πράσινοι με 3-1 και 3-2 στο tie break. Ο Νίλσεν ξανά στο σερβίς για τους φιλοξενούμενους. 19-23 το σκορ. Δύο πόντους μακριά από το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός. Ο Βάσεβιτς παίρνει τον πόντο, μειώνει ο ΠΑΟΚ σε 20-23. Με άλλο ένα πόντο του Σέρβου, ο οποίος είναι ο 16ος του πόντος. 20-23 το σκορ στο τέταρτο σετ. 1-2 τα σετ. 22-25 κατέκτησαν το πρώτο οι πράσινοι. Ο ΠΑΟΚ απάντησε με το εντυπωσιακό 34-32, το εντυπωσιακό δεύτερο σετ. Και το τρίτο σετ τελείωσε με 24-26 υπέρ των φιλοξενούμενων που έκαναν το 1-2. Το σκορ είναι 20-23 στο τέταρτο σετ. Υπήρξε μια μικρή διακοπή για να καθαριστεί το τερέν. Ο Γέντρικ σερβίρει για τον ΠΑΟΚ. Ο Γιάμτσουκ ξανά επιτίθεται για τους φιλοξενούμενους. Σπύριτο ξανά στο Γιάμτσουκ. Παίρνει άλλον έναν πόντο ο Ουκρανός και κάνει το 20-24. Match ball για τον Παναθηναϊκό. Ένα πόντο μακριά από την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος πράσινη. Με τον Ουκρανό να φτάνει τους 24 πόντους και να πηγαίνει και στο σερβίς. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ τον αποδοκιμάζει. Δυνατό χτύπημα, την μπάλα στο φιλέ. Ερνάντεθ επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Μπλοκάρεται από τον Ανδρεόπουλο και έχουμε την νίκη για τον Παναθηναϊκό με 20-25. Οι πράσινοι κατακτούν και το τέταρτο σετ, κάνουν το 1-3 και 3-1 σε συνολικό σκορ στους τελικούς και είναι οι πρωταθλητές, οι φετινοί πρωταθλητές για τη σεζόν 2025-26. Ο Παναθηναϊκός κατακτά το πρωτάθλημα μέσα στη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας με 1-3 του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια είχε τερματίσει στην τρίτη θέση με 36 βαθμούς σε 18 αγώνες. Ο Παναθηναϊκός είχε κατακτήσει την πρώτη θέση με 43 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ στους ημιτελικούς είχε περάσει το εμπόδιο του Μίλωνα, σπάζοντας την έδρα του στον πέμπτο αγώνα με σκορ 1-3, ενώ ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 νίκες του Ολυμπιακού και προκρίθηκε στους τελικούς. Για να έχουμε αυτό το 3-1. Ο κόσμος χειροκρότησε την προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ.
0: Ηλία, το τέταρτο σετ για τον Παναθηναϊκό στη μικρότερη χρονική διάρκεια όλων των σετ του αγώνα σε 25 λεπτά, έτσι.
12: Ακριβώς. 30 λεπτά ήταν το πρώτο σετ, 42 το δεύτερο, 34 το τρίτο και 25 το τέταρτο.
0: Και πιο εύκολα ο Παναθηναϊκός στο τέταρτο σετ. Το πρώτο το πήρε με 22-25. Το τρίτο με 26-24 και το τέταρτο με 25-20.
12: Μετά το 19-19 οι πράσινοι ξέφυγαν, έκαναν το 19-23 και από εκεί δεν είχε γυρισμό. Είχαμε το τελικό 20-25 στο τέταρτο σετ. Οι πράσινοι πήραν την νίκη και μαζί με την νίκη
0: το
12: έκαναν το 3-1
0: στο τελικό. Που τελικούς. Είναι ο 22ος τίτλος του Παναθηναϊκού στην ιστορία του, έτσι.
12: Ακριβώς. Και δεύτερο συνεχόμενο.

Ο Γουίλιαμ Λάμπ ήταν πλέον γενικός γραμματέας για την Ιρλανδία και έκανε ένα πολύ επικίνδυνο ταξίδι για να είναι στο πλευρό της όταν ο Lady Caroline πέθανε. Ναι, πέθανε στις 25 Γενάρη του 1828. Φινάλε. Δεν υπάρχουν μεγάλα μυστικά στον έρωτα. Ποτέ δεν υπήρχαν. Ένας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα ο δρόμος. Να αφήνεις τον εαυτό σου ελεύθερο να μεταμορφώνεται σε αυτό που είναι ο άλλος. Να κάνεις το εγώ σου πρώτα εμείς και στη συνέχεια να το κάνεις εσύ, χωρίς να χάσεις την ταυτότητά σου, όταν γλυκά και χωρίς ιδιοτέλεια θα απορροφηθείς από τον άλλον. Τότε γινόμαστε αθάνατοι, ξέρετε, διότι πολύ απλά πάβουμε να ζούμε πλέον μόνο μέσα μας. Είμαστε και έξω μας, ή ακόμη καλύτερα είμαστε και σε μια άλλη καρδιά. Οφείλετε να παλεύετε σκληρά κάθε μέρα γι' αυτό, διότι μόνο έτσι θα μπορέσετε να κάνετε την κάθε μέρα σας διαφορετική και να μην πνίγεστε στην καθημερινότητα. Ιδάλλως, θα σηκωθείτε ένα πρωί και εξαιτίας της δεν θα νιώσετε την ανάγκη να τον ανταμώσετε, ούτε καν θα σας περάσει από το νου. Και απλά θα είναι αργά. Αυτός, αυτή, θα το καταλάβει και σταδιακά θα βγει από μέσα σας. Και η μοναξιά θα είναι πικρή, συνεχής και δεν θα καλύπτεται με τίποτα. Διότι κάποιοι είναι ευτυχώς μοναδικοί. Και όταν φεύγουν, έρχεται η απόλυτη σιωπή. Silence. Σαν τον τίτλο του τραγουδιού των Manchester Orchestra με το οποίο θα κλείσουμε. Για χαρά.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής εν όψη του 16ου τακτικού συνεδρίου του κόμματος, το οποίο θα γίνει από τις 15 ως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα, αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο 6ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην πορεία της οικονομίας, στη μεταναστευτική πολιτική, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ενίσχυση της άμυνας, ενώ για το μεταναστευτικό είπε ότι ο φράκτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ο κ. Μητσοτάκης καταλόγησε στο Πασόκ ότι πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα. Ο κ. Μητσοτάκης, ας μην αναζητά σωσίβια στην αποτυχία του, επικαλούμενος χρόνιες παθογένειες και βαρύδια, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ. Πώς θα καταφέρατε και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και τα ενίκια σπάνε το ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ μετά το άλλο, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τονίζει ότι εσχάτως ο κ. Μητσοτάκης επιστρατεύει το αφήγημα ότι το Πασόκ πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πατριωτισμός δεν είναι μόνο να ψωνίζεις όπλα, πατριωτισμός είναι να τα χρησιμοποιείς για να προστατεύσεις το Αιγαίο, να σε προκλήσεις όπως την Κάσο και να καταρρύπτεις ό,τι εχθρικό παραβιάζει τον ενέργειο χώρο της Ελλάδας, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε το αίτημα που κατέθεσε χθες προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να κληθούν στην Επιτροπή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στο δεύτερο συνέδριο του Επιστημονικού Συνδέσμου Δικηγόρων, οι ποινικολόγοι που διοργανώνεται σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη, διατύπωσε σοβαρές νομικές ενστάσεις για τη διάταξη με την οποία απορρίφθηκε η ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών από το αρχείο. Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ομότιμος καθηγητής στεγματικού δικαίου της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υποστήριξε ότι αρκεί να αναφαίνονται νέα στοιχεία ή περιστατικά για να δικαιολογείται επανεξέταση της υπόθεσης χωρίς να έχουν προφανώς αποδειχθεί. Τονίσε δε ότι το ποινικό ακροατήριο αποτελεί τον κατεξοχήν χώρο ανάδειξης νέων στοιχείων και σημείωσε πως τα πρακτικά και το αποδεικτικό υλικό της δίκης ενώπιον του μονομελούς πλημελωδικίου συγκροτούν ένα νέο πληρέστερο φάκελο. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν στην πρόταση που έχει κατατεθεί για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχηρία κρατά παρά τις νέες ανταλλαγές πυρών γύρω από τα στενά του Ορμούς, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς της αμερικανικής επιχείρησης συνοδείας εμπορικών πλοίων. Η Ιταλία δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη. Εγώ βοήθησα και βοηθούσα πάντα την Ιταλία, όπως και η χώρα μου, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην εφημερίδα Σέρα. Με αυτόν τον τρόπο, Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε και την πρόθεση της Ιταλίας να στείλει ναρκαλιευτικό πλοίο στα στενά του Ορμούς μετά το τέλος του πολέμου. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο στήχησε χθες τη ζωή σε 7 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ένα κοριτσάκι. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναφέρει πως η επιδρομή του Ισραηλινού εχθρού εναντίον της πόλης Σακγίγε στην περιφέρεια της Σιδώνας είχε αρχικό απολογισμό 7 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα κοριτσάκι και 15 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά. Οι Υπουργοί Εσωτερικών και Υγείας της Ισπανίας γνωστοποίησαν ότι το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius όταν φτάσει στην Τενερίφη δεν θα δει σε κάποιο λιμάνι, αλλά για λόγους ασφαλείας θα εγκυροβολήσει στα ανοιχτά του βιομηχανικού λιμένα Γρεναδίγια μακριά από κατοικημένες περιοχές. Οι Υπουργοί επανέλαβαν ότι οι επιδημιολόγοι που βρίσκονται ήδη στο σκάφος, όπου εντοπίστηκαν τα κρούσματα Χανταϊού, διενεργούν ενδελαχή αξιολόγηση για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι επιβάτες που θα αποβιβαστούν είναι ασυμπτωματικοί. Στον εντοπισμό και την κατάσχεση κοκαίνης βάρους 530 γραμμαρίων, καθώς και στη σύλληψη ενός 22χρονου, προχώρησαν στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά έπειτα από καταδίωξη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των λιμενικών αρχών, το προσδοκόμενο οικονομικό όφελος από την πώληση της ποσότητας των ναρκωτικών κυμαίνεται από 26.000 έως 53.000 ευρώ. Θανατηφόρο δυστύχημα το μεσημέρι στην Κω, στην περιοχή Μαστιχάρη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χειριστής ενός τρακτέρ επιχείρησε να περάσει τμήμα ρεματιάς με αποτέλεσμα το όχημα να αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίζει, τραυματίστοντας τον θανάσιμα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων αναμένεται κυρίως στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής εν όψη του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει από τις 15 μέχρι τις 17 Μαΐου στην Αθήνα, αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο 6ο προσυνέδριο του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Στην ομιλία του αναφέρθηκε επίσης στην πορεία της οικονομίας, στη μεταναστευτική πολιτική, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ενίσχυση της άμυνας, ενώ για το μεταναστευτικό είπε ότι ο φράκτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ο κύριος Μητσοτάκης καταλόγησε στο Πασόκ ότι πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει κόμμα του όχι σε όλα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ας μην αναζητά σωσίβια στην αποτυχία του επικαλούμενος χρόνης παθογένειας και βαρύδια, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ. Πώς θα καταφέρατε και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και τα ενίκια σπάνε το ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ μετά το άλλο, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τονίζει ότι εσχάτως ο κύριος Μητσοτάκης επιστρατεύει το αφήγημα ότι το Πασόκ πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Για τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε μία κουβέντα, για τις ακολουθήσεις ούτε μία λέξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Πατριωτισμός δεν είναι μόνο να ψωνίζεις όπλα, πατριωτισμός είναι να τα χρησιμοποιείς για να προστατεύσεις το Αιγαίο, να απαντάς σε προκλήσεις όπως την Κάσο και να καταρρύπτεις ό,τι εχθρικό παραβιάζει τον ενέαριο χώρο της Ελλάδας, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν στην πρόταση που είχε κατατεθεί για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχηρία κρατά παρά τις νέες ανταλλαγές πυρών γύρω από τα στενά του Ορμούς, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς της αμερικανικής επιχείρησης συνοδείας εμπορικών πλοίων. Στο μεταξύ, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται με πρωτοφανή ρυθμό, καθώς ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ισραήλ κατά του Ιράν διαταράσσει τις ροές από τον κόλπο, υπονομεύοντας ένα βασικό απόθεμα ασφαλείας έναντι διαταραχών στην προσφορά, σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι τα παγκόσμια αποθέματα μειώθηκαν κατά σχεδόν 270 εκατομμύρια βαρέλια μεταξύ 1ης Μαρτίου και 25ης Απριλίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι θεωρεί επαφές υψηλού κινδύνου που πρέπει να παρακολουθηθούν για 42 ημέρες όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. 20 Βρετανοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου θα μεταφερθούν αύριο προς νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ για περίοδο απομόνωσης, ανέφερε το Βρετανικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας στο γαλλικό πρακτορείο. Ο Πίτερ Μάγιαρ έγινε επισήμως σήμερα ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, προσφέροντας στη χώρα του την ελπίδα για μια νέα ορμή, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντελάιρ. Ο συντηρητικός φιλοευρωπαίος πρόεδρος εξελέγει με 140 ψήφους υπέρ, 54 κατά και μία αποχή από το κοινοβούλιο, στο οποίο το κόμμα του, το ΤΙΖΑ, διαθέτει πλέον 141 από τις 199 έδρες. Η τελετή της ορκομοσίας έγινε από ουσία του Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα. Στο μεταξύ, ο Μάγιαρ ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου γραφείου που θα είναι αρμόδιο να αποκαλύψει, όπως είπε, τις καταχρήσεις που διαπράχθηκαν στη διάρκεια των 20 τελευταίων ετών και να ανακτήσει τα ποσά που υπεξαιρέθηκαν. Επιστροφή στα δικά μας με κεντρικό μήνυμα ότι το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στρατηγικές προκλήσεις για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην Ιθάκη το Διεθνές Συνέδριο «Η Ελλάδα σε δημογραφική καμπή», υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Επιστήμονες, εκπρόσωποι της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και διεθνών φορέων ανέδειξαν την ανάγκη για μία συνεκτική και μακροπρόθεσμη δημογραφική στρατηγική, μέχρι τη στήριξη της οικογένειας, της περιφέρειας και των νέων ανθρώπων. Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια ανασκαφών και αναστηλωτικών εργασιών, ο επιβλητικός περιβόλος του Τύμβου Καστά στη Μεσολακιά Σερών αποκαλύπτεται σχεδόν στο σύνολό του. Η αυτοψία που πραγματοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στον ταφικό χώρο ανέδειξε και την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης. Η Υπουργός ενημερώθηκε αναλυτικά από τον αρχιτέκτονα του μνημείου και τον διευθυντή του έργου για την εξέλιξη των παρεμβάσεων, τις τεχνικές δυσκολίες αλλά και τα σημαντικά βήματα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί για την πλήρη αποκατάσταση του ταφικού συγκροτήματος. Σε ένα πρωτότυπο επιστημονικό εγχείρημα προχωρά απόψε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εγκαθιστώντας σεισμογράφο για την παρακολούθηση της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ, με στόχο να διαπιστωθεί εάν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θέατων μπορεί να προκαλέσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος της ευρύτερης περιοχής. Ειδικότερα, το πείραμα ανακοινώθηκε μέσω ανάρτησης στα social media και αποτελεί την πρώτη φορά που πραγματοποιείται αντίστοιχη καταγραφή στην Ελλάδα με αφορμή συναυλία τέτοιας κλίμακας. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλητής Ελλάδας για δεύτερη συνεχή χρονιά στη Βόλεϊ Λίγκα αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ στο Παλατάκι. Για να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων αναμένεται κυρίως στα γύρω, ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις κυβερνητικές δράσεις και πρωτοβουλίες σε άμυνα, εξωτερική πολιτική και οικονομία υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία της οικονομίας, στη μεταναστευτική πολιτική, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ενίσχυση της άμυνας. Ενώ για το μεταναστευτικό, είπε ότι ο φράκτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ο κύριος Μητσοτάκης καταλόγησε στο Πασόκ ότι πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ας μην αναζητά σωσίβια στην αποτυχία του, επικαλούμενος χρόνιες παθογένειες και βαρύδια, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ. Πώς θα καταφέρατε και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και τα ενοίκια σπάνε το ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ μετά το άλλο, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τονίζει ότι εσχάτως ο κύριος Μητσοτάκης επιστρατεύει ένα αφήγημα ότι το Πασόκ πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Για τα σκάνδαλα αλλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε μία κουβέντα, για τις παρακολουθήσεις ούτε μία λέξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Πατριωτισμός δεν είναι μόνο να ψωνίσεις όπλα, πατριωτισμός είναι να τα χρησιμοποιείς για να προστατεύσεις το Αιγαίο, να απαντάς σε προκλήσεις όπως την Κάσο και να καταρρύπτεις ό,τι εχθρικό παραβιάζει τον ενέργειο χώρο της Ελλάδας, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν στην πρόταση που έχει κατατεθεί για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχηρία κρατά παρά τις νέες ανταλλαγές πυρών γύρω από τα στενά του Ορμούζου, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς της αμερικανικής επιχείρησης συνοδείας εμπορικών πλοίων. Στο μεταξύ, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται με πρωτοφανή ρυθμό, καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν διαταράσσει τις ροές από τον κόλπο, υπονομεύοντας ένα βασικό απόθεμα ασφαλείας έναντι διαταραχών στην προσφορά, σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι τα παγκόσμια αποθέματα μειώθηκαν κατά σχεδόν 270 εκατομμύρια βαρέλια μεταξύ της 1ης Μαρτίου και της 25ης Απριλίου. Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός τριών ημερών, την οποία διαπραγματεύτηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η οποία ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Από την αρχή της ημέρας, ο αριθμός των επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον επιτιθέμενο έφτασε τις 51, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Από την πλευρά του, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι παρά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, ουκρανικές ενόπλες ομάδες εξαπέλυσαν επιθέσεις με τη βοήθεια μη επανδρομένων αεροσκαφών και πυροβολικού εναντίον των θέσεων των στρατευμάτων μας, χωρίς να αναφέρει τον ακριβή αριθμό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι θεωρεί επαφές υψηλού κινδύνου που πρέπει να παρακολουθηθούν για 42 ημέρες όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. 20 Βρετανοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου θα μεταφερθούν αύριο Κυριακή προς νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ για μια περίοδο απομόνωσης, ανέφερε το Βρετανικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας στο γαλλικό πρακτορείο. Επιστροφή στα δικά μας την ερχόμενη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο ειδικών του ΕΟΔΗ θα μεταβεί στην έδρα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης προερχόμενους από τον Νεπάλ έχουν ήδη καταγραφεί στις περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλίας, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός. Σε ένα πρωτότυπο επιστημονικό εγχείρημα προχωρά απόψε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εγκαθιστώντας σεισμογράφο για την παρακολούθηση της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, με στόχο να διαπιστωθεί εάν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να προκαλέσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος της ευρύτερης περιοχής. Ειδικότερα, το πείραμα ανακοινώθηκε μέσω ανάρτησης στο Facebook και αποτελεί την πρώτη φορά που πραγματοποιείται αντίστοιχη καταγραφή στην Ελλάδα με αφορμή στην αυλία τέτοιας κλίμακας. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλητής Ελλάδος για δεύτερη συνεχή χρονιά στη Volley League αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ στο Παλατάκι. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων αναμένεται κυρίως στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλ. Καλό σας βράδυ.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη. One ticket, please. Long mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Game.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Let Babylon burn.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.